TRT 95,1 FM Stereo.

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.
2: Ανοίξτε τα ματάκια.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη. Σκύψτε. Σκύψτε.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα και δύο και τρία και
1: πέντε. Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Το κομμάτι αεροπλάνο πετυχούν απάνω, δεν κοιτάζω κανένα μία παγωγή. Το κομμάτι αεροπλάνο πετυχούν απάνω, δεν κοιτάζω κανένα μία παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Προσφέρω
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Η Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βρίσκεται κάτω. Βεντούζα,
0: Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
9: Για πες,
0: ναι. Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
10: Ιρυκύρη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Στελίτσα.
10: Στην
9: θα έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω,
9: στην άξο. Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρω και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω.
9: Και εσείς μαζί, ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Μπάμπη. Πολύ λάχανο, Μπάμπη. Βλήτα.
13: Καρέκλες, ρε.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιφόνια, λάχανα, Μπάμπη.
10: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που
11: σε πάρω να φύγουμε, ως του κούπου σαν τη γη σαλαμέρι.
14: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Μπροκόλο, κουνουπίδο, κρεμμύδια, βλήτα, λάχανα.
15: Για όλους
16: σας τα χιάλα,
15: για
16: ρωχάνα.
12: Η Ελλάδα πότε δεν πεθαίνει.

0: Καλά να σου παραθύνει, ναι, ναι, Γιώργο.
1: Δώσε.
2: Μαύρα μάκαλε κοντόλα.
0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια
2: στο ποτήρι.
0: Καλά να.
3: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ο Αρβανιτάκος ανάποδα είναι. Γκριμπουγιάννη. Πιλότος. Ο Αρβανιτάκος.
5: Ποιο, ρε.
0: Να, ρε. Να.
5: Αυτό δίπλα στη σειρά.
0: Δίπλα στον Μπαλάκα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Καντέλα, σου τηλέφωνο
5: απλά
0: χέρι.
5: Εγκαντέλα. Είσαι τυφλός, ρε. Εντάξει, μου αρέσει.
0: Αρβανιτάκο.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Αμάν.
5: Ποιο, ρε.
0: Ουτάξει.
5: Βλέπω και εγώ.
0: Εντάξει, εσύ.
4: Εντάξει.
0: Εντάξει, Βασίλη.
5: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
5: Να.
0: Αυτό. Να, Μιχάλη. Να, Μιχάλη. Να, σου δίπλα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Άρα που δεν βλέψατε.
4: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Σήκω Αρβανιτάκο, σήκω γόρι μου.
5: Αυτό που βλέπω
0: και εγώ. Μανάρι μου, σήκω.
4: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσω.
0: Το σάκι μπόρο, το σάκι μπόρο.
5: Ποιο, ρε. Να. Αυτό.
0: Όχι, τον Γιώργο Λιάρο.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Τον Τιόν Λίρα.
5: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού λίρας. Είσαι τυφλός, ρε.
0: Όνομα και πράγμα είναι αυτός, Λίρας, Καντέλα.
4: Αμάν.
0: Λίρας. Αμάν.
4: Εγώνα είναι, ρε. Άκουρε πως.
0: Όνομα και πράγμα, Καραβιάλα.
5: Τιόν
0: Λίρας.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
5: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Το παρίζω, το σκούφο.
5: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε. Να,
0: μπαμπί.
5: Αυτό δίπλα στη σειρά.
0: Να, μπαμπί. Να το, ρε, να το μπαμπί. Πετιέται.
5: Τι να δει, ρε, μπουχιά, αφού είσαι τυφλός, ρε.
6: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν,
0: αμάν μα τα κούνα. Μα τα κούνα.
4: Κούρε που στην γοργόνα, ρε.
0: Κάτσε κάτω, Χατζηρούφα. Κάτσε κάτω, Κουτουγιάννη.
6: Να μπράβο, έτσι. Μαλάκα, κρύβεται κατά πάνω μα.
0: Βασιλάκι.
6: Βασιλάκι,
0: πού είσαι, χρυσό μου.
6: Σήμω, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν,
0: αμάν, ρε φίλε.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Άρε φίλε.
4: Ρε που στην γοργόνα, ρε.
0: Ρε Αρβανιτάκο, πώς έγινες έτσι, αγνώρτσος είσαι, ρε.
6: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Λες να μας
0: δώσεις για το μεγάλο Αλέξανδρο. Το Δημητρούλη, εσύ Δημητρούλη. Εσύ Παπαρίζω, Πασφαλιάρη.
5: Για μας λέει.
0: Για σένα λέει η Αποστόλη.
7: Λουίς
0: Ζήκη Παραζίνα, τους εδώ παραδίπλα τον έχω.
7: Ή απέθανε.
0: Τάκι.
5: Μα τι λέτε μανδάμε.
0: Τράβα κουπί να φύγουμε, Παλάκα. Τράβα κουπί να φύγουμε.
5: Τράβα κουπί να φύγουμε, μαλακίες ρωτάνε.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Εντάξει μωρά, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να.
0: Όρμα Φασίλη.
8: Ρωσχή.
0: Μπράβο Φασίλη.
8: Μην κινείστε.
0: Μην κινείστε Αρβανιτάκο.
8: Ακίνητη.
0: Ε, Πάκμαν, κνιέσαι.
8: Ημί.
0: Μην κινείστε.
8: Ανάπαυση.
0: Είμαι ανάπαυση.
8: Ρωσχή.
0: Ρωσχή, Χριστάκη.
8: Πιο δυνατά.
0: Πιο δυνατά.
8: Ειδονίζεται το έδαφος, ακίνητη. Εκινήθη.
0: Εκινήθη, Παλάκα,
8: εκινήθη.
0: Γιατί εκινήθη.
8: Δεν γεννιέται ουδής. Ακίνητη.
0: Καντέλα, εκινήθη.
8: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Μπράβο, Καντέλα.
8: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
0: Του τζακνάκι μου αρέσει σήμερα. Του τζακνάκι.
8: Μην γεννιέται.
0: Πώς του είναι.
8: Εκινήθη.
0: Γιατί Γιώργο Λιάρο γίγαντα.
8: Είπαμε ακίνητη.
0: Ακίνητος.
8: Ο κλαδόν.
0: Ο κλαδόν σκι.
8: Εγέρθητη.
0: Πρίτσας.
8: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος.
0: Κρίτσας γιατί δεν είσαι γέρθητος. Σηκώ πάνε κρίτσα. Μην κινήσε.
8: Είπαμε ακίνητη.
0: Μπράβο.
8: Κρίνα. Μια παρή. Χου.
0: Μπράβο Παυλάρα, άξιος.
8: Μην γεννηθεί κανείς.
0: Βαρβάτος.
8: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Μπράβο. Όρμα.
8: Κλίνα. Επιδέει. Χει. Ακένιεται.
0: Ακένιεται. Γαζώνει.
8: Μετά βολή.
0: Μετά βολή μας παλιάρι.
8: Εμπρός.
0: Εμπρός μάρας το παλιάρι. Ακίνητος.
8: Κινηθείτε.
0: Ακίνητος.
8: Μάρς.
0: Μάρς του Λιμπουγιάννη. Δώσ' τον Μάρς. Δώσ' τον.
8: Κινηθείτε. Ακένιεται.
0: Μπάμπι.
8: Μάρς!
0: Μάρς, Μπάμπι, Μάρς!
8: Κινηθείτε! Ακένιεται! Με ψυχή!
0: Με ψυχή, Βασίλη! Δώσε, Βασίλη! Όχι, Βασίλη! Έτρα η ανάρα μου γίγαντα! Φάτους όλους! Φάτους! Το Ραϊμόντο μέσα!
9: Αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
0: Συστήκαμε, αδέρφια! Κυρανίζα, συστήκαμε!
9: Συστήκαμε, αδέρφια!
0: Όρμα, Καντέλα, όρμα! Όρμα! Γρυμπουγιάννη, κρύβεται αυτός, γιατί κρύβεται.
9: Καπάνω
0: του Χριστάκη, γεια σου Γιάννη.
9: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Σκίστον, Αποστόλη, σκίστον. Σκίστον. Και τα σόβρακα.
9: Καπάνω του αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Ποντοράκο, πού είσαι χρυσό μου.
9: Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Αμάν, Λοπάρντο, χεστήκαμε. Μαλάκα του κύριου Τσιλάκα.
10: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες, Σάκη, τι λάκα, μαλάκα του κύριου Τσουλάκα, κύριου Παλάκα.
10: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
0: Καλύτερα, Παπαρέλο. Μπράβο.
4: Παραδάς

Βασούλης. Παπαπαπαπαπαπαπαριά, παπαραπαπαριά. Μαστακούνας Παπαρίζος. Παπαραπαπάρι. Παπαρίζος. Πασφαλιάρης. Παπαλέξης. Μερεντίτης. Τσάκαλος. Τσιγαρίδας. Παπαραπαπαριά. Αρβανιτάκο. Κι άλλα παπαριά, Αρβανιτάκο.

0: Παπαριά, Κουτσομέρκο, ωραία. Ρίξε μια μπαταριά.
1: Παπαριά.
0: Μπράβο, Κουτσομέρκο. Μπαταριά. Ρίξε κι άλλη μπαταριά. Ρίξε.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Κουτσομερκάρας.
3: Έχει κάτι επάνω του. Κουτσομερκάρας.
4: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
5: Το ίδια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Κουτσομέρκο, την παλαντέζα.
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα!
5: Ωρίτσα κομπανάτε, μπράβο, την βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα!
0: Και εσύ Πασφαλιάρη, μπράβο Πασφαλιάρη.
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά.
0: Πασφαλιάρη, σε ρωτιάρη.
4: Την παλαντέζα!
0: Σάκι!
5: Ωρίτσα κομπανάτε, την βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
5: Την παλαντέζα! Την βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Καραβιάλα! Όρμα!
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Γλυμπουγιάννη. Μπράβο, άξιο.
5: Φύγετε, ευλογημένε να κάνω τη δουλειά.
0: Ρίξε μια παλαντέζα ακόμα, ρε.
5: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Εντάξει.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
5: Φύγετε, ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Σάκι! Δεν ξαναδίνομαι γαμπρό. Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά καρδούλα μου. Ταΐζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκι. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου κοιθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σχέση καλτσόν, Λούση.

Ναι, Τάλια, γράψε μπίτσικα και έβγα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα σε απάνσα, κάτσα, δόθη, σακή της μέσο νούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχημα.

0: λιγ λιγ λιγ κόρη κόρη και τσικλιά. Ούνο μήνα τούτο μήνα σάρα δεν μπουκουνε ενταλιαγράψει μπίτσκα κεύγα. Και κάτω από ένα χαλίκι βρήκα ένα σκουλαρίκι. Δυο αυτάκι το φορούσε το έχασε που σεριανούσε. Ήταν η νύχτα σκοτεινή και εμείς ήμασταν χάλια. Και έτσι μας τον άρπαξε όταν έκανε τις βαράλια. Καλημέρα λεπεντόπεδα καραπουζουκλίδες. Περήφανε βαρβάτε Θεσσαλικέλα ε. Σήμερα 5η 1η Οκτώβρη. Καλημέρα και καλό μήνα σ' όλους. Καλημερούδια λεπέντες. Πού ρε πιστολά μου γίγαντα. Γεια σου ρε Κώστα Κάτση. Γεια σου ρε Μιχάλη. Γεια σου ρε Κατσάρα γίγαντα. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Ντίνα 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Έτσι.
1: Έλα γαϊδάρα μου όνειρο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλή πέμπτη μέρα του Λεβέτη. Καλημέρα στο μεγάλο γίγαντα Κατέλα, τον αστικό, όλο στο τηλέφωνο, είσαι Κατέλα, πρωί πρωί, όνειρο.
0: Όνειρο.
1: Αλλού ρε, αμάν, στη χουριέ, δώσε.
0: Όρμα μεγάλε καραπιάλα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Ούνο μήνα.
0: Τούτο μήνα.
2: Ντάλια βε.
0: Ωε, ούνο μήνα, τούτο μήνα, σάρα βε, μπούκο, ναι, ντάλια, γράψε, μπίτσικα κεύγα. Ούνο μήνα. Ούνο μήνα.
2: Καλημέρα φίλε μου.
0: Καλημέρα αδερφέ Ρότσα, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα σας παιδιά.
2: Λαλαλα.
0: Τραλαλα. Καλημέρα σας παιδιά. Λαλαλαλαλα. Καλό μήνα αδερφέ Ρότσα.
2: Καλό μήνα φίλε μου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα αδερφέ Ρότσα, τι κάνεις, πως είσαι?
2: Είμαστε μια χαρά να...
0: Πως μας μπήκε ο Οκτώβρης αδερφέ Ρότσα?
2: Σήμερα το πρωί καλά μας μπήκε. Χθες μας πήγε λίγο άσχημα, δεν πειράζει, καλά.
0: Λίγο άσχημα χθες, αλλά το σημασία έχει ότι μπήκε καλά τούτος ο μήνας, φίλε μου, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άξιος, άξιος.
2: Να συλληπιθούμε την οικογένεια του Θωμάς του Γιάννη.
0: Έχασε τη μαμά.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όπως θα έμπεις, αδερφέ Ρότσα. Τούτου, έτσι.
2: Να ενημερώσω ότι χθες το βράδυ είχαμε νυχτερινή. Νυχτερινό περίπατο.
0: Νυχτερινό περίπατο, ποιος τον έκανε το περίπατο το νυχτερινό, αδερφέ?
2: Μαζί με Παπαφλέσσα.
0: Μαζί με τον Παπαδημήτρη.
2: Ναι.
0: Έγινε νυχτερινός περίπατος εσού και του Παπαδημήτρη.
2: Βεβαίως. Και συνάντηση στον Μπρούνο με Ραφαήλ Ζέσσαρο.
0: Όχι ρε φίλε. Πού πού. Και έγινε συνάντηση στον Μπρούνο με Ραφαήλ Ζέσσαρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ποιο Μπρούνο αδερφέ Ρότσα?
2: Στο μουσείο, στο μουσείο δίπλα.
0: Δίπλα στο μουσείο φίλε μου ε.
2: Ναι βεβαίως.
0: Πήγε στο παζάρ ε.
2: Εγώ
0: είσαι τρελός,
2: δεν πήγα.
0: Α, δεν πήγες διπέ?
2: Καθόλου, καθόλου.
0: Ούτε ο Παπαφλέσσας εσύ είπε να μην σου πάμε στο παζάρι, όχι ε.
2: Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, αδερφέ. Τίποτα, τον Ραφαήλ Ζήσαρο τον συνάντησες μοναχό ή με παρέα, αδερφέ Ρότσα, το γήπα της Αριτσάνης?
2: Παρέα, παρέα.
0: Συνοδευόταν ο γήπας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνει ο Παπαφλέσσας? Καλημέρα και χαιρετήματα πάρα πολλά για καλό μήνα από τον 500 κιλά παλάκα σήμερα που είναι 5η 1η του Οκτώβρη. Βγήκα τα παλάκα. Γιώργος Λιάρος, καλό μήνα. Σάκης Μόρος, καλό μήνα. Στο γήπα της Τσαριτσάνης, αδερφέ.
2: Το γήπα της Αριτσάνης. Το γήπα...
0: Και βεβαίως τον άλλο
2: τέρα. Μην ξεχάσουμε Αντρέα Πασφαλιάρη.
0: Αντρέα Πασφαλιάρη, τι είναι και αν γεννήθηκα ερωτιάρης και Πασφαλιάρης, φίλο μου, έτσι τεράστια μορφή και αυτός, πολύ δυνατός. Βρήκα τον μπαμπά Πασφαλιάρη προχθές. Για το πει, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο. Καλημέρα, αδερφέ μου Ρότσα.
2: Καλημέρα, γήπα της Ελασσόνας.
0: Καλημέρα, γήπα του Ολύμπου. Καλημέρα, τεράστια άνθρωπε των έργων. Χιλοτάρχη μου, λαμπόμπα μου, ερωτικό είδωλο. Καλό μήνα.
3: Δηλαδή δεν είναι καλό σου μήνα, γιατί χτες βγήκε πολύ καλά χτες το βράδυ. Συνάντησα τον Κατσάρα χτες το βράδυ στο Λιβάδι.
0: Συνάντησε τον Κατσάρα χτες στο Λιβάδι?
3: Ναι, και σήμερα το πρωί φιλαράκι ήρθε ο Σαουδάραβας και με έφερε καφέ φιλαράκι.
0: Ήρθε ο Σαουδάραβας. Είσαι τώρα σε εργασία και κιλοτάρχη μου? Κιλοτάρχη είσαι στη δουλειά τώρα?
3: Ναι.
0: Αδερφέ Ρότσα, με ποιο μιλάς τώρα?
4: Ναι, ναι, τώρα ανοιχτή.
0: Με κάποιον μιλάει, με ποιο μιλάς αδερφέ Ρότσα?
4: Όχι, ιδιαίτερος.
0: Α, ήταν ιδιαίτερο το τηλέφωνο, τηλεφώνημα ήταν.
4: Τηλεφώνημα.
0: Χτύπησε το κόκκινο τηλέφωνο.
4: Η δεύτερη γραμμή, η δεύτερη γραμμή.
0: Το κόκκινο τηλέφωνο ή το παρδαλό τηλέφωνο, αδερφέ?
4: Το κόκκινο τηλέφωνο.
0: Το κόκκινο τηλέφωνο. Κιλοτάρχη μου, πού τον βρήκε το μεγάλο Κατσάρα?
3: Στο Λιβάδι, στο Λιβάδι.
0: Γεια σου ρε Φούτζι, καλημέρα, καλό μήνα, μεγάλε Φούτζι, Δημήτρης Φούτζι, γραμμή. Καλημέρα παιδιά και χαιρετίσματα, καλό μήνα από του έρωτα κομμάντο, το Σταύρο το Λομπάρντο.
3: Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα πολλά, καλό μήνα τον Παυλούκο μας, τον Άκο μας, τον αγόρι μας.
3: Καλημέρα για τον Παυλούκο και τον Παναγιώτη τον Άγιο.
0: Τεό λίρα, 100 λίρες θέλουμε, τεό λίρα. Πάνω μπάγκα, έτοιμη για παρα... κιλοτάρχη μου.
3: Νίκο!
0: Yeah!
3: Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Άγιο και στον Κώστα τον Πατριάρχη.
0: Αγαπητέ μου φίλε, χαιρετήματα πάρα πολλά από τον Παναγιώτη τον Άγιο, από τον μεγάλο Κώστα Πατριάρχη, το λεβέντι μας, τον παιχταρά μας, τον γίγαντα.
3: Ρώτα!
0: Ρώτα!
3: Αυτό που σε έπαιξε δεν το ξέχασα, απλά δεν έτυχε. Δύο φορές που κατέβηκα είχα παρέα, δεν μπορούσα να πάω να κάνω.
0: Δεν τον αφήνει οι λυσάρες, αγαπητέ μου αδερφέ Ρώτσα, να πάρει ανάσα. Από πίσω τον έχνε.
5: Φοβάται να μην τον ματιάσω, δεν ματιάζω εγώ πέσω.
0: Αδερφέ, κιλοτάρχη.
3: Ξέρεις ότι εγώ τι τάρτη του κάνω.
0: Το ξέρουμε, εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, πέτυχα στο παζάρι. Το κοπάδι αυτό που σου είχε ζητήσει αυτόγραφο ήταν η Θεανό με την παρέα της και μου είπε: εμείς πήραμε αυτόγραφο από τον κιλοτάρχη. Κατάλαβες? Τώρα.
3: Αφού το πήρε. Δεν το πήρε ο λαό από τον Νικολάο.
0: Το μοίρασε μετά σε όλες. Το μοίρασε σε όλες και μου το έδειξε η Θεανό στο παζάρι, κιλοτάρχη μου. Να αυτό το κρατάω, λέει, το κρατάω κοιμήλιο, λέει, το αυτόγραφο, λέει, από τον κιλοτάρχη. Καλά κάνεις, κοπέλα μου, της λέω, μπράβο, έτσι. Θα έχεις καλό τυχερό στη ζωή σου, λέω. Μπαρέ, κιλοτάρχη μου!
3: Καλημέρα, πούμε στους Μάο Μάο όλους.
0: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους τους Μάο Μάο εκεί πέρα, φάρμας.
3: Στο μεγάλο υπεύθυνο του πρώτου ρόφου του Δημαρχείου,
0: Σάκη Φώτη. Σάκη Φώτη, Φεράρι, τούρμπο, φίλε μου, κιλοτάρχη. Φίλε, μιλάμε για τεράστια μορφή, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
3: Κάτσε λιβάρι με αυτή τη τσιπάρα που έχει, την τσιπάρα έχει, φιλαράκι.
0: 5 μέτρα τσίπ έχει, φιλαράκι. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Μιχάλη Ντάσιο.
3: Ο μόνος που βρήκε στην ουνησή του φάρμα καρανίκα στα μάτια είναι ο Σάκης Φώτης και δεν θα έρθουν.
0: Άραβα θα γίνω και καφέ θα πιω, μέτριο ή σκέτο και α είναι και γλυκό. Διότι ο καλύτερος καφές είναι ο κερασμένος, σου αφιερώνει ο Κώστας ο Πατριάρχης, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
3: Ναι, βέβαια, γι' αυτό δεν θα σου πω και εγώ ότι καλύτερος καφές, άμα αυτή τη στιγμή κερασμένος καφές.
0: Ο καλύτερος καφές είναι ο κερασμένος. Άραβα θα γίνω και καφέ θα πιω, μέτριο ή σκέτο και α είναι και γλυκό, λέει. Διότι ο καλύτερος καφές είναι ο κερασμένος, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Μεγάλε είδωλο, ερωτικό είδωλο, μεγάλε παιχταρά γήπα του Ολύμπου, Στέφανη Κουτσομέρκο. Είσαι τεράστιο.
3: Ακούσε, Νίκο, καφέ μόνο σκέτο, λέω.
0: Πώς?
3: Καφέ σκέτο, λέω.
0: Καφέ σκέτο, ναι ρε, ναι, σκέτο ο κιλοτάρχη μου, σκέτο, πατριαρχάρα μου γίγαντα.
6: Πούνο μήνα, τούτο μήνα, σαραβέ που κουνέ.
0: Ντάλια γράψει, μίτσικα και έβγαλα, πατριάρχη μου γίγαντα, ούρε πατριάρχη. Ο πατριάρχης κάργα, κάργα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, καλό μήνα Αντώνη Μπούρα, γίγαντα.
3: Του Γιαννούκα ρε που δουλειά, καλημέρα, φλαράκι.
0: Ο καπετάν, θέλει να σε γνωρίσει ο Γιαννούκας, κιλοτάρχη.
3: Και εγώ θέλω να γνωρίσω Γιαννούκα, φλαράκι.
0: Yeah,
3: καλό πάρτι όπως έχεις κάνει τότες.
0: Κιλοτάρχη μου, θα δούμε τώρα. Μην αγχώνεσαι και πολύ. Μην αγχώνεσαι, κιλοτάρχη μου, μην αγχώνεσαι.
3: Δεν αγχώνουμε.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Αλλά πρέπει όπως και δίποτε να γίνει η γνωριμία με τον καπετάν Γιαννούκα. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Διότι σε συμπαθεί τα μάλα, κιλοτάρχη μου.
3: Καλημέρα, πούμε στο Κίμωνα, στην Ελλάδα, στον κύριο Βαλιώτη.
0: Καλό, τα παιδιά του Κυρνικόλα, του Χρυσό, του Βαλιώτη μας, του Κυρκίμουνα, Τσελασσόνα, του Μπιστήμουνα και του Κώστα, του Καζάκη, του Λεβέντη μας εκεί πέρα στο νησί.
3: Έλα, του Γκάρ, του Κεφαλόβρυσο.
0: Όπο,
3: του Λάζαρο, φυσικά.
0: Τι έχει ομάδα, όπο, τι έχει ομάδα. Περίμενε τώρα, θα τη δω την ομάδα λίγο.
3: Καλημέρα, το μεγάλο Πάκμαν, βεράκι.
0: Γεια σου, ρε Πάκμαν. Ξηρός! Καλημέρα, καλό μήνα, ξηρούλη μου! Καλημέρα στην πρωτεύουσα! Καλημέρα από τον κιλοτάρχη, καλημέρα από τον πατριάρχη εδώ πέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα και
7: τη
3: μαμά!
7: Καλημέρα, καλά τα παιδιά!
0: Δημήτρη μου, ξηρούλη μου, τι κάνεις, πως είσαι, καλό μήνα!
7: Καλό μήνα, καλό μήνα στη μαμά!
0: Μισό λεπτό, αποχωρείς κιλοτάρχη!
3: Αποχρώγεται από εδώ και πέρα, δεν έχει
0: κύμα. Καλή συνέχεια, καλό μήνα, κιλοτάρχη μου!
3: Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους, φιλαράκι!
0: Και καλό βόλι!
3: Φιλάκια!
0: Έλα, άντερφε!
8: Να καλημερίσω, γιατί πρέπει να ανοίξουμε την εκκλησία να ετοιμάσουμε για τον αγιασμό.
0: Ανοίγει την εκκλησία τώρα και έχουμε τον αγιασμό για την πρώτη του μηνός, φίλε μου, ε!
8: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Αδερφέ, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα.
8: Είμαστε καλά.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ!
8: Τα
0: λέμε τα χιά, αδερφέ, καλό μήνα! Άντε γεια, άντε γεια, bye bye, τσάου Παπίνο, τσάου Παπίνο. Ξηρούλι μου, πού είσαι, ξηρούλι μου!
9: Καλημέρα, καλό μήνα!
0: Τινάκο μου, πού είσαι, ρε χαρμάνι μου, καλημέρα, Τινούλι μου, τι κάνεις, φίλε μου, πώς είσαι!
9: Καλά, ρε φίλε, εδώ ξέρω, μια χαρά!
0: Πώς μας μπήκε ο Οκτώβρης, ξηρούλι μου!
9: Σιγά, με πολύ αέρα, φιλαράκι, με πολύ αέρα!
0: Έχει παλαβό αέρα εκεί στην Αγία Παρασκευή!
9: Κάργα παλαβό αέρα, χαμός
0: γίνεται! Τι ομάδα!
9: Άρχισε από νωρίς τα κρύα φέτος!
0: Άρχισε! Άι να δούμε τι θα γίνει, ξηρούλι μου, ξηρούλι μου! Τι ομάδα έχετε σήμερα, έχετε και του Τζίου εκεί πέρα, αυτό που σου λένε!
9: Ναι. Και Τζίου και Λουκά έχω, την Κυπριάνη έχω. Έχω κόσμο, έχω λαό.
0: Έχω πράγμα που σαλεύει και τον Τίνο μας γυρεύει, παρακαλώ. Special, special. Αυτός ποιος είναι?
9: Ο Τζίου, ο Τζίου.
0: Εσύ είσαι ο Τζίου?
10: Εγώ είμαι ο Τζίου, εγώ.
0: Γεια σου Τζίου, τι κάνεις Τζίου, πώς είσαι?
10: Όλα καλά φίλε μου, εσύ εδώ χτίζουμε.
0: Τζίου, είσαι μεγάλη φάτσαρα, σε βλέπω ρε Τζίου, είσαι πολύ μεγάλη φάτσαρα Τζίου.
10: Άσε καλά, να είσαι καλά φίλε μου.
0: Πολύ μεγάλη φάτσα Αντίνο είναι ο Τσίου. Τσίου, Τσίου τα πουλάκια.
9: Επάγια να ξέρεις.
0: Μεγάλε Τσίου, μην αφήνεις τίποτα μεγάλε Τσίου. Μην αφήνεις τίποτα μεγάλε Τσίου. Ατελείωτε Τσίου. Αν το Τσίου. Αγαπητέ μου Ντίνο, το Τσίου πρέπει να του κυκλοφορήσει και σε γραμματόσημο. Είναι άπαιχτος, μιλάμε έτσι όπως το δίνω, φίλε. Είναι εκεί πέρα να τον έχετε και να τον τυχουκουλήσετε κάπου, να τον έχετε, γιατί με πρόκειται, τον είδα για μεγάλη μορφή του Τζίου Ντίνο.
9: Είναι προχωρημένο εργαλείο.
0: Είναι πολύ προχωρημένο εργαλείο και συλλεκτικό, φίλε μου, ο Τζίου, ναι.
9: Βέβαια.
0: Έτσι, να είστε όλοι καλά, Ντινάρα μου, καλή δύναμη.
9: Καλό μήνα να έχουμε μια υγεία, καλημέρα σε όλους, σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Φιλιά πολλά, καλή δύναμη, λεβέντες μου, άνω ξηρούλης, κάτω ξηρούλης.
9: Καλημέρα,
0: λεβέντες μου, καλημέρα. Ωραία, παιχταράδες μου, καλημέρα. Ωραία, παιχταράδες, γίγαντες. Πρωτεύουσα κάργα, φιλαράκι. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μια τσαραπαδάκια. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη. Γκαντέλας, ο Έρεστα Μαχάρα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Γιώργος Λιάρος, Ναύαρχος σήμερα. Παλάκας, διοικητής Μονάδας. Πάλας, οδηγός διοικητή. Μπλουγούρας, πατήρ στα μαγειρία. Σάκης Μπόρος, βοηθός μάγειρα. Στυριούλη στο καψιμί. Γιώργος Νότας, ηλιοκαμένος μαέστρος. Σουλιώτης στα υποβρύχια. Δημητράκης Βασιλείου στο ραντάρ. Καραγιώργος Αλαμοφύλα, Κατσακνάκης στο Κιπίκ. Βασίλης Κορομιλά στο κομμωτήριο. Μαγική Τσατσάρα και λοιπές δυνάμεις. Του Κουκουνάβο που τον έχουμε. Στην Καλλιόπη, πάμε, αν παρακαλώ.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
11: Καλή δύναμη, θέλω. Κυρία, τα πάντα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, κυρία Νίτσα! Καλημέρα, καλό μήνα, κυρία Νίτσα!
11: Καμάρι μου, καμάρι μου, καμάρι μου.
0: Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή, πώς είσαι?
11: Δόξα, δόξα.
0: Πώς μας μπήκε ο Οκτώβρης, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή?
11: Καλά, καλά. Αφού ακούσανε και γελάω,
0: σε ακούω δυνατή και πουλή καραμπουζουκλού σήμερα, κυρία Νίτσα
11: μου. Δεν είναι, δε καμάρι, να μην έχω, να μην γελάω.
0: Πουλή κάνεις, έτσι, μπράβο, έτσι. Πρέπει να γελάμε, κυρία Νίτσα, να είμαστε έτσι, μπράβο, έτσι. Το γέλιο μακραίνει τη ζωή, λέει. Χαμογελαστός άνθρωπος, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Να μην είμαστε κακουμούτσουνοι.
11: Α, μπράβο. Όπα, βέβαια, τέτοια πράγματα δεν έχουμε.
0: Ξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξουξ κακό για μας να του βγει το μάτι σαν λουκουμάς.
11: Ναι, αυτό θα αναπέσει.
0: Όποιος πει κακό για μας να του βγει το μάτι σαν λουκουμάς, κυρία Νίτσο. Και τι λουκουμάς, κυρία Νίτσο, που παζαριώτικος. Παζαριώτικος. Ναι.
11: Καμάρι μου.
0: Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί, όποιος μας μάτιασε να πάει να πάψει το κυρία Νίτσα. Ναι, κυρία Νίτσα μου. Ναι, κυρία Νίτσα μου.
11: Καμάρι μου. Όλοι να είναι καλά, Παναγία μου. Και Στέφανος να είναι καλά.
0: Και κυρία Νίτσα μου, που να τώρα που είχα με τη βιντεοκλήση μου, πήρα τα ξηρούλια από την Αθήνα και είδα τον Τσίου να πάρει φλάκα. Πολύ μεγάλη μορφή ο Τσίου, κυρία Νίτσα μου. Άμα τον κυκλοφορήσουν σε γραμματώσιμο, θα σε κρατήσω ένα γραμματώσιμο, κυρία Νίτσα μου. Ναι, ναι.
11: Καμάρι μου, καμάρι.
0: Θα σε κρατήσω ένα γραμματώσιμο με τον Τσίου. Καλά να είμαστε και καλό μήνα να έχουμε, κυρία Νίτσα μου.
11: Αμήν,
0: δεν λες τίποτα, κυρία Νίτσα μου. Ευλογία Παπα Βασίλη από τη Φαλάνη, ευλογία Παπα Νικόλα από τον Δασόλοβου, Παρθολομαίου Κάργα, Παπα Χρήστου και Παπα Νικόλα Τσάτσα Παπα Κεριντίνα του μισό του Σμόκουβου. Είναι στη Ρόδο τώρα ο Παπα Νικόλα σαν τη Ριντίνα, κυρία Νίτσα. Ναι, πήγε, ναι.
11: Είναι απίθανο αυτό. Εδώ ήρθα κάποτε, με πάει το κορίτσι.
0: Ορίστε.
11: είχε πάει το παιδί, το
0: ναι,
11: πρίτι μου.
0: Ναι, ναι.
11: Επήγε στη Ρόδο και όταν φύγαμε από εδώ πια στη Ζωλική να ρίξει καλή κλωπόδο.
0: Α, είχες πάει και στη Ρόδο, Κυρανίτσα.
11: Δεν με πήγε το παιδί μου καλά, κάτσε καλά.
0: Αμάν, πότε είχες πάει στη Ρόδο, Κυρανίτσα.
11: Ήθελα να πάω πάρα πολύ, από χρόνια το ήθελα. Αυτό και συμπίνω.
0: Με τα αεροπλάνο πήγε, Κυρανίτσα.
11: Με τα αεροπλάνο.
0: Πήγε και με τα αεροπλάνο, Κυρανίτσα.
11: Ναι, ναι.
0: Σ' άρεσε τα αεροπλάνο, Κυρανίτσα.
11: Καλά, έχω ξαναπάει, εντάξει.
0: Α, Κυρανίτσα, μπράβο. Άλλα τη, η Κυρανίτσα, άλλα τη.
11: Έλα, ναι, ναι. Άμα πληρώνει άλλου, εντάξει, είναι μια χαρά.
0: Α, μπράβο, έτσι. Γιατί όπω λένε τα καλύτερα είναι τα κερασμένα, Κυρανίτσα μου. Ναι, ναι, ναι.
11: Λοιπόν, όταν έφτασα, να είναι μια γακάδα.
0: Ομπό.
11: Ευτυχώ που είχα πάει καλά παπούτσια και γιατί όταν πήγα στο ξενοδοχείο.
0: Είχε πάρει δύο ζευγάρια παπούτσια
11: μαζί, ναι, ναι, ναι, γιατί
0: είναι ένα γενικά καλό και ένα παλιό, ναι, ναι.
11: Δεν ήξερα ότι έχει πάντα καλό και εκεί. Από τι να σε πω. Και με κοιτούσαν στο ξενοδοχείο με μπόδι σου.
0: Πόσε μέρε είχε κάτι στη Ρόδο, Κυρανίτσα?
11: Τέσσερις
0: μέρες. Τι κάνει, ομπό. Πληρωμένα όλα, Κυρανίτσα.
11: Το παιδί μου, το παιδί μου.
0: Το παιδί, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στο κουρίτσι, μπράβο, μπράβο, Κυρανίτσα, μπράβο.
11: Θα κάνει δώρο αυτό το
0: βάζει, έτσι.
11: Πάρα πολύ.
0: Πώς λέει, μητέρα, ξεκουράσου, δουλεύουν για σένα τώρα τα παιδιά σου. Κυρανίτσα, ξεκουράσου, δουλεύουν για σένα τώρα τα παιδιά σου.
11: Υγεία να έχουν τα παιδιά, όλο του κόσμου τα παιδιά.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα να έχουμε, Κυρανίτσα μου, Χρυσή.
11: Καρφούλα μου επίσης, καμάρι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κυρανίτσα μου, Χρυσή, καλημέρα. Άρα, Κυρανίτσα μου, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Λεβεντάδο, Πενίκο.
0: Αμάν, καλό σου, κύριο Στέφανο. Καλημέρα,
12: Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
12: Καλημέρα και στην κυρία Νίσα.
0: Καλημέρα και ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πρόεδρε, μου, πού είσαι? Καλημέρα, καλό μήνα, πρόεδρε.
13: Να είμαστε καλά, κύριε Δαλέμη. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Πού είναι, κύριε Στέφανε? Ποιος είσαι στο 31?
14: Εγώ.
0: Α, η κυρατούλα του Μεγαλιζάτ. Αμάν. Κυρατούλα. Άρα μια κότσια που δεν την πρέπει να είναι. Οι γυναίκες φρουηγούνται, κυρατούλα.
14: Πώς συμβαίνει αυτό?
0: Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα, κυρατούλα. Μην την ψάχνεις καθόλου. Κυρατούλα, εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Εκεί που ήταν ο άλλος μπάμπι, τα έχει. Κυρατούλα, εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Μην την ψάχνεις καθόλου. Εδώ που είναι αυτό, πιτιέται ο άλλος από εκεί. Για, περίμενε λίγο. Περίμενε, κυρατούλα, περίμενε. Πρόεδρε, τι κάνεις, πώς είσαι?
13: Τα χαρά.
0: Ωραία, πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα, πρόεδρε.
13: Οπίσης με υγεία, καλημέρα σε κυρία Νίτσα, καλημέρα σε κυρία Τούλα.
0: Κυρία Τούλα, καλημέρα και τον πρόεδρο.
14: Ευχαριστώ,
0: τι κάνουμε, πρόεδρε, πως είμαστε?
13: Καλημέρα και καλύτερα.
0: Ωραία, πρόεδρε, βαρβάτε κάρκα, πως μπήκε ο μήνας Οκτώβριος, πρόεδρε.
13: Μια χαρά, πήγε, είμαστε για ταξίδι, πάμε Βόλο.
0: Αμάν, είσαι στο μοντέλο από τον Βόλο που τρένανε τον κόσμο, όλο τρένανε μαζί και εμένα και τα έχουμε μαζί, όλοι τα έχουμε χαμένα.
13: Αυτό, εχθές είχα στρογγυλό τραπέζι και παράπονα από Παπαμιμή.
0: Ναι.
13: Γιατί πέρασες, συμβαδίζονται παράλληλα για το παζάρι προχθές το απόγευμα.
0: Για κάτσε λίγο, σε έκανε παράπονο Παπαμιμή για ποιο πράγμα πέρασα και ήμασταν, πού ήμασταν, δίπλα.
13: Όχι, απλώς ήδη και την ώρα δεν τον είδες, αυτός είδε, αλλά...
0: Αφού με είδε του λάχανου, πες τον κουτό λάχανου, γιατί δεν μίλησε και δεν με μίλησε, εγώ δεν τον είδα, μα τον έβλεπα, τον έπιανα από τα αυτιά, φίλε μου.
13: Είχε φύγει μπροστά, λέει, γιατί πήγαινες γρήγορα, εσύ και έχεις το κουμπουλό και έπαιζε.
0: Έπρεπε να του παίξω τίποτα άλλο, να σου πω εγώ, και δεν με μίλησε του λάχανου, το κρατάω αυτό, πρόεδρε, πες τον κουτό πράκτορα. Θα σου πω εγώ τι έχει φύγει αυτό, την κουτουπούτα του είναι. Θα τον εξηγήσω το όνειρο κανονικά, θα τον ρίξω το στίγη το αυτό κάτω από ένα χαλίκι. Βρήκα ένα σκουλαρίκι, πιο αυσάκι το φορούσε, το χάσει που συνεργανούσε. Να το φτιάξω καλά, πέσον. Ωραία, πρόεδρε. Και είχατε στον κιλό τραπέζι με τον κουντό, ήταν και χουντρό.
13: Ναι, ναι.
0: Το μανάρι μου αδυνάτησε, αληθεύω ότι αδυνάτησε το μανάρι μου.
13: Στα
0: αυτιά. Στα αυτιά, κατάλαβα, κατάλαβα. Στα αυτιά, κυρία Τούλα, να δυνάτησε ο Κακριβούλης. Κατάλαβα.
13: Η χθες είχε στρογγυλό τραπέζι, κυνηγός και φύση και απέναντι είχα τσάχαλο.
0: Στον κυνηγό ήσασταν μαζί με τον κουντό, ρε.
13: Όχι, όχι.
0: Άλλο τραπέζι από το πόσα τραπέζια και ήγε ένα πρωί. Αυτό ήταν πρωί.
13: Ήταν ένα πρωινό και ένα βραδινό.
0: Α, στο βραδινό, στον Παναγιώτη του Μυρινδίτη είχε σάκι τσάκαλο απέναντι.
13: Ναι, ναι.
0: Ωραία, φίλε.
13: Με το ριγέ του Παντελόνι.
0: Με το ριγέ του Παντελόνι, φιλαράκι, και τα φωσφοριζέ σουξουμούξου μανταλάκια, πρόεδρε.
13: Ναι, ναι.
0: Άμα δεις φίλε πως ένα στριγκάκι με φουτάκια που πήρα του Σταύρακα, θα πας φλάκα πρόεδρε.
15: Θα το κυκλοφορήσεις.
0: Αναβουσβήνει, είναι σαν του Χριστουγεννιάτικου ταυτό που αναβουσβήνει. Δεν ξέρω, δεν τον βρήκα να το δώσω γιατί είναι συναχωμένος έμαθα.
15: Μπουκώματα μελατόνερο.
0: Μπουκώματα μελατόνερο που λέει και ο γιατρός έτσι μπράβο. Άρε πρόεδρε, έτσι. Να δώσεις χαιρετήματα στην ομάδα πρόεδρε και να είμαστε καλά καλό μήνα.
15: Αν θέλει ας πάει εκεί πέρα στο... καλύτερα να ξυπουκώ.
0: Θα ξυπουκώσεις καλά πρόεδρε, μη φοβάσαι, του ξυπουκώσω.
15: Ναι.
0: Θα του ξυπουκώσω.
15: Τον Παναγιώτη τον Μερετήτη, καλημέρα στην πρωινή παρέα εξιστάστηκε.
0: Γκαντέλας Γιώργος Λιάρος Μάκη Τσακνάκης Ζάκης Μπόρος Παλάκας Μπλουγούρας, πατήρ και υιός Μπλουγούρας Δημητράκης Βασιλείου
15: Μπλουγούρας, Αντώνης Πετσέτας Άγγελος ο Μεγάλος Ζαχαροπλάσης, Άγγελος που τον έχει και Άγγελος ο Παϊμούλη.
0: Χαιρετήματα στον Άγγελο που τον έχει Άγγελο κάτσε ποιον Άγγελο λες, τον καραφλό αυτόν λες ε. Του γάβρου αυτόν.
15: Ναι.
0: Ωχ, Παναγία βοήθα. Αμάνα. Ανούρε!
15: Ναι, φίλε, εντάξει, να κάνουμε.
0: Μια χαρά παιδί είναι, ρε.
15: Αγαπάμε όλο τον κόσμο.
0: Αγαπάτε αλλήλους, αγαπητέ μου πρόεδρε. Αγαπάτε αλλήλους, έτσι. Σε βέβαια.
15: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στην κυρία Μαρία. Καλημέρα για ξηρού.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα Γιώργο! Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, Γιώργα, ανεγίγαντα! Ατελείωτε, παιχταρά μου! Κυρατούλα μου!
16: Έλα,
0: κυρατούλα μου, έλα!
16: Καλό μήνα, καλό μήνα!
0: Καλό μήνα με υγεία! Έτσι, μπράβο, κυρατούλα μου! Να είμαστε καλά με υγεία, κυρατούλα μου! Έτσι, μπράβο! Πώς είσαι, κυρατούλα μου, Λεβέντισα, πώς είσαι! Δυνατή!
16: Ετοιμάζομαι
0: απόψε
16: για έξοδο.
0: Α, είσαι για έξοδο απόψε.
16: Έξοδο.
0: Ξέρεις, άμα βγαίνεις την πρώτη του μήνα, θα βγαίνεις όλο του μήνα, κυρατούλα. Έτσι λένε.
16: Έτσι,
0: α, μα για πού είσαι, κυρατούλα μου, Χρυσή.
16: Έτσι, ψηλό τοπικά μέσα, αλλά.
0: Α, τοπικά. Παραίτσα με φιλενάδες.
16: Πουλές φιλενάδες.
0: Πω, α, θα μαζευτείτε πουλές φιλενάδες.
16: Ένας γυναικών έχει.
0: Α,
16: έναρξη της χρονιάς.
0: Α, η ένωση γυναικών εκεί πέρα. Α, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κυρατούλα, θα κουτσουμπουλέψετε κιόλας.
16: Ωραία, ωραία. Mm. Εκεί θα πάμε.
0: Κουτσουμπουλέψετε, το μαζεύεστε.
16: Νίκο,
0: όχι, είναι κακό σκοπό. Όχι, πάντα, μπράβο, έτσι. Καλή κοινωνική κριτική που λένε, κυριατούλα μου, έτσι.
16: Γύρω μας,
0: α, κερατούλα, μια χαρά. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, τέτοια να γίνονται, κερατούλα μου, Χρυσή. Μπράβο.
16: Καλά, όχι, συγγνώμη την κυρία
0: Σέντα. Τι καλό φαΐ σήμερα, κερατούλα
16: μου. Σήμερα, επειδή θα φάμε εκεί το.
0: Μπράβο, πάπαλα σήμερα πέσα.
16: Θα κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο, είναι και η πρωτομηνιά. Να έχεις ρεπό τον πρώτο μήνα, κυρατούλα. Έτσι. Στα ψηλά, έτσι, μπράβο. Να μπει καλά ο μήνας.
16: Δεν μπορούμε το βράδυ τώρα να φάμε και το μεσημέρι καλά και το βράδυ.
0: Έτσι ακριβώς. Τι κάνει ο Χριστάκος.
16: Καλά είναι.
0: Ναι, μπράβο, έτσι. Χαιρετήματα άμα δεις και του να σου χτυπήσει την πόρτα κανιά μέρα και να έρθει να τον δει και ο Αχιλλέας.
16: Τον πήρε Μόσελο σε ψένα πάνω στο παζάρι.
0: Τον πήρε ο Χέντερ ξαμπά στο παζάρι.
16: Όχι,
0: δεν. Πήγαν κυρία.
16: Όχι, Χρήστο δεν πήγε.
0: Ο Χρυσάκη, ο Αχιλλέας θα πήγε. Α, είναι παζαριό του Αχιλλέας.
16: Και έβραβε.
0: Και του χρόνου με υγεία, κυρατούλα μου, Χρυσή.
16: Ναι, του χρόνου να είμαστε καλά. Όλοι στο μέτρο και να πάμε. Καλημέρα την κυρία Παρασκευούλα, την κυρία Μαρία, την κυρία Νίτσα που βγήκε πρωί. Όλοι να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα με υγεία να έχουμε, κυρία Τούλα μου.
16: Συγγνώμη στον κύριο Μήνα,
0: οι κυρίες προηγούνται, κυρία Τούλα μου.
16: Μόλις θα κλείσουν να
0: πάρουν. Οι κυρίες προηγούνται, κυρία Τούλα μου. Ασυζητητή, δεν το συζητάω καν.
16: Νίκου, να είσαι καλά. Καλά.
0: Να περάσει καλά, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Χαιρετήματα στις φιλενάδες. Ρε την κυρατούλα την Χρυσή, ρε την κυρατούλα, παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
17: Νίκος Χαϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
17: Γιώργος Βλαχόπουλος, Υπουργός Πράγισσα.
0: Καλό μήνα, ρε στη γουργιά μου.
17: Καλό μήνα.
0: Ούνο μήνα, τούτο μήνα, σάρα βρε, μπούκου ναι, τα λιαγράψε, μπεις κακέβγα. Με χαρά και υγεία στη γουργιά. Στη Γουριέ, για το καλό του μήνα, ρίξε για το Λούτσα μπάλα και τραμπάλα δράμα, σας έρασε καμπάλα, βαγγέλα, καραπιάλα και το σύν αυτό, ένα τσαπρρρ βαρβάτο.
17: Τσαπρρρρ, τσαπρρρ.
0: Ανούρε.
17: Ανούρε.
0: Α, μπράβο στη Γουριέ, είμαι ανάπαυσης.
17: Καλημέρα,
0: Στέλιο, νάτος.
15: Φίλε, καλημέρα.
0: Και μόλις, και μόλις σου έλεγε καλημέρα ο μεγάλος Τυχόνων και στη βάζουν εσένα, επαντρεύτηκα την πάνω, σε ερωτεύτηκα στη Τυχόνων και στη βάζουν Γιώργος Βλαχόπουλος ο ήρωας.
15: Καλημέρα Γιώργη.
17: Γεια σου.
0: Τι γίνεται φίλε μου Στέλιο Δοδακούλη, ηρωικό νέο περιβόλι, καλημέρα, καλό μήνα Στελάρα.
15: Καλό μήνα φίλε, καλά, καλά, όλα είναι τέλεια.
0: Καλό μήνα με υγεία να έχουμε φίλε μου Στελάρα Δαρδακούλη, γίγαντα.
15: Τι να κάνουμε.
0: Πώς πάντα κέφια σήμερα, 5η-1η του μήνα Στελάρα μου, γίγαντα.
15: Ωραία, τα κέφια δεν αλλάζουν καθόλου φίλε.
0: Ωραία, μεγάλε Στέλιο, γίγαντα. Γεια σου Γιαννάκη Αβγέρο, γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Για πού είμαστε, πώς ξεκινάει, πού πάμε σήμερα στη Λάρα 1η του μήνα.
15: Εδώ στην έδρα σήμερα δεν έχει τίποτα.
0: Εδώ στην έδρα παίζουμε σήμερα 5η-1η του μήνα, παρακαλώ, special.
15: Εδώ στην έδρα έχουμε κάτι δουλίτσες, εδώ όπως όλος ο κόσμος. Δίνουμε και κάνουμε.
0: Έτσι, μπράβο, να δώσεις χαιρετήματα Μιχάλης Ντάσκος από Κουτσόχυρο, καλό μήνα.
15: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη, καλημέρα και στο φίλο μας του Καμέα εκεί.
0: Ο τεράστιος Απόστολος Καμέας, καρδιάς μας ο καταδρομέας με νέα κουστούμάρα. Χαιρετήματα, καλό μήνα και το καλό του μήνα. Νέο κουστούμι, νέα γραβάτα, νέα παπά.
15: Να είναι καλά, καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ναϊδόνη.
0: Τσίου τσίου τα πλαϊδουνάκια μας και καλό μήνα και η Χρυσουμαλούσα, η Μαρούλα.
15: Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο του εκεί, στο Βασιλάκη, του Κυρίτσι.
0: Ωραία, ατελείωτος φίλε μου Στελάρα, ατελείωτες.
15: Έτσι είναι, έτσι
0: ναι,
15: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Το κύριο Στέφανο, την καλημέρα μου και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου.
0: Χαιρετήματα πολλά Στελάρα μου, χαιρετήματα στο ρεϊκό Δαρδακουλέικο, καλό μήνα με υγεία να έχουμε.
15: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλή συνέχεια και συγχαιρετισμού στην οικογένεια.
0: Γεια σου ρε Στελάρα Δαρδακούλη, γίγαντα. Καλό μήνα Στελάρα, σκάργαρε, κάργα σε. Στην Γουργέ! Το καντάρι για τον Αποστόλη!
17: Καλό είναι που είναι βαριά, δεν σκόβει καντάρι πια.
0: Στην Γουργέ! Το Σπύρο για τον φίλο μου, το Σπύρο, το Μάρκο, καλό μήνα!
17: Ο πέρα μου λένε Σπύρο και το φάει δεν Σπύρο.
0: Μπράβο.
17: Καλημέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη Σαμαρά μου γίγαντα. Καλημέρα Δημήτρη Σαμαρά. Στο νέο περιβόλι ρε. Ουε μεγάλε.
17: Καλημέρα,
0: πάμε
17: Ρεφαΐλ.
0: Από νέο περιβόλι πάμε για άσφαλτο λέει. Ρίξω ένα τσαπρού του φίλου μου του Δημήτρη του Σαμαρά.
17: Τσαπρού τσαπτσαπτσαμπέ.
0: Αλούρε.
17: Αλούρε.
0: Αμάν.
17: Γεια σου.
0: Καλημέρα Δημήτρη Σπυρόπουλε, άρχοντα, καλό μήνα. Κώστα Νικολάου, πού είσαι ρε μεγάλε Κώστα Νικολάου, γίγαντα. Στη γουριά του Μπάκμαν, ρίξω ένα τσαπρού.
17: Ναι, καλημέρα, α πούμε.
0: Του Μπάκμαν, ρίξω. Τσαπρού, του Μπάκμαν, στη γουριά τσαπρού.
17: Τσαπρού, πρρρρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ.
0: Αλούρε. Αλούρε, κάρκα. Μεγάλε Κώστα Νικολάου, γίγαντα.
18: Καλά, Νικολά, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Την καλημέρα μου στο Δημητράκη τον Αλμπάνη, στο Δημητράκη του Σταμάτη, σε όλη την πρωινή παρέα. Από την Εθνική Οδό πάμε για το...
0: Κάτσε τώρα.
18: Άργος.
0: Πάμε για το Άργος.
18: Και καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική μας, στην Εθνική Ελλάδος. Πάμε δυνατά. Την καλημέρα σε όλους.
0: Μπράβο ρε μεγάλε γίγαντα Κωστάκη Νικολάου. Έτσι πες, στη χουργία πες και εσύ καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδος που παίζει σήμερα το βράδυ με την Ολλανδία.
17: Καλή επιτυχία.
0: Θα το δεις στη χουργία.
17: Με.
0: Καλημέρα αγαπημένη μου κυρία Αμαλία, καλό μήνα και πάντα με υγεία και άρα και καλημέρα κυρία Λόλα μου, καλό μήνα με υγεία κυρία Λόλα μου. Έτσι. Στη Γουργέ!
17: 10
0: παρατέταρτο, στη Γουργέ! Μιλάει ο αυτός εδώ πέρα ο Μπάκης, του Μπαλάκα λέει ρίξουν ένα τσαπρού μπέου. Γεια σου Ανδρέα Λιάγκα μου, καλό μήνα. Το Νικήτα, στη Γουργέ πες τον Νικήτα, πιάσ' τον Νικήτα.
17: Νικήτα, πιάνε Νικήτα.
0: Μπράβο Νικήτα, μπράβο Νικήτα. Θελόρτη που είσαι ρε, καλημέρα, παρακαλώ.
19: Έλα Νίκο.
0: Έλα κύριε Στέφανε, έλα.
19: Έλα επανήλθα.
0: Επανήλθε.
19: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Τούρα, στην κυρία Παρασκευή. Στο Στελάρα, καλημέρα και στο Δημητράκη τον Αλμπάνη, στο Ραφαήλ.
0: Κύριε Στέφανε, τι έχουμε σήμερα για το καλό του μήνα κύριε Στέφανε.
19: Και καλό μήνα σας εύχομαι, θα σας πω, σήκω πάνω Δημήτρο μου και άλλαξε.
0: Είναι γρήγορο ή αργό κύριε Στέφανε.
19: Γρήγορο. Είναι η αγαπημένο τραγούδι του Θανάση Πούτρα.
0: Εγώ το θέλω να είναι λίγο γρήγορο κύριε Στέφανε και να πάει γρήγορα ο μήνας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω καταρχήν.
19: Όχι, να μην πάει γρήγορα, να πάει αργά.
0: Να πάει γρήγορα κύριε Στέφανε, να πάει γρήγορα και να δω τα Χριστούγεννα γιατί γιορτάζει ο Θεός Λόρδη. Ναι, ναι. Πάμε κύριε Στέφανε, δώσ'

0: Ναι. Τι έγινε? Παρακαλώ. Κύριε Στέφανε. Παναγία βοήθεια. Κύριε Στέφανε. Πού είναι ο κύριος Στέφανος? Κύριε Στέφανε. Μπα, τι έγινε? Για δω. Μπα, ποιος φυλάξει? Τι έγινε? Κύριε Στέφανε, πού είσαι? Ε, κύριε Στέφανε. Μπα. Τούτουτου. Πουα, μαύρος κόκκουρας με κόκκινη ολυρή. Όποιος μας μάτιασε να πάει να πάει αυτό τι. Κύριε Στέφανε. Ε, κύριε Στέφανε. Τι έγινε? Αμάν ρε φίλε, χάσαμε τον κύριο Στέφανο στα καλά καθόμενα. Η γραμμή είναι ανοιχτή ρε. Για έλεγξε το λίγο Μιχάλη. Μαύρος κόκκορας με κόκκινο λυρί. Όποιος μας μάτιασε να πάει να παυτωθεί. Μπα. Μαύρος κόκκορας με κόκκινο λυρί. Όποιος μας μάτιασε να πάει να παυτωθεί. Κύριε Στέφανε. Μπα. Θελόρτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Θιελόρδη και καλό μήνα. Ούτε μεγάλε, αελάρα κάρκα, καλό μήνα Θιελόρδη, γίγαντα, πώς είσαι?
1: Με νίκη σήμερα εθνική.
0: Α, μπράβο, έτσι. Θιελόρδη, είσαι Λάρσα, Λάρσα, είδα και Λαχτάρσα.
1: Ναι.
0: Έχει, ναι, έτσι έχουμε σήμερα μεγάλη μέρα, παίζει η εθνική το βράδυ 10 παρατέρατο, αγαπητέ μου Θιελόρδη. Και είμαστε όλοι έτσι, μπράβο, έχεις καλό πρόαισθημα Θιελόρδη.
1: Κοίτα φωτογραφία, θα είμαι δίπλα στους Ολλανδούς, να ξέρεις.
0: Πού θα είσαι?
1: Δίπλα στους Ολλανδούς.
0: Είσαι? Θα τις κάνεις... καλημέρα, χαιρετίσματα από το μεγάλο σταθμάρχη αστικό λεωφορείο του καπιτάν Καντέλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρετίσματα από Μάκη Τσακνάκη που είναι στο Κιπίκ σήμερα.
1: Θα είμαστε, όπως θα βλέπετε, τη τηλεόραση δεξιά από τους Ολλανδούς.
0: Α, θα είσαι στο γήπεδο κάτω, στην Τούμπα πάνω, Θιελόρδη.
1: Τα κάγκυρα, ναι.
0: Όπω, όπω, εκεί θα είσαι στο κήπεδο, μία πόλη, μία ομάδα, δύο τζατζίκια, τρεις φαντάρες, φιλαράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τι ώρα θα φύγεις, Θιελόρδη, από εδώ?
1: Κάτι, τρεις ή μισή.
0: Πάτε την παρέα, Θιελόρδη, η μαναχός.
1: Και θα είμαστε τέσσερα άτομα μαζί.
0: Όμπο, αμάν, Θιελόρδη, στείλει και κανένα βίντεο να βλέπουμε εκεί πέρα την ατμόσφαιρα, Θιελόρδη, από μέσα. Χαιρετίσματα έχεις από το μεγάλο σήμερα, καλό μήνα, λέει ο 200 κιλά παλάκας.
1: Μπο, 200.
0: 200 κιλά παλάκας για να ξεκινήσει ο μήνας βαρβάτος, Θιελόρδη μου Λεβέντη.
1: Θα φάγει πολύ καλά από εκεί, πες το.
0: Πατέρας Μπλουγούρα στα μαγειρία, Υιός Μπλουγούρα κυνηγάει του πατέρα Μπλουγούρα σήμερα.
1: Του κουκουνάβα πού το βάλτε σήμερα, στην Καλλιόπη?
0: Του κουκουνάβα σήμερα τον έχουμε στην Καλλιόπη, φίλε μου, τον έχει εκτάκτο στην Καλλιόπη, ναι, ναι.
1: Θα μας πονάζει, να ξέρεις.
0: Γιατί ρε? Την άλλη εβδομάδα θα τον έχεις στο πλοίο της αγάπης, είπε Θιελόρδη.
1: Όχι, τι πλοίο.
0: Να μην τον βάζεις στο πλοίο της αγάπης.
1: Ο κουνάμα, εγώ αν είμαι, θα σε έδωνα ρεπό.
0: Όχι, όχι, σήμερα δεν τον έδωσε ρεπό, φίλε, τον έχεις στην Καλλιόπη σήμερα, στην Καλλιόπη.
1: Σάββατο Κυριακή θα τον είχα ρεπό εγώ το κουκουνάμα.
0: Εντάξει, το Σαββατοκύριακο εντάξει, άμα είναι σήμερα στην Καλλιόπη κάποιος στο πλοίο της αγάπης, με το σπαθί του θα πάρει το ρεπό και το Σαββατοκύριακο μετά, αγαπητέ μου Θιελόρδη.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι δεν είναι, α, μπράβο. Μάκη Τσακνάκη, Δημητράκης Βασιλείου στα ραντάρ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Άρα Θιελόρδη, ελπίζουμε να είσαι, πώς σου λένε, τυχερός Θιελόρδη σήμερα που θα πας να δεις την εθνική του βράδυ στο Τούμπα.
1: Πάω και του Κασκόλ, ξέρεις,
0: θα έχεις του Κασκόλ του Σκομάς.
1: Ποιος θα έχουμε το...
0: Ωρε μεγάλε Θιελόρδη, όρμα, όρμα.
1: Καλά, Λάρσα μία είναι.
0: Λάρσα, Λάρσα, σίδα και Λαχτάρσα, κάρκα Θιελόρδη, ολέ, ολέ.
1: Άρα να σκιάθουμε του Κασκόλ, σε έλεγα είχαμε.
0: Άρα Θιελόρδη, γίγαντα.
1: Μακάρι να μας κάθουν.
0: Θα περιμένω νέα σου το βράδυ, Θιελόρδη μου γίγαντα.
1: Ναι, ναι, ποιο βράδυ, αύριο.
0: Αύριο το πρωί, στείλε κανένα βίντεο, Θιελόρδη. Άμα συμβουλεύει, δεν συμβάζουμε και το αυτό. Εντάξει, άμα συμβουλεύει, Θιελόρδη, κάνε παιχνίδι. Κάνε παιχνίδι.
1: Κάνε παιχνίδι, όπως
0: θες. Κάνε παιχνίδι. Καλή επιτυχία, Θιελόρδη, και τα λέμε ταχιά το πρωί.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη μου, γίγαντα. Καλημέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, σαν κοιτήρι. Για το Ανάση Νασιάρα, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Νίκο.
0: Έλα, κύριε Στέφανε, τι έπαθε.
2: Κόπηκε το τηλέφωνο εδώ από τα τρίκαλα. Τι έκανε.
0: Τι λες, κύριε Στέφανε. Ποιο, ποια κουφάλα τα τρίκαλα έκοψε το τηλέφωνο.
2: Και χθες είχαμε πρόβλημα εδώ λίγο το πρωί.
0: Ναι, εκεί στα Τρίκαλα.
2: Ναι, ναι.
0: Χαίρε, λέω κι εγώ, φωνάζω κύριε Στέφανε, φωνάζω. Έπαθα σο... λέω τι που είναι. Για να δούμε, παρακαλώ. Γιαννούκα!
3: Καλημέρα, Σαλαμίνα!
0: Ε, Γιαννούκα!
4: Ο Γιαννούκα
0: σου λεβέντησε! Ε, Γιαννούκα, λεβέντη μου, καλό μήνα, ρε!
3: Κύριε Στέφανε, μας λαχτάρσεις!
0: Μας λαχτάρσεις, κύριε Στέφανε, λέει, κανένα!
3: Μας κόπια τα πουδάρια!
0: Μας κόπια τα πουδάρια, καλά λέει ο Γιαννούκα, τι έγινε! Απ' τον Οτέ
4: είναι!
0: Βρε την κουφάλα τον Οτέ, κύριε Στέφανε!
3: Ο Οτέ, που βάζα μέσα, ήταν ο δικό του τηλέφωνο, λέω, σου βρε την κατέλη!
0: Όχι ρε, άρα ο κ. Στέφανος είναι λεβέντης, κάποια, μα τις περιλάμπω εκεί πέρα. Τι κάνεις καπετάν Γιαννούκα μου, λεβέντη, πως είσαι.

0: τι έκαναν οι καθηγητές και για νόκα μου!
1: Για τον βάζουν απουσίες, αργά ο σκότς.
0: Αργεί να πάει λόγω της δουλειάς και δεν του βάλουν απουσίες. Μπράβο και καλά, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν τον έβαλα μόνο που πραγματικά δεν τον έβαλα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, μπράβο, έτσι. Καταλαβαίνει τουλάχιστον. Χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Κιλοτάκη Στέφανο Λαμπόμπα. Θέλει να γνωριστείτε όπως και δίποτε. Και...
1: Θα πάω, άμα εσύ πάσουν τώρα φέρουν κάτω τα πράγματα, θα πάω στο λιμάνι που θέλει, θα πάει.
0: Α, είχες πάει, θυμάμαι, καπιτάν Γιαννούκα, ναι.
1: Ναι, θα πάει, αλλά ο τύπος δούλευε τότε.
0: Ναι, ναι, τώρα και να δουλεύει, λέει, άμα πάμε εδώ πέρα ο Γιαννούκας θα τα σταματήσουν όλα να πάμε να γνωριστούμε, λέει, τον πάω με χίλια, λέει, του Γιαννούκα.
1: Ωραία, καλό είναι, καλό παλικάρι.
0: Καλό παλικάρι. Είστε όλοι καλά, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
1: Καλά, ρε, λίγο, καλά, καλά. Α, να σας είπα, τώρα λίγο μην λίγο δλίτης, άλλη εβδομάδα, μπορεί να μην σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Να τη δουλειά σου να κοιτάς πρώτα, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στα πηδούλια, στον παππού, εκεί και πέρα, στην κυρά, στη μάνα, σ' όλους.
1: Ευχαριστώ. Του κάνεις την παλόφη του, του πόδρα του κουλουμό, την κύριε Στέφανα, αυτή μια καλημέρα. Χρόνια πουλά σήμερα είναι υπουργού υπήκου σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Είναι υπουργού υπήκου σήμερα. Του... Παναγία Γουργοϊπίκου.
0: Η Παναγία του, η Παναγία Γουργοϊπίκου.
1: Ναι.
0: Μεγάλη χάρη της.
1: Να
0: μεγάλη χάρη της, αγαπητέ μου Γιαννούκα, Γιαννούκα. Χαιρετίσματα πολλά, λέει, σε περιμένει ο Λαμπόμπα, Γιαννούκα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Του χάρη του είπαμε το κεφαλόμι του. Θα πάρει να πούμε όλοι να είναι μια χαρά. Άλλο,
0: ναι, ναι, ναι. Άρα Γιαννούκα μου λεβέντη άρχοντα. Γιαννούκα μου λεβέντη παιχταρά μου.
1: Την καλημέρα σε όλους του κόσμου. Έχουν μια
0: τι κάνει ο Σιόμος εκεί του Λάχανο αυτός στην Απιλώνα, ρε. Χαιρετίσματα στο Λάχανο εκεί πέρα. Να είστε όλοι καλά, Γιαννούκα μου, λεβέντη γίγαντα.
1: Καλημέρα. Θα σου πω έναν έργο του.
0: Για πες το, ρε Γιαννούκα γίγαντα.
1: Ήταν ο Τουτές.
0: Ναι.
1: Λέει η δασκάλα του Τουτού, αύριο θα φέρει όλοι από ένα ζώο. Καλά, λέει ο Τουτός, θα φέρουμε. Φέρουν γιατιά, φέρουν σκιά, όλοι εκεί στην τάξη. Ο Τουτός έβρει του παππούτσι. Κοιτάει η δασκάλα, γυρνούσε. Πάει, λέει, την Χριστίνα, τι έχουμε του γατί. Τι παίρνει του γατί, θέλει άδεια, θέλει φέρνει τα πόδια να πέσει. Πόσο τι έβρει του σκύλι, λέει. Τι κάνεις, πήγα, βγεις. Κάθεται και αυτό, χάδια θέλει, μπράβο. Άλλοι πήγε τα παιδιά παπαγαλάκια, άλλοι πήγε
0: περισσότερο. Άλλος πήγε πλοία, άλλος παπαγάλο, άλλος πήγε τον τζιλάκα, ναι.
1: Τι πάει γυλούζει η δασκάλα και λέει, τι τρέχει, τι έδει στον παππού. Γιατί ο παππούς μου λέει, είναι λίπους. Τι λέει, το πείτε αυτό. Παππού, μπαρκαλάς, κυρία.
0: Σε έφερα τον παππού που είναι λύκους, ε! Άρε μεγάλε Γιαννούκα, Γιαννούκα, το κουλάει παρκάνω στο κατάκι κάργα! Να είσαι καλά Γιαννούκα! Είσαι καλά μου κύριε! Ωραία τι τραβά! Που ατελείωτος αγαπητέ μου κύριε Στέφανε! Όλεκ, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Καλημέρα Νάμαρχε, καλημέρα καλομήνα Νάμαρχε!
2: Καλημέρα καλομήνα! Σε όλα τα λεβεντόπεδα που ακούσαμε, καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καπετάν Όλεκ Ναυαρχάρα μου, πώς είσαι, φίλε μου.
2: Καλά, και ωραία, και έχεις χαιρετίσματα από τον μεγάλο κυρίο του Μάικ.
0: Από ποιον?
2: Του Μάικ, του Μάικ.
0: Πού τον βρήκες του γίγαντα του Μάικ, ρε φίλε, πού τον βρήκες του Μάικ.
2: Χθες είχαμε συνεργασία στη Φαλάνη μετά εδώ στο Μάικ.
0: Είχε συνεργασία με τον φίλο μου τον Μάικ, τον Λεβέντη, τον Καραποζουκλή, ρε.
2: Ναι,
0: σε, τι, το, σε τι κατάσταση είναι ο Μάικ, αγαπητέ μου Όλεκ?
2: Αρίστη κατάσταση ο Μάικ, αρίστη.
0: Σε αρίστη κατάσταση, Μάικ,
2: αρίστη κατάσταση ο Μάικ, ναι.
0: Βαρβάτος, βαρβάτος.
2: Βαρβάτος,
0: ναι. Βαρβάτος. Για πού είσαι σήμερα, Νάμαρχε?
2: Α, εδώ τοπικά.
0: Τοπικά. Το μεγάλο αέρα, αέρα, Χρήστο Μέρα, τον πήρε του Μάτης.
2: Μιλούσαμε τηλέφωνο χθες.
0: Χαιρετίσματα πολλά στον αέρα, αέρα, Χρήστο Μέρα. Καλό μήνα να του πεις, φίλε μου, Όλεκ, Νάμαρχε.
2: Άμα ακούει ο Νίκος Αλεξούδης που Πατσούλα να μην πάρει τηλέφωνο, πες μου, γιατί αυτός πρέπει να άλλαξε το νούμερο.
0: Άλλαξε νούμερο η Μπουγατσούλα, ναι.
2: Εδώ στο πρόνοιγος της ΑΕΛ, παίρνει τηλέφωνο και λέει...
0: Ναι, άλλαξε νούμερο, φίλε μου. Ναι, άλλαξε νούμερο.
2: Θα ακούει να μην πάρει τηλέφωνο.
0: Θα λαμβάνει τα σήματά σου. Μία πόλη, δύο ομάδες, τρία τζατζίκια, 10 πατάτες, φιλαράκι, σε λέω.
2: Τζατζίκες και 10

0: Ακριβώς. Να ρε όλα εκεί κατά. Να σε καλά φιλαράκι μου. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα,
0: καλό μήνα. Κύριε Στέφανε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.

0: Νίκο.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο και πάλι μπράβο. Μπράβο. Άξιος.
0: Πες του Γιαννούκα θα τον ξεπεράσω τον πατέρα του.
1: Άρα μεγάλε γίγαντα. Να σε καλά κύριε Στέφανε. Έτσι, μπράβο, μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο. Άξιος.
0: Αύριο τα λέμε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα κύριε Στέφανε, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Κύριε Νικόλα μου.
1: Αμαν κυριλιά μου.
2: Είναι, μου,
1: καλημέρα κυριλία μου, καλημέρα και καλό μήνα κυριλία μου Χρυσέ.
2: Καλό μήνα κυριλία μου, να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα κυριλία μου Χρυσέ Γίγαντα, καλημέρα και καλό μήνα κυριλία μου. Πώς είσαι κυριλία μου?
2: Τώρα σου ακούω καλύτερα.
1: Άρα, Λομπάρντο, αμάν, Σάκη Τηλάκας είναι γουσταρλή σήμερα. Ναι, γεια σου, καλημέρα χαιρετήματα το τίμη του Αρμού και του Θανάση του Νασιάρα, ηλία μου γίγαντα.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λομπάρντο, για να το τι λέει. Έλα Λομπάρντο, και τόσο λέει, λίγο νωρί. Έλα Λομπάρντο μου, έλα χρυσό μου.
3: Όλε καλημέρα φιλαρά, καλό μήνα. Ηλία, βγες να μας πεις και σε έναν έβδο τώρα φιλά.
2: Εγώ θα σου το πω αμέσως τώρα.
1: Πες τον.
2: Τι είναι αυτό που μπαίνει στεγνό, βγαίνει μόσχημα και το απολαμβάνεις.
1: Λομπάρντο, τι είναι αυτό που βγαίνει, μπαίνει στεγνό, βγαίνει μουσκήμα και το απολαμβάνεις, Λομπάρντο? Σου το αμέσως πήγε φύση το έσκησε ο Ηλίας. Ηλία, τι είναι αυτό που βγαίνει, πώς το είπες Ηλία μου?
2: Το βάζεις στεγνό, βγαίνει μουσκήμα και το απολαμβάνεις.
1: Λομπάρντο, μπαίνει στεγνό, βγαίνει μουσκήμα και το απολαμβάνεις, Λομπάρντο, λέει ο Ηλίας. Το βρήκα, λέει ο Τζιλάκας, το βρήκα.
2: Γεια σου πίπιο.
1: Το βρήκα, λέει ο Τζιλάκα. Το βρήκε. Μπράβο, Λέλο, μπράβο.
2: Κύριε Νικόλα μου. Είναι το τσάι του βουνού. Είναι το τσάι του βουνού, λέω.
1: Το τσάι του βουνού, Λομπάρντο. Μην παρανοείς, Λομπάρντο. Το τσάι του βουνού, Λομπάρντο. Αμπράβο.
2: Το πονηρό, Λομπάρντο. Πήγε το πονηρό.
1: Αμπράβο, το βάζει στεγνό. Πώς το είπαμε, μουσκεύει και μετά το απολαμβάνει, Λομπάρντο. Το τσάι του βουνού, Λομπάρντο. Λομπάρντο. Έλα, Σάκη μου, πού είσαι, χρυσό μου. Σάκη. Το τσάι του βουνού, Λομπάρντο. Ηλία του πήρε στα θέταλα.
2: Λοιπόν, άντε. Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Ηλία μου, φίλε μου, Ηλία. Καλό μήνα, φίλε μου, καλό μήνα, Ηλία μου. Ηλία Υπέρπολη, τελείωσε, παρακαλώ.
2: Καλό μήνα.
1: Τάσο!
2: Πες το.
1: Τάσο! Πού είσαι ρε κολοφοντιά μου, καλημέρα, καλό μήνα, Τάσο!
2: Επίσης.
1: Γεια σου ρε Τάσο, άρχοντα, καλημέρα ρε Τάσα ρε κολοφοντιά μου, τι γίνεσαι ρε Τάσο?
2: Τι έγινε?
1: Μια χαρά φίλε μου Τάσο κολοφοντιά, τι έφτιαχνε τις συχνές και στο μπαζάρα ρε μεγάλε Τάσο κολοφοντιά?
2: Χαμός
1: γίνονταν Τάσο!
2: Βέβαια. Κόσμο, πολύ κόσμο.
1: Ωραία, κόσμος και κουσμάκι το αποχειρητή στο παζάρ χθες σε τελευταία βραδιά,
2: βέβαια, Κλαρίνο Κάργα.
1: Έγινε Κλαρίνο, εντωμεταξύ τραγούδαγε μία λέει, γράφανε από κάτι άγριο φουνάρα είναι αυτή. Ποια ήταν, είχε καμιά άγριο φουνάρα?
2: Αυτή είναι, πώς
1: τη λέμε. Α, μη λες όνομα, δεν χρειάζεται.
2: Την έχει από κουντά αυτό σου.
1: Την έχει από κουντά?
2: Τραγουδάει.
1: Άγριο φουνάρα.
2: Ναι.
1: Άιστο καλό. Ναι.
2: Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όλα μεγάλε Τάσο κολοφοντιά μου γίγαντα. Ήσουν με την κυρία Κολοφοντινά.
2: Είχε φύγει η σύζυγος.
1: Άραξε μαλαχό με τα Τάσο, ρε.
2: Βέβαια.
1: Όλα μεγάλε Τάσο γίγαντα. Μέχρι τι ώρα συμπήρει Τάσο μου?
2: Δεν έκοψα που δίνει
1: τώρα. Του Κλαρίνο βάραγε όταν έφυγε.
2: Ναι.
1: Βαρούσε, ε.
2: Κάργα.
1: Βαρούσε κάργα, φίλε. Τι ώρα πριν που έφυγε στα Σολυμού?
2: Έφυγα κάπου στι 11.
1: Κάτσε, έκατσε μέχρι τι 11 θερίου. Είχε κόσμο τότε?
2: Είχε κόσμο, πολύ.
1: Είχε κόσμο, ε?
2: Ναι.
1: Ούρε χαρμάνια, κάργα, πάει το παζάρτα μου. Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Άι, του χρόνου με υγεία.
2: Ακούσαμε λίγο Κλαρίνο.
1: Ακούσαμε Κλαρίνο. Ήταν καλό σου Κλαριτζή, Τάσο. Ναι, ξέρω, ρε. Το έπαιζε καλά, ξέρω εγώ ποιο ήταν, μη φοβάσαι.
2: Α, μπράβο. Μόνο καλά. Του βάζαν και πινιντάρκα εκεί πέρα.
1: Ρε φίλε, ναι, ρε, είδα ένα βίντεο. Του κουλούσα πινιντάρκα στο κεφάλι, ε.
2: Του κεφάλι, στο Κλαρίνο.
1: Άι, στο καλό. Γέμισε πινιντάρκα, ο.
2: Γέμισε
1: πινιντάρια, τα κουνόμισε. Ποιοι ήταν αυτοί, ήξερες κανέναν?
2: Όχι.
1: Άρα και του κάναν παραγγελιά και τον βάζα πινιντάρια.
2: Ναι.
1: Άι, στο καλό. Τον γέμισα πινιντάρια, φίλε μου, ε. Ωραία, φίλε, κάτσε καθώς. Περίμενα. Έλα, λαμπόμπα μου. Λαμπόμπα.
4: Έλα, φιλαράκι μου.
1: Έλα, φιλαράκι μου. Έλα, λαμπόμπα μου. Έλα, γόρι μου. Έλα, παίχτη μου.
2: Μήπως τον κόλλη σου
4: λαμπόδα. Δεν θα κάνει ερώτηση, ο κλανητής αυτός. Γιατί τώρα μέσα με γυαλιά φοράει γυαλιά ηλίου. Μήπως δεν βάλει τα μάτια.
1: Φοράει γυαλιά ηλίου, Τάσο.
2: Ναι.
4: Ξέρω τι μου πας, ξέρω κάτι που είχε πάει κάπου στο χέρι για να παίξει. Μέσα με γυαλιά φοράει γυαλιά ηλίου. Μήπως δεν βάλει τα μάτια.
1: Άρα μεγάλη, αχ λαμπόμπα μου λεμπέ την γίγαντα. Άρα λαμπόμπα μου ατελείωτε.
4: Άμα του
1: πουλάκι πουλά πιλιτάρ και τέτοιες καλύτερα,
4: δεν ξέρω. Όρμα,
1: λαμπόμπα, όρμα. Γεια σου ρε λαμπόμπα, γεια σου. Τάσο, φόραγε και γυαλιά ήλιο ο κλανητής.
2: Όχι ρε, όχι.
1: Όχι λέει, ξέρω Λομπάρδο, ξέρω. Ναι Λομπάρδο μου, ξέρω. Άρα μη λέει. Είχε καλό ξεκαρμάνισμα Τάσο, ε.
2: Ναι.
1: Άρα Τάσο, άιντε. Τι λέει σήμερα, τι κάνει κυρία Κολοφωτίδα, τα σούλη μου.
2: Καλά είναι, τα χαιρετίσματα
1: είναι. Την αγάπη μας φίλε μου, έτσι στην κυρία Κολοφωτίδα εκεί πέρα, κάργα φίλε μου, Τάσο, άρχοντα, παιχταρά μου, γίγαντα. Παιχταρά μου.
2: Καλέ μου, Νικολάκη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, Τασάρα μου.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, φίλε μου, Τάσα, ρελεβέντη, άρχοντα. Άρε, Τάσο, Κολοφωτιά μου, γίγαντα.
5: Θύμιο.
6: Καλό μήνα.
1: Ούνο μήνα, τούτο μήνα, Σάρα Βε, Μπουκονέ, Ντάλια Γράψη, Μπίτσκα και Εύγα. Καλό μήνα, Θύμιο μου!
6: Έλα χρυσό μου, τι κάνεις λαράκι.
1: Έλα χρυσό μου, θα σε περιλάβουμε κανένα, τον είπα να μην δώσει κανένα θυμιατό, λέω φέρε εδώ πέρα, τον περιλάβουν, λέω να πούμε.
6: Παρακαλώ, ήταν από την περιφέρεια της Αλίας αυτό.
1: Ήταν της περιφέρειας αυτό, Θύμιο.
6: Πώς το είδες, τσιπαγάκι.
1: Το έστειλε στη Μουγατσούλα λίγο να ξελαμπικάρει.
6: Το σλατά να το στείλω γιατί και αυτό δεν είναι σε καλή φόρμα, φιλαράκι.
1: Τι έπαθε η Μουγατσούλα μου, τι έπαθε το χρυσό μου, τι έπαθε το μανάρι μου.
6: Το αριστερό, το πουνάκι, το δεξί, που ξέρω τι μιλάει κάθε φορά.
1: Κρεμμύδια πες το ναι, κρεμμύδια.
6: Δεν και ένα γκάλο που λέει ένα ποσοστό, λέει ποιο πήγε πιο πολύ στο παζάρι. 92,3 λέει χαϊδά, λέει.
1: δεν νομίζω, φέτος είχα απουσίες, Θύμιο. είχα τρεις απουσίες.
6: Τρεις απουσίες, λαράκι.
1: Ναι. Είχα τρεις απουσίες, Θύμιο. Ναι.
6: Γιατί χρυσό μου.
1: Εσύ μηδέν στα 7, Θύμιο.
6: Εγώ ένα στα 7.
1: Α, πήγες χρυσό μου. Πήρες λουκουμά, πήρες κουκουρέτσι του παππού, πήρες χαλβά, Θύμιο.
7: Καλημέρα. Πήρα σκάργα εδώ.
1: Πού είσαι,
7: έλα.
8: Στα καλύτερα, παιδιά.
7: Έλα εδώ, πήγε καλημέρα. Έλα εδώ, ρε.
1: Καλημέρα.
7: Χαϊδά.
1: Ποιος είναι ρε.
7: Περίμενε, πάρε.
1: Φέρε.
6: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα φίλε μου, για παρουσιάσου, ποιος είσαι.
6: Δαλαμπύρας Χρήστος.
1: Ωρε δαλαμπύρα μου, που είσαι ρε δεν μεγάλε δαλαμπύρα. Που είσαι ρε γίγαντα δαλαμπύρα μου.
6: Τι γίνεται.
1: Είμαστε καλά. Ρε καπετάν Χρήστο δαλαμπύρα γίγαντα. Είσαι στη λαϊκή τώρα.
6: Λαϊκή, ναι, κανονικά, νέα Σμύρνη.
1: Ωραία, τι κάνει η μαμά, ρε, είναι καλά, η γιαγιά, η καλά.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ,
1: καλά. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα, γίγαντα τα λαμπύρα μου.
6: Πολύ ευχαρίστως.
1: Ωραία, τα λαμπύρα, ατελείωτε. Ωραία, φίλε μου, χάρηκα πολύ, ρε, τα λαμπύρα.
6: Εγώ, Νικολάκη μου, σε περιμένουμε να σε δούμε και από κοντά.
1: Καλό μήνα με υγεία, παιδιά.
6: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ρε, Θύμιο, τι έχουν.
6: Λαμπύρας, τι έχει εδώ, έχει μήλα, ξινόμλα, παρανόμλα. Έχει καρπουζάκια, έχει μανταρίνια, πορτοκάλια.
1: Καρπούζια, πιπόνια, πορτοκάλια, ξινόμλα, γλυκόμλα.
6: Έχουμε γίνει τρεις έτσι σε φόρμα τώρα, ναι, έχουμε γίνει τη μάχη εδώ πέρα.
1: Για περάστε και αγοράστε, έλα το καλό ξινόμλο, γλυκόμλο, καρπούζ, πιπόνι. Δαλαμπύρα στη Νέα Σμύρνη.
6: Εγώ πέρασα από εδώ, έχουν λαϊκεί το Αδωνικό. Έχει λίγο κόσμο. Και λέω κάτσε να πω μια καλημέρα τα παιδιά εδώ και φεύγουμε. Πάμε για δουλίτσα.
1: Και πολύ καλά έκανε, Θύμιο μου λεβέντη. Συγκινήθηκα.
6: Πέρα με τον κόσμο, Νίκο. Πέρα μια καλημέρα.
1: Συγκινήθηκα κάργα με του ήρωε Δαλαμπηρέου εκεί πέρα τα λεβεντόπεδα, αγαπητέ μου Θύμιο.
6: Ένα καρπούζι εδώ, μετά ένα καρπούζι και πάλι τσιπιπού εδώ πέρα.
1: Ωραία, έχει καλά καρπούζια τώρα ο Δαλαμπύρα.
6: Εντάξει, τώρα δεν ακούω στα τελειώματα.
1: Στα πολύ τελειώματα, φιλαράκι. Γιαρμά, νεκταρίνια, βλήτα, έχουμε κανένα βλήτο.
6: Ναι, φιλαράκι, πυροβολάνε και τα καρπουζάκια που έχει φέτος να πούμε στο στέκι, πυροβολούσαν.
1: Πυροβολούσαν, κράτα ένα τρανό εκεί για τον Μπιλμπούμπου λίγο, σε παρακαλώ.
6: Οχ, Μπιλμπούμπου,
1: και ένα μακρουλό πεπόνι για τον Πανταζή.
6: Για τον πρόεδρο δεν το βάλουν, έκανε μπανάνα σε κοίτα.
1: Μπανανούλα, special, τον αρέσει η μπανανούλα του πρόεδρου. Έκανε ειδικά στο τρογγυλά τραπέζια χθες. Έχει χλάπα τη χλούμπα τη, έγινε κάρκα Θημιό.
6: Εκώ δεν έχει το. Είναι ζωή χαρισάνθου να πούμε που λέμε.
1: Ζωή χαρισάμινη, φίλε μου, έτσι μπράβο. Η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε για μας, πρόεδρε.
6: Έτσι λαράκι μου, έτσι λαράκι μου. Δεν πειράζει μου. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε.
1: Χαιρετί, Παναγιουτάκη, Δημητράκη, Μαρινάκη, μαμά Ξανθή, καλό μήνα σε όλους.
6: Μαμά Ξανθή, με βρει χαρβαδάκι χθες, μην μιλάς, deep, τη βγάλαμε.
1: Πήγες στο παζάρι, μαμά, ρε.
6: Μισό πόδι, το άλλο πόδι δεν σου αέρα και το άλλο κάτω.
1: Άρε, πήγες στο παζάρι, μαμά Ξανθή,
6: ρε. Ναι, λέω επειδή μου ζητάξει τέτοιε φουλά λεφτά, τη λέω να πούμε πάρουμε και ένα κιλό χαλβά και το μισό κιλό δώρο που κάνουν από εκεί πάρουν το σύντομο, λέω.
1: Άμα δει φίλε ένα στριγκάκι με αναβουσβημένα φουτάκια που πήρα του Σταύρα, καταβάλει φλάκα.
6: Μανάρι μου, πότε μας θα φορέσει λίγο να τον γνύγουν να τον δούμε να μας κάνει την περιφέρεια γύρω-γύρω έτσι να πούμε. Ναι,
1: ήταν λίγο συναχωμένο έμαθα την εβδομάδα αυτή το χρυσό μου.
6: Λυπές σου Νίκο, να ξέρεις, Σταύρα Κασέστη.
1: Είναι πολύ, ήταν συναχωμένο το χρυσό μου, λέει, τη βδομάδα αυτή, ναι.
6: Όχι, αυτός να πούμε Νίκο κάθε χρόνο έτσι μόλις μετά το παζάρι, μόλις αρχίζει και χειμουνιάζει λίγο, αρχίζει κρυώνει.
1: Αρχίζει και κρυώνει, είναι κρυόκολος.
6: Είναι κρυόκολος από τα στερικά και τα κοκκιά δεν παίρνει όσο θα μπορέσει. Να είμαστε καλά Νικόλα μου.
1: Καλό μήνα με υγεία να έχουμε, Θημιάρα μου, Λεμπέντη.
6: Μόνο υγεία τίποτα άλλο, όλα τα άλλα έρχονται Νικόλα μου.
1: Να είμαστε καλά Θημιάρα, χαιρετίσματα σε όλο το επιτελείο, φιλαράκι μου.
6: Γεια σε όλους, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Θημιάρα γίγαντα, γεια σου ρε Θημιάρα γίγαντα. Θοδωρής Σολωμός, Κάργαλε, χαιρετίσματα, γεια σου ρε Σολωμέ γίγαντα. Κύρα Παρασκευούλα, πού είσαι ρε, πού είσαι κύρα Παρασκευούλα. Έλα ρε παίχτη, σε ακούει. Γεια σου ρε Παναγιώτη το Παλούδι, καλημέρα, καλό μήνα Παναγιώτη μου γίγαντα. Παιδιά της ομάδας 4, καλό μήνα. Δημήτρη, τεράστια γίγαντα. Δημήτρη Μελετιάδη, καλημέρα, καλό μήνα σε όλο το Μελετιάδικο. Ατελείωτε. Παυλάρα Νάκο, γίγαντα. Τι λέει, για να δω. Τι λέει το χρυσό μου εδώ. Έλα, χρυσό μου.
5: Ηλία, ανέκδοτο είπαμε, όχι ένιγμα.
1: Δεν έχει σημασία, φίλε μου. Δεν έχει.
5: Είσαι ενιγματικό τύπο.
1: Αγόρι μου, σάκι τζιλάκα, γίγαντα, παρακαλώ. Έλα, γιανούκα!
8: Του πάρω του
1: βρακί
8: που είναι σαν
1: ηλέφαντα
8: στο μπροστά.
1: Τι θα του πάρεις
8: Γιαννούκα? Του πάρω δώρο του βρακί που έχει μπρουβουσκίδα μπροστά στον ηλέφαντα.
1: Θα πάθει λιφαντίες με τα Γιαννούκα?
8: Πού να βάζει παντάρι, πού είσαι αυτό το βρακί?
1: Του βρακί με τον ηλέφαντα δεν του είδα ρε φίλε, όχι δεν του είδα. Τηλίωσε το... Τώρα πότε θα του πάρεις, τηλίωσε το μπαζάρ τώρα Γιαννούκα.
8: Του πάρουμε του χρόνου,
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει που μου είμαι του χρόνου, δεν πειράζει. Άρα για νούκα, γίγαντα.
8: Καλημέρα και στους Σταύρακα, καλημέρα.
1: Άρα για νούκα μου, να είστε καλά όλοι.
8: Μια παρασκευούλα ξεχάσαμε αυτού και του Θεοδόση τα καλύβια πάλι.
1: Το φίλο μας το Θεοδόση τα μεγάλα καλύβια, το Λεβέντη μας, καλό μήνα.
8: Άντε, καλό μήνα, θα πάρει σειρά.
1: Γεια σου αρχηγέ μου, γεια σου ρε γίγαντα, γεια σου ρε γίγαντα. Γεια σου Κουστάγαρα, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Βασίλη Κατσάβα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Βασίλη του Τζακαλά, χαιρετίσματα πολλά ρε μεγάλε γίγαντα Βασιλάρα, γεια σου Αποστόλη, ρε πιλότε Κρυμπογιάννη γίγαντα, μισό λεπτό, περίμενε.

0: Άντε, γεια, άντε, άντε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Έλα με κύρα Παρασκευούλα, βλέω και εγώ. Έλα με κύρα Παρασκευούλα.
1: Καλό μήνα, πανικάρι μου, να έχεις το σπίτι σου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή, καλημέρα.
1: Και εσύ και όλοι παρέσου, καλό μήνα να έχεις, Νικολάκη μου.
0: Πώς είσαι, κύρα Παρασκευούλα, πώς μας μπήκε ο μήνας, Οκτώβριος.
1: Μια χαρά παλικάρι.
0: Χαιρετίσματα από νωρίς έξω από την κυρία Λόλα. Από νωρίς η Λεβέντησα η κυρία Λόλα μας η Χρυσουχέρα.
1: Ευχαριστώ και από τη Λόλα. Και εγώ τα δικά μου τα χαιρετίσματα. Και στο Γιαννούκα να είναι καλά.
0: Αεράτος γύρισε πολύ ανανεωμένος ο Γιαννούκας από τις διακοπές και το φθαλμόλωτρο που έκανε στα καμένα βούρλα.
1: Τα λωτρά εκεί που έκανε.
0: Τι κάνει ο Κυρκώστας ο Λεβέντης?
1: Μια χαρά το έχω.
0: Καλά τον έχεις?
1: Έχει την καλημέρα του.
0: Χαιρετίσματα πολλά στον Κυρκώστα του Λεβέντη. Έτσι, καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ, Νικολάκη. Εκεί που έκανε ο Γιαννούκας είναι πολύ ζεστά τα νερά.
0: Ναι, ναι, πήγαινε και στην Απάν, αλλά και στην ΚΑΤ πήγαινε.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και στην Απάν και στην ΚΑΤ και δεν άφησε τίποτα. Γεια σου, γόμπο.
1: Δεν περπάτησε όλα.
0: Δεν άφησε τίποτα, τι έκανε. Καλά κάνει, άρα καλά έκανε. Άμπραβο.
1: Και στον κύριο πρόεδρο, καλημέρα. Καλό μήνα να έχει. Στα κουρίτσα μου καλό μήνα, την καλημέρα μας. Την Πόπη και στον Κώστα καλημέρα και καλό μήνα.
0: Τη Λεβέντησα την Πόπη, ναι. Στο σοφό εκεί με τον κότσο του Παπαθανασίου, το σύζυγο του Καραμπουζουκλέοντα.
1: Αυτή είναι η ηρωίδα μεγάλη.
0: Η ηρωίδα δεν λες τίποτα, αγαπητή μου κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
1: Ναι, ναι. Την καλημέρα μου και στην κύρα Μαρία μου. Όλοι καλημέρα.
0: Χαιρετίσματα και από την κυρατούλα που έχει σήμερα. Θα βρεθεί με τις φιλινάδες εκεί πέρα και θα έχει κουσκούς καλό η κυρατούλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα πάει καλά ο μήνας, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
1: Και σε όλη Νικολάκη μου, σε όλη καλό μήνα. Όσο τα φέρει όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, αγαπητή μου, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
1: Έχουμε γανακτήσει από αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε.
0: Άστα να πάνε, κύριε Παρασκευούλα, άστα να πάνε. Να είστε καλά όλοι με υγεία, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή, και να προσέχετε.
1: Δεν αγοράζεται με τίποτα, Νικολάκη.
0: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, κύριε Παρασκευούλα μου, έτσι μπράβο.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία, κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Εσύ, παλικάρι μου, ό,τι καλύτερο στην οικογένεια.
0: Να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Ναι.
2: Έλα, έγινε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, φιλενάδα.
2: Καλά είσαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, φιλενάδα. Εσύ που είσαι, καλό μήνα, είσαι καλά?
2: Καλά.
0: Λεβέντησα όπως θα μου λουγάνε, φιλενάδα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Α, μπράβο, σ' ακούω Βαρβάτη και χαίρομαι, φιλενάδα.
2: Ω, βέβαια, έτσι.
0: Και σε θέλω Βαρβάτη, έτσι να είναι Βαρβάτος ο μήνας Οκτώβριος, φιλενάδα.
2: Ναι, αυτό, θα είναι.
0: Έτσι, μπράβο, να είσαι καλά και...
2: 100%. Λοιπόν, θα τα πούμε...
0: Καλό μήνα με υγεία, φιλενάδα.
2: Άλλη μέρα, έγινε, καλό μήνα.
0: Γεια σου, φιλενάδα, καλημέρα, καλό μήνα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νίκο.
0: Συνέλληνα!
3: Καλό μήνα.
0: Πού είσαι, ρε συνέλληνα, πού είσαι, ρε πατριωτάρα, πού είσαι, ρε γίγαντα Έλληνα πατριώτη.
3: Εδώ, Νίκο, εδώ.
0: Πού είσαι, ρε Λεβέντη Κωστάκη, πού είσαι, ρε παιχταρά μου.
3: Καλά, και έξι από τα παιδιά χθες, από το Θανάση τον παπά.
0: Ναι, μαν, για πέμε, συνέλληνα, για πέμε.
3: Όλοι,
0: ήταν όλα τα λεβεντόπιτα εκεί στη Λαϊκή χθες. Ήταν και ο Ρουβιθούλης. Κουλουκίθια, κάρκα Ρουβιθούλης. Τι λες ρε συνέλληνα, Λεβέντη. Τι λες ρε συνέλληνα, γίγαντα. Όπω, και ψάρια.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Τι κάνετε τα παιδιά εκεί πέρα στη Γιάννολη, όλοι καλά συνέλληνα.
3: Καλά.
0: Καραμπουζουκλέιντες.
3: Εντάξει.
0: Ορμάτε συνέλληνα, μην μασάς τίποτα.
3: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα, Κουστάκη.
3: Καλό μήνα.
0: Νίκη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, αγαπημένη μου, κυρία Νίκη.
4: Καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Καλό μήνα, αγαπητή μου Νίκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Είμαι καλά εδώ. Βλέπουμε.
0: Όλα καλά, αγαπητή μου Νίκη.
4: Όλα καλά, Νίκο μου, όλα καλά.
0: Έτσι,
4: όλα...
0: μπράβο, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
4: Το Γιαννούκα μας, το καλό παιδί, να είναι καλά, το ευγενικό.
0: Γιαννούκας και πάει σε Ελλάδος, κάργα, αγαπητή μου κυρία Νίκη.
4: Πολύ το συμπατώ.
0: είναι αυθεντικός έτσι, αυθεντικός,
4: ναι,
0: δυνατός μου, έτσι, μπράβο.
4: Ναι. Είναι καλό παλικάρι.
0: Από τα καλύτερα παιδιά είναι ο καπιτάν Γιαννούκας. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα, αγαπητή μου Νίκη. Ναι.
4: την κυρία Μαρία, τα ξαδέρφια μου εδώ.
0: Να είστε, να είστε όλοι καλά, αγαπητή μου Νίκη. Να είστε όλοι καλά με υγεία. Καλό Οκτώβριο να έχουμε.
4: Κάθε μέρα, κάθε πρωί είστε.
0: Να είσαι καλά, Νίκη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκη μου.
4: Να μας λες καμιά καλή μέρα. Γιατί
0: μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, αγαπητή μου Νίκη. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό μήνα με υγεία, Νίκη μου.
4: Και το μπακελάκι, θα πω. Και καλά και την κυρία Βάσο.
0: Να είστε όλοι καλά, Νίκη μου, να είστε όλοι καλά.
4: 12 η ώρα θα πούμε. Να είστε καλά, καλό μήνα και καλή συνέχεια να
0: έχει. Γεια σου, Νίκη μου, Λεβέντισα. Γεια σου, ηρωίδα μου. Άρε, Νίκη μου, Λεβέντισα. Πουληξινούλα. Μανώλη, Μανώλη, αμόλυσέ την όλη. Μανώλη, Μανώλη, αμόλυσέ την όλη. Μανώλης Κωστόπουλος, κάργα. Κοπέλα μου με λένε πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα, κάργα. Γεια σου ρε πράπα γίγαντα. Πουληξινούλα!
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα ρε. Τι γίνεσαι?
5: Καλό μήνα.
0: Δεν ήρθε, πού είναι?
5: Άρρωστη.
0: Αμάν, για περίμενε λίγο. Βασιλάκη, τι κάνεις? Περίμενε λίγο. Έθου Βασιλάκη. Ε, Βασιλάκη, τι κάνεις? Καλά είσαι? Δυνατός? Δυνατός? Καλό μήνα, Βασιλάκη. Καλό μήνα, Βασιλάκη. Ήρθε ο Βασιλάκης εδώ, Πουληξινούλα. Να είσαι καλά. Διάγεινε, Βασιλάκη μου. Close the port. Λοιπόν, έτσι. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Πουληξινούλα μου!
5: Έλα, και είπαμε, καλό μήνα σε όλους.
0: Τι έπαθε, αρρωστούλα!
5: Ναι, μωρέ, ας πήρε το έχω πολλές μέρες τώρα.
0: Άντε ρε!
5: Να μιλήσω ακόμα. Λοιπόν.
0: Περαστικά, Πουληξινούλα μου, Χρυσή.
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Περαστικά, λέω, Πουληξινούλα μου!
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μια γιαγύρη καλημέρα στην Πινελοπή, σα του Τολιδάκια και σε όλες τις κυρίες. Άντε, θα πίνω.
0: Περαστικά, περαστικά, Πουληξινούλα μου!
5: Γεια σου, Πουληξινούλα
0: μου, γεια σου, γεια σου, Πουληξινούλα μου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, ρετάκι γίγαντα, μισό λεπτό. Αρβανιτάκος! Αρβανιτάκος, αναμένουμε, Αρβανιτάκο γίγαντα, αναμένουμε. Λάου, λάου, γεια σου, ρε μεγάλε Κώστα Παπα-Νικολάου. Βρήκα όλο το επιτελείο σου εκεί πέρα, Θεανό, με αυτόγραφα, ιστορίες κτλ. Γίγαντα, Σούπερμαν, γεια σου, ρε Δημήτρη. Πού είσαι ρε Γκαγκάρεν, πού είσαι ρε Γκαγκάρεν με τις φωνές μεγάλη γίγαντα, καλό μήνα Γκαγκάρεν, ατελείωτε. Γκρυμπογιάννη άρχοντα, έδωσε εμφάνιση το πυροβόλο, Αρβανιτάκος γίγαντα Γκρυμπογιάννη, εδώ το έχω το πυροβόλο μεγάλε.
6: Καλό μήνα αδερφέ μου, καλό μήνα Νικόλα, το παίρνει και γέρνει Νικόλα, ναι ναι ναι, το παίρνει. Νικόλα.
0: Ακριβώς ναι, ναι, ναι. Γίγαντα Αρβανιτάκο.
6: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα γίγαντα Νικόλα. Έξι επικοινωνία με το καψούλε μαλάκα, δεν έχω τίποτα μαλάκα.
0: Τίποτα, τίποτα δεν έχω. Ναι, τώρα έδωσε παρόν, Αρβανιτάκο.
6: Βεντούζα, βεντούζα, βεντούζα. Αρβανιτάκο, πάρ το Αρβανιτάκο, πάρ το, πάρ το, πάρ το.
0: Πες τα με πιλότε, γίγαντα, πιλότε, ατελείωτε.
6: Το παίρνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μεγάλε πιλότε, Νίκο. Ναι, ναι, ναι, πιλοτάρα μου, γίγαντα. Βαλεντίνο, καλημέρα και καλό μήνα. Βαλεντίνο μου, Λεβέντι, άρχοντα. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαλεντίνο, Αρβανιτάκο.
7: Καλημέρα Νικόλα, καλό μήνα, να έχουμε υγεία και χαιρετισμούς όλα τα φιλαράκια μας.
0: Ωρα σαραβέ που κονένταλια γράψε μπισκα κέβγα ούνο μήνα, τούτο μήνα μεγάλα Αρβανιτάκο, παρακαλώ.
8: Έλα
0: Γιαννούκα!
8: Η κυρία Νίκη μια πέρα για πέρα καλημέρα πες την, να την έκαλα τώρα.
0: Απ' το γίγαντα Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα και του γιουλάει Μαρκάνο στο χαντάκι, γίγαντα Γιαννούκα μου!
8: Όλα τα ονόματα, δεν τα θυμόμαστε, πες την, είμαστε και λίγους βαρνιάρδες, δεν τα θυμόμαστε!
0: Μη μασάς τίποτα, γίγαντα Γιαννούκα, είσαι τεράστια μορφή! Γεια σου Γιαννούκα μου, γίγαντα, γεια σου ρε Γιαννούκα, παλίκα ρε, ατελείωτε! Βασίλη, καλημέρα, φιλαράγι, να είσαι καλά, καλημέρα παιδιά της ομάδας 4. Αντώνη, 10 παρατέρα το είναι σήμερα το βράδυ το παιχνίδι με την εθνική Ολλανδία. Παίζουμε φιλαράκι, 10 παρατέρα το. Α, μπράβο. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανένα τον ανήφορο θα βάει φτιόλο, παρακαλώ. Ναι. Αχ, θα σε περιλάβω, θα σε περιλάβω και θα μείνει. Την πρώτη, χρυσό μου, την πρώτη, δηλαδή. Αϊδόνη!
9: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
0: Αϊδονάρα μου, πού είσαι, ρε, καλημέρα, καλομήνα, ρε.
9: Καλομήνα, Νίκο μου, καλομήνα.
0: Τι κάνει, Αϊδονάρα μου, πώς είσαι, φίλο μου, Βασιλάρα.
9: Είμαστε πολύ καλά Νίκο μου, όλα... εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, τι κάνει ο Κουτσίδας, τι κάνει η Ξανθούλα η Μαρούλα?
9: Η Ξανθούλα η Μαρία είναι πολύ καλά.
0: Είναι καλά το χρυσό μου, μιλάει ακόμα είναι στα...
9: Μιλάει, καλά είναι.
0: Μιλάει, μιλάει.
9: Άκου λέει καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Μαρία.
10: Καλημέρα σας, είστε καλά?
0: Είμαι καλά μαράκι μου Ξανθό, εσύ είσαι καλά χρυσό μου?
10: Μια χαρά, ναι, όλα καλά.
0: Μπράβο μαράκι μου, μπράβο, μίλησε.
10: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μήνα μαράκι.
10: Καλό μήνα, Καλό μήνα με υγεία.
0: Μπράβο, μα. Α, το. Πω, Βασίλη μου, Βασίλη μου. Πω.
9: Έλα, Νικόλα μου, έλα.
0: Αμάν, φίλε, μίλησε το μαράκι πρώτη του μήνα.
9: Έτσι, ναι, ναι, μίλησε, Νίκο. Αν θυμάσαι, Νίκο μου, κάποτε σε είχε ρωτήσει πώς τη μετράμε και φραντζάνα.
0: Φίλε. Άμα, τώρα κατάλαβα, Βασίλη μου, τώρα κατάλαβα, φίλε.
9: Έτσι. Τι γερωτήσεις το κορίτσι, πώς μετράμε τη φλατσάνα.
0: Άρε Βασιλάρα, γίγαντα, άρε Βασιλάρα μου. Όλα καλά, φίλε μου.
9: Όλα καλά, Νίκο μου, καλημέρα σε όλους, δεν λέμε ονόματα. Καλό μήνα να έχουμε
0: μια. Να είμαστε καλά με υγεία, Βασιλάρα μου, γίγαντα.
9: Έτσι, Νίκο μου, υγεία και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε Βασιλάρα μου, Αιδώνη, γίγαντα. Γεια σου, Βασιλάρα μου, γίγαντα. Γεια σου.
9: Καλημέρα,
0: Αποστόλη, καλημέρα, Δημήτρη. Χαιρετίσματα πολλά, τεράστιος Γιάννης Παπαπούλιος. Καλό μήνα ρε Γιάννα ρε Γίγαντα στο Σταύρο. Γεια σου Αργύρη Μπαϊρακτάρη, καλό μήνα φιλαράκι. Μιχαλάρα μου καλημέρα, να είσαι καλά. Μανώλη, Μανώλη, μόλις έτεινε όλη ρε φίλε.

Καλοψίνα, καλημέρα, καλό μήνα. Κυρίες, κύριοι, βασιλάκι μου, αγόρι μου, γεια σου ρε Παναγιώτη το παλούδι μου, γίγαντα, καλημέρα, καλό μήνα φίλος. Παλάκας, μπλουγούρας, το πεπόνι παγώνει, το παγώνει την πεπόνι, είμαστε τρεις και σε μόνοι, το τολμώνει, τα λακώνει. Παπαρίζω του σκούφο, ρε, Δημητρούλης Κίστος. Τι και Βασίλη μου, ναι, τι και αν γεννήθηκα Ερωτιάρης και Ανδρέας Πασφαλιάρης. Γεια σου κυρα Μαρίκα απ' τη γυρτώνη, Σάκης Τσάκαλος Κάργα. Τσιγαρίδα έμπαινε, τέραρχε τα σέβη μου. Λοιπόν κυρίες, κύριοι.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νικό.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, στο ποτήρι να πω.
0: Έλα μην Γιώργο, τι γίνεις ρε.
1: Καλά Νικόλα, καλά.
0: Καλό μήνα Γιώργο.
1: Καλό μήνα φίλε μου, καλό μήνα σε όλους.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, πού βρισκόμαστε.
0: Ρε φίλε, να δώσεις χαιρετίσματα σε όλους εκεί στον τύρνα μου, φίλε μου.
1: Θα τον έχει τον Οκτώβριο, θα τον δείξει ο Αρναούτογλου, να ξέρεις.
0: Ναι, μαζί με εμάς.
1: Πού βρισκόμαστε λέει.
0: Να είστε καλά όλοι φίλε μου.
1: Νικόλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργα ρε γίγαντα, γεια σου. Άρα Γιώργο τον τύρνα μου γίγαντα και τον τσάπα, εκείνται τα τσάπια όλα. Λοιπόν, τέλος, παιδιά, κατεβάζουμε ρολάρχη, τεβάζω οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί, πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα με υγεία, καλό βόλι και ο Θεός μαζί μας. Τσους!

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
9: Ποιο?
8: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
9: Τι έχει?
8: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
9: Όλα αυτά.
8: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
9: Δηλαδή δύο καταστήματα.
8: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
10: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
10: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
10: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού.
12: επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
12: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
14: Πω πόνο στη μια.
15: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
14: Όχι και ένα.
15: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
14: Έχω φάει.
15: Σιγά.
14: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
15: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
14: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
16: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
14: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
16: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
14: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
17: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
18: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
19: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
18: Τι του δίνεις?
19: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
18: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
20: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
21: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
18: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
15: Ποιο?
18: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
15: Τι έχει?
18: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
15: Όλα αυτά.
18: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
15: Δηλαδή δύο καταστήματα.
18: Δύο.
16: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
22: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
16: Εστία Home και Εστία Pop.
23: Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς, ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: καλό μήνα. Να είστε καλά.
1: Με
0: υγεία, με υγεία. Με υγεία, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Άκου Νίκο μου, σήμερα πρώτη του μηνός θα αρχίσω με μια φράση της Μόνικας Μπελούτσι για το πέρασμα του χρόνου.
2: Άμα είναι για Μόνικα Μπελούτσι Βάσο, είναι να πάει καλά ο μήνας.
0: Να την πω. Ναι, λοιπόν. Και είπε η κυρία Μπελούτσι ότι είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις. Προτιμώ το πρώτο. Να μεγαλώνουμε, Νίκο, να είναι έτσι.
2: Πολύ αυτό ωραία είναι, η Μόνικα Μπελούτσι. Ήταν
0: πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Τι να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, άλλος ένας μήνας στην πλάτη μας. Να είμαστε γεροί, να είμαστε χαρούμενοι, να βλέπουμε με καλή διάθεση τη ζωή και την καθημερινότητα. Να προσπαθούμε κάθε μέρα που περνάει να γινόμαστε λίγο καλύτεροι από την προηγούμενη. Και αν μέσα σε αυτό καλύτερα σημαίνει να είμαστε και λίγο θυμωμένοι, να προσπαθούμε να λειτουργούμε με ένα κράτος δικό μας δικαίου τουλάχιστον, για να μπορούμε να μπούμε μετά σε μια, στο γενικό σύνολο. Και θα μου πείτε τώρα, το λες εσύ Βάσο, που κάθε μέρα γίνεσαι κυριολεκτικά Τούρκος, θα το πω, με όλα αυτά που βλέπεις στην καθημερινότητα. Ναι, με αγάπη τα βλέπω. Πραγματικά θεωρώ χρέος μου να τα επισημάνω. Ναι, πραγματικά θυμώνω. Ναι, αλλά δεν μισώ. Δεν κουβαλάω το θυμό αυτό στην καθημερινότητά μου. Δεν συνομιλώ με τους ανθρώπους με επιθετικό τρόπο. Δεν σταματώ στο δρόμο να βρίσω τον οδηγό του διπλανού αυτοκινήτου. Αυτά που ζούμε κάθε μέρα, Νίκο μου. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουν αρχίσει πλέον οι νέοι. Θυμάσαι που λέμε ότι τα παιδιά μας δυστυχώς δημιουργούν συμμορίες και κλέβουν ρούχα, παπούτσια από τους συνομιλικούς τους. Τώρα, Νίκο μου, δυστυχώς ξεκίνησε αυτή η μόδα από την Αθήνα, και από ό,τι μιλώντας χθες με την αστυνομία για να συζητήσω λίγο το θέμα, θα σας πω με τα πατίνια, ανακάλυψε ότι και σε όλη την επικράτεια, γιατί αυτά εξαπλώνονται σαν πανδημία. Σαν πανδημία,
2: χρόνια.
0: Ναι. Επιτίθενται σε ηλικιωμένους και ανήμπορους και κυρίως σε γυναίκες, για να τους πάρουν το πορτοφόλι, τα τιμαλφή, αν έχεις σταυρό χρυσό στο λαιμό, αν έχεις ένα βραχιόλι, ένα σκουλαρίκι. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η απογείωση αυτής της συμπεριφοράς από τις συμμορίες των ανηλίκων είναι στην Αθήνα σε κάποια βόρεια προάστια. Αλλά από ό,τι μου είπανε, όχι, έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, είναι λύση απανόλη, ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ τα παιδιά σας, χθες να συγχαρούμε λίγο την ελληνική αστυνομία. Νίκο, το έχουμε χρέος να το κάνουμε. Γιατί και τόσα κι αν έχουμε πει έτσι κατηγορώντας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε και τη διοικητριά της τροχιάς Λάρισσας. Γιατί χθες, Νίκο μου, έγινε πραγματικά.
2: Επιτέλους, Βάσο, βγήκαν έξω.
0: Επιτέλους,
2: και...
0: Νίκο.
2: Επιτέλους,
0: και η επιβεβαίωση της πράξης αυτής που θέλει χειροκρότημα είναι το γεγονός ότι είχαμε μετά τη λήξη του συναγερμού της τροχιάς που είχαν στηθεί σε όλα τα σχολεία, Νίκο, ακόμα και στα γυμνάσια Λύκεια και στα ΕΠΑΛ, και καταγράφανε τα παιδιά με τα πατίνια. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι δεκάδες οι καταγγελίες και δεκάδες οι γονείς που πήγανε, Νίκο, να ακυρώσουν την παράβαση.
2: Τα ξέρω πολύ καλά, γιατί μου τα είχαν πει εδώ και καιρό.
0: Σήμερα, Νίκο, όλη μέρα το γραφείο, λέει, της τροχιάς θα λειτουργεί με ενστάσεις που κάνουν οι γονείς. Βρε γονείς, να σας πω κάτι. Χθες έγινε ένα θεάρεστο έργο. Γιατί χθες το απόγευμα, δύο παιδιά σε ένα πατίνι τραυματίστηκαν, συγκρούστηκαν με ένα αυτοκίνητο και μεταφέρθηκαν και τα δύο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας. Ευτυχώς, με τραυματισμούς που δεν θα αφήσουν κατάλοιπα, δεν χτύπησαν κεφάλι κλπ. Αλλά, βρε γονείς, να σας πω κάτι. Μην δημιουργείτε το παιδί σας, μην καλλιεργείτε τα παιδιά σας στην παραβατικότητα. Έγραψαν το παιδί σας για το πατίνι, είτε γιατί δεν είχε προστατευτικά μέτρα, είτε γιατί δεν το επέτρεπε η ηλικία του να το οδηγεί, γιατί πρέπει να είσαι 16, Νίκο, έτσι.
2: Και να είναι και ασφαλισμένο.
0: Και να είναι ασφαλισμένο και να έχει και κράνος. Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι κάτι από αυτά που δεν έχει κάνει το παιδί σας. Γιατί καλλιεργείτε, εκπαιδεύετε παρανόμους. Πάτε και ζητάτε να απαλλαγείτε τα 170-180 ευρώ που είναι το πρόστιμο, ανάλογα την παράβαση. Βάλτε το παιδί σας να δουλέψει αυτές ένα διάστημα σε εσάς, στο σπίτι, στο νοικοκυριό, ανάλογα τι είναι. Δώστε του να καταλάβει ότι τα χρήματα αποκτώνται με κόπο. Πληρώστε το πρόστιμο, χαμογελάστε στην αστυνομία και πείτε σας ευχαριστώ που το κάνετε, γιατί θα σωθεί το παιδί σας. Αν εσείς, λοιπόν, πάτε σαν γονέας και κάνετε στάσεις και ζητάτε να ακυρωθεί η παράβαση του παιδιού σας, καλλιεργείτε, εκπαιδεύετε παρανόμους. Νίκο, έτσι είναι.
2: Βάσο είναι πάρα πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι όλο το κακό ξεκινάει από την οικογένεια. Το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, τη λέει και η Παύλα. Και από τη στιγμή το επαναλαμβάνουμε, είναι λυπηρό βεβαίως, αλλά είναι αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.
0: Θυμάσαι.
2: Ο θεσμός οικογένεια έχει τελειώσει πλέον. Θεσμός οικογένεια είναι λυπηρό να το ακούς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ξέρεις, Ρονίκο, είναι μια άλλη περίπτωση. Ξέρεις πόσο σκληρή είμαι με τους εκπαιδευτικούς.
2: Εκτός πολύ λίγων εξαιρέσεων.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι. Και επίσης, λυπηρό ξέρεις... να το ακούμε, έτσι, αλλά αυτή Νίκο, είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι, Νίκο. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά πόσο αυστηρή είμαι εγώ με κάποιους εκπαιδευτικούς που παραποιούν το έργο τους, τις υποχρεώσεις τους. Έχουμε τον άλλον που εκλήθη ως αγγελέας. Συγχαρητήρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια, όχι γιατί κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι οφείλει να κάνει, αλλά ενώ ήμουν ο άνθρωπος που έβλεπα και έλεγα μα γιατί δεν βγαίνετε από αυτή την πόρτα του γραφείου, διεπίστωσα εν τέλει ότι βγαίνει όταν πρέπει να βγει. Συγχαρητήρια λοιπόν στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έτρεξε το θέμα της εντολής του εισαγγελέα, κάτι που ο κύριος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων Κούμας, που τελειώνει η θητεία του φέτος. Πραγματικά σας μιλώ, με εξέπληξε που δεν πήρε θέση, αλλά θα μου πει τα σά και τα μα που λένε στο χωριό μου.
2: Τα μα, σά και τα σά.
0: Τα σά και τα μέα.
2: Τα μα, σά και τα σά.
0: Τα σά και τα μα, Νίκο μου. Κατάλαβες, όταν εξυπηρετούνται και συνδικαλιστικά και πολιτικά συμφέροντα, τον κουρλώνουμε. Λοιπόν, θυμάσαι την ιστορία με τη δασκάλα που επιτέθηκε σαν ένα παιδάκι, τα είδε στα σημάδια έτσι με γρατσουνιές και νυχιές στο πρόσωπο, γιατί είχε κλείσει την πόρτα της τάξης. Έτσι, και το έχει ξαπλώσει πάνω στο γραφείο και του έπνιγε το λαιμό. Τα είδε στα σημάδια, τα θυμάσαι πέρυσι, του μικρού Άλεξ. Λοιπόν, ξέρετε πόσο σκληρή και πόσο περίεργη είμαι. Παρακολουθώντας όμως την περίπτωση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Λιώσια, διαπίστωσα ότι πολλές φορές άνθρωποι που θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αυτοί οι γονείς που ενδιαφέρονται για το καλό του παιδιού τους, καταστρέφουν την ηρεμία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνεχίζει να επιμένει ο πατέρας που της έδωσε μπουνιές στο πρόσωπο και της έσπασε τη μύτη, η οποία είναι ακόμη στο νοσοκομείο, έτσι, να λέει ότι καλά έκανα, λέει, γιατί είδε ότι μάλλον στο παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα. Να επιμένει, Νίκο μου, και να λέει καλά έκανα, λέει, γιατί μάλλον στο παιδί μου. Δηλαδή βρίσκει μιμητές. Είναι αυτό που μου είπε κάποτε μια εκπαιδευτικός. Μου λέει, έχετε καταλάβει τη ζημιά που κάνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων όταν παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία και την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας? Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πολύ καλός είναι να κοιτάει το ρόλο του. Όχι αυτοί που είναι στα διοικητικά συμβούλια να κοιτάνε τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ των παιδιών τους στα ωφέλη. Όχι να ζητούν και να διεκδικούν ποιος δάσκαλος ή ποια δασκάλα θα πάει στο δικό τους παιδί. Όχι να διεκδικούν γραφεία διδασκόντων για να κάνουν τις συναντήσεις τους και να έχουν το σχολείο που πάτε σκύλια λέστε. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι να βλέπουν τα κακό κείμενα σε θέματα που χρειάζεται αναβάθμιση κάποιο κομμάτι του σχολείου, Νίκο. Να ψάχνουν να βρουν ανθρώπους αρρωγούς, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τους καλούν οι εκπαιδευτικοί, όχι κατά μόνας, έτσι. Και κατά κύριο και δεύτερο λόγο, Νίκο μου, να ενισχύουν και αν θέλεις οικονομικά, αλλά και με γνωστούς και φίλους, στην υποστήριξη των αναγκών του σχολείου. Αυτός είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Όχι επειδή είμαι η μαμά των τάδε παιδιών, θέλω τα παιδιά μου να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση και να κάνω κονέ με τον κάθε διευθυντή. Μπράβο στην διευθύντρια, γιατί τα έχει αντιληφθεί όλα αυτά και πιστεύω πιθανόν στο χρόνο του δυνατού να τα καθαρίσει, να καθαρίσει όλες αυτές τις βρωμιές. Λοιπόν, Νίκο μου, πάει το παζάρι, Νίκο.
2: Εντάξει, παζάρι ήταν και τελείωση, βάζει το κάνουμε, εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις, είναι μια ιδέα το παζάρι. Γιατί αν λίγο παρακολούθησα και ενός πολύ μεγάλου επιχειρηματία στην πόλη της Λάρισας μια ανάρτηση που έκανε, και δεν σου κρύβω ότι συμφώνησα μαζί του, έτσι, που μας μίλησε για το του προχείρου του παζαριού, έτσι. Είναι μια ιδέα και τη θέλουμε αυτή την ιδέα, Νίκο. Δηλαδή αυτό το πράγμα που μαζεύεται όλη η πόλη και όλες οι γύρω πόλεις για μια εβδομάδα και γίνεται αυτό το λαϊκό πανηγύρι, το θέλουμε ρε παιδί μου, είναι μια ιστορία.
2: Το παζάρι της Λάρισας είναι ένας θεσμός βάσο που μαγνητίζει κόσμο.
0: Συμφωνώ,
2: και
0: έτσι, Νίκο μου, τώρα, το θέλουμε.
2: Ο καθένας μπορεί να έχει,
0: όχι,
2: το και να γράφει το μακρύ του και το κοκκντό του κτλ.
0: Που επιβεβαιώνει αυτό που μου είπες μόλις ήρθα σήμερα εδώ. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι οι άνθρωποι, οι έμποροι του παζαριού, των παζαριών, Νίκο, πουλάνε πώς το λένε, για μεταξωτές κορδέλες. Εντάξει, ότι πας στο σπίτι και βλέπεις τι έχεις ψωνίσει και χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Είναι γεγονός. Η πιστότητα των προϊόντων δεν είναι αυτή που βρίσκεις στην τοπική αγορά. Γιατί από την άλλη μεριά, Νίκο, η τοπική αγορά είναι αυτή που κρατάει την οικονομία του τόπου όλο το χρόνο. Όχι τις 7 ημέρες. Εγώ θα ήθελα
2: το μπαζάρι δεβάσου είναι 7 μέρες.
0: Να το βλέπουμε σαν σοου.
2: Οι υπόλοιπες πόσες μέρες του χρόνου είναι, ναι, η αγορά της πόλης.
0: Ναι.
2: Τέλος.
0: Να είναι το σοου μας, να είμαστε πιο προσεκτικοί στις αγορές που κάνουμε, γιατί έχουν έρθει σε μένα μετά που σας είπα χθες αυτό που έγινε με τα σεντόνια και έρχεται αρχής και με σταματάτε στον δρόμο και μου λέτε τι πάθετε εσείς φίλες μου και φίλοι. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις αγορές. Το λέω σε όλους και κυρίως σε μένα. Να μην ενθουσιαζόμαστε, να το μελετάμε.
2: Ο καθένας λειτουργεί ανάλογα με το πορτοφόλι του. Ανάλογα με τι έχει στην τσέπη ο καθένας.
0: Όχι, είναι και θέματα υγείας. Άλλο,
2: ναι,
0: το βαβακερό και άλλο, ναι, το νάιλον, ναι, σε παρακαλώ.
2: Αλλά
0: τώρα, άλλο να γράφει απ' έξω 100% βαβάκι και μέσα να είναι νάιλον.
2: Αυτά τα βλέπεις και μέσα και εδώ και παντού τα βλέπεις.
0: Όχι, δεν τα βλέπεις εδώ στο κατάστημα.
2: Άμα δεν το προσέξεις,
0: εδώ δεν μπορείς να το δώσεις το κατάστημα. Εδώ το καταγγέλνεις το κατάστημα.
2: Σου επαναλαμβάνω, Βάσο μου, να ξέρεις ότι ο καθένας σήμερα λειτουργεί ανάλογα με το πορτοφόλι.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αγορές μας, γιατί δεν έχουμε περιθώριο για να κάνουμε επιπόλαιες αγορές όλοι μας, γιατί το πορτοφόλι του νοικοκυριού όλο κάθε μέρα και μικραίνει. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αγορές. Αλλά και για μένα, Νίκο, το παζάρι ξέρεις ότι είναι ιστορία για κάστανα, καλαμπόκι και χαλβά. Τέλος. Αυτά για μένα είναι ιστορία του παζαριού. Μα δεν τα βρεις όλο το χρόνο παντού έτσι. Έτσι τι να λέμε τώρα. Πάει το παζάρι. Τελείωσε και ο κύριος Πανταζής. Με άφησε ό,τι άφησε. Ελπίζω να μην τον ξαναφέρει ο Δήμος Λαρισαίων.
2: Πάντως για να σου πω και
0: ελπίζω να μην τον ξαναφέρει.
2: Δεν ξέρω εγώ τι έγινε στα παρασκήνια κτλ. Αλλά έπεσα σε μια παρέα χθες το βράδυ, γιατί δεν πήγα στο παζάρι. Συνταξιούχων τραπεζών κιόλας κτλ. Και λέει το κέφιλε που έκανε ο Πανταζής προχθές το βράδυ ήταν ατελείωτο.
0: Μπράβο. Ξέρεις τι είπες αμέσως. Ναι, ναι, ομολόγησες, ναι, τη δική μου εκτίμηση. Συνταξιούχοι κλπ. Το παζάρι δυστυχώς έτσι δεν είναι για τους συγκεκριμένους γραφικούς συμπολίτες μας. Το παζάρι είναι για όλο τον κόσμο, Νίκο. Οι εκδηλώσεις δεν είναι. Είδες τι μου είπες πάλι προχθές. Από όταν ήρθε ο Γκραγκοβίτς ήταν άλλη ιστορία για την πόλη της Λάρισας.
2: Και στο Πανταζή όμως ήταν νεολαία εκεί πέρα. Βρε
0: Νίκο τώρα.
2: Και πολύ νεολαία
0: βρε Νίκο τώρα. Ναι, και η νεολαία πήγε να κάνει, ναι, χαβαλέ και έφυγε.
2: Ναι, ναι, κοίταξε
0: τώρα.
2: Από τα μαγαζιά που
0: οι συνταξιούχοι που λες και οι κυρίες, ναι, που γέμισαν το λεωφορείο είναι το λαϊκό κοινό το οποίο πάει σε όλες ανεξαιρέτως. Είναι συγκεκριμένο. Λάρισα έχει μισό εκατομμύριο πληθυσμό που έχει.
2: Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ούτε τα 500 ούτε τα 600 χιλιάτομα. Ούτε καταγγελίες
2: που ανεβαίνουν
0: στα αυτοκίνητα.
2: Όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται το παζάρι και στο ξεκίνημα.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν έτσι. Και Μακεδόνας ήρθε και Μαριό ήρθε.
2: Ο ίδιος κόσμος πήγαινε πάντα. Ο ίδιος κόσμος
0: αλλάζει,
2: πήγαινε.
0: Αλλάζει, ανάλογα και τον καλύτερο.
2: Πάνω κάτω ο ίδιος κόσμος πηγαίνει, Βάσο.
0: Αλλάζει και. Να, μπράβο, ευχαριστώ. Έτσι. Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι, μπράβο,
0: έτσι. Για να δεις, για να δεις, δεν το λέω. Ναι. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν το ξέχασα. Ναι, έχει δίκιο. Δεν θα το πω όμως, γιατί δεν θέλω να το πω για να μην δείξω ρατσισμό. Λοιπόν, η ποιότητα των προϊόντων δεν είναι καλή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σ' αγαπώ, αγαπητέ μου φίλε ακροατή.
2: Κοίταξε, η ποιότητα των προϊόντων στο παζάρι τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα. Καμιά σχέση, ξέρω
0: αυτό
2: εγώ.
0: Σου λέω τόση ώρα πριν και από
2: πέντε, και βλέπεις και από αυτούς που έρχονται τώρα, παλιότερα έρχονταν και άλλοι που είχαν καλύτερες ποιότητες κτλ. Άμα θέλει κάποιο, πρέπει να του ψάξει πουλί. Άμα δεν του αρέσει κάτι, μην του πάρει καθόλου. Δεν αξίζει να πάρει κάτι που δεν αξίζει.
0: Δεν κατάλαβε εγώ πώ. Εγώ το ψάχνω έτσι. Και θέλω να εννοώ ότι παίρνω, όταν παίρνω κάτι, να είναι αυτό που θέλω. Ήθελα, ας πούμε, να πάρω κάτι 100% βαβάκι. Έγραφε 100% βαβάκι με επιχαίους τίτλους και μέσα ήταν 100% νάιλον. Τι θες να σου πω. Γελάει ο άλλος τώρα. Κατάλαβε, αγαπητέ μου φίλε, τι τραβάω. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, λέει, στο παζάρι ερχόντουσαν πραγματικοί βιοτέχνες που ξέραμε τι ψωνίζαμε, είχαν την επωνυμία. Νίκο, έχει αλήθεια, ειδικά στα νυχτικά μπιζάμε σε σόρουχα και τέτοια. Ήταν πραγματικές βιοτεχνίες. Ναι. Μαζί σου φίλε και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα για τον καιρό βγήκε έκτακτο δελτίο για τον καιρό. Κόκκινος συναγερμός, Νίκο, για τον καιρό στη μισή χώρα σχεδόν. Προειδοποιεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμη έως 9 μποφόρ. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο,
2: αλλά όπως δείχνει ο χάρτης,
0: περνάει όπως δείχνει ο χάρτης, Νίκο. Ναι, συνεχίζουν οι ακροατές. Βεβαίως θυμάστε τα Γιαννιώτικα, τα σημικά, Νίκο, που ήταν μια γραμμή ολόκληρη από τις επιχειρήσεις από
2: θυμάμαι,
0: τα Γιάννενα.
2: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Και τις βιοτεχνίες, τις γνωστές βιοτεχνίες, ερχόταν επώνυμες βιοτεχνίες. Ήλιος Μινέρβα, με τα εσώρουχα.
2: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι ακόμα. Και το...
0: τοπικές βιοτεχνίες με φόρμες. Εγώ είχα συνεργαστεί.
2: Και το παλιό το παζάρι που γινόταν στο Αλκαζάρ, που έβγαιναν με βελέντζες, είχαν δηλαδή, θυμάμαι τον που ξεκινούσε ως αυτή τη στιγμή που κατέβαινες, ξέρω
0: από τα σκαλιά. Είχαμε και ντιζές, λέει, στο...
2: λοιπόν,
0: είχαμε, λέει, και ντιζές που κάνανε το promotion, είναι φοβερή.
2: Λοιπόν, θυμάμαι τότε δηλαδή στο παλιό το παζάρι της Λάρισσας που γινόταν στο Αλκαζάρ, κατεμείνεις κάτω, και βελέντζες έβγαιναν, αγόραζαν,
0: ναι,
2: τότε,
0: ναι.
2: Τι κουβέρτες, δηλαδή, και κουβέρτες, ξέρω εγώ,
0: κουβέρτες,
2: να
0: μην λέμε
2: από παλιά, από Νάουσα, από Νάουσα,
0: Βετλάν Νάουσα,
2: μάλιστα, έτσι,
0: μάλιστα,
2: ακριβώς,
0: μάλιστα, ναι.
2: Αλλά θυμάμαι τότε στο παζάρι που πιτσιρικάς που πήγαινα το Αλκαζάρ, είχαμε βελέντζες καθώς προχωρήσαμε.
0: Καλέ, και τι ώρα είχαμε στην αρχή που έμπαινε στα βιβλιοπολία, Νίκο.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα στην ηφαίστου και μετά πηγαίναμε όλοι οικογενειακώς με τα πόδια, παιδάκια τώρα, κρατώντας μας από το χέρι, να κατέβουμε τα σκαλιά, περάσουμε τη γέφυρα την παλιά και να κατέβουμε τα σκαλιά για να πάμε στο Αλκαζάρ. Εντάξει, τότε σας λέω, παιδάκια που έχει φωτογραφίες η μητέρα μου κρατήσει, που τραβάει η μία από τη μία μεριά, η άλλη από την άλλη. Λοιπόν, λοιπόν, σήμερα είναι για τον καιρό, λοιπόν, που είπα. Έχουμε, όπως είδα το χάρτη, Νίκο πιάνει και την Εύβοια και μερικώς πιάνει και εμάς.
1: Εμείς εδώ πέρα,
0: αν δεις πως έρχεται αυτό από την Ιταλία, το κλίμα της ισχυρής κακοκαιρίας.
1: Όσον αφορά την πόλη μας, τα πράγματα είναι μια χαρά.
0: Μπράβο, ναι,
1: λοιπόν, είδα, για σήμερα 5η-1η Οκτώβρη, καλό μήνα να έχουμε, ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Για αύριο Παρασκευή 2 Οκτώβρη, ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 3 το Οκτώβρη συνεχίζεται η ηλιοφάνεια, 22 περίπου βαθμοί Κελσίου το Σάββατο. Κυριακή 4 το Οκτώβρη, η ηλιοφάνεια πάλι 23 βαθμοί Κελσίου. Η επόμενη εβδομάδα ξεκινάει Δευτέρα 5 το Οκτώβρη με ηλιοφάνεια 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 6 το Οκτώβρη συνεχίζεται η ηλιοφάνεια και εδώ πάλι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την Τετάρτη 7 το Οκτώβρη, ηλιοφάνεια πάλι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε μια χαρά.
0: Δεν έχουμε αυτό που είπε ο κύριος Χατζηγρίβας, ότι θα μας τρελάνει ο Οκτώβριος.
1: Τώρα.
0: Όχι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Ανανίου. Κάτσε να σβήσω εδώ πέρα τον κόκκινο συναγερμό, να μην το έχω. Σήμερα, Νικόλα μου, είναι το Αγίου Ανανίου του Επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Μ' αρέσει αυτό. Οσίος Ρωμανός Μελωδός. Μ' αρέσει το όνομα του Ρωμανός και να είναι και Μελωδός, έτσι. Να έχει τη λύρα, ας πούμε, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πόσο επίκαιρο αυτό για μας. Α, θα σου πω μετά μια κουβέντα που είχαμε έναν κατασκευαστή, Παύλα Real Estate, που κατασκευάζει και πολύ, διαχειρίζεται πολύ και νοικιάζει ακίνητα. Μου είπε ότι θα ξεφουσκώσει αυτή η ιστορία με τις υψηλές τιμές, γιατί χθες του έλεγα, διάβασε ένα άρθρο με τις εκατοντάδες αναγέρσεις οικοδομών, 500 περίπου άδειες σε λειτουργία αυτή την περίοδο στην πόλη μας. Να δει, μισή πόλη ξαναχτίζεται. Και μου λέει, αυτό θα ξεφουσκώσει σε λίγο καιρό. Τώρα να δούμε, θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, και αυτό επίκαιρο, γιορτάζει ο πρόεδρος των αρχιτεκτών που είναι σε κόντρα για το σπίτι εκεί της, πίσω από το Δημαρχείο, το κληροδότημα που τελικά από το ΚΑΣ Αλεξάνδρου, που από το ΚΑΣ βγήκε ότι μπορεί να είναι ιστορικός αρχαιολογικός χώρος, να είναι διατηρηταίο κτίριο, και βγαίνει τώρα στην κόντρα μηνύσεις, αντιμηνύσεις, με φορείς στήριξης, μη στήριξης, της ιδιοκτήτριας εταιρείας που έχει αγοράσει το ακίνητο, με τον πρόεδρο των αρχιτεκτών Λάρισας, ο οποίος κατήγγειλε την κατεδάφιση, η οποία και διεκόπη από το Δήμο Λαρισαίων, έτσι για να τα λέμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, σιγά πιο σέβεται τους ηλικιωμένους, και ποια δομή στη χώρα μας σέβεται τους ηλικιωμένους. Πρέπει να έχεις μέσον για να μπει σε δημόσια γυροκομεία, ας πούμε, για ανθρώπους που τουλάχιστον είναι μόνοι τους. Για ηλικιωμένους που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Και Παγκόσμια μέρα, Νίκο μου, χορτοφαγίας. Να. Μάλιστα. Μετά το παζάρι μια χορτοφαγία τι θέλουμε. Πάμε, προχωρούμε, Νίκο. Αχ, Νίκο. Καλά ο τόπος μας γεννάει καλλιτέχνες. Καλά ο κόσμος, ο τόπος μας γεννάει καλλιτέχνες. Ένας στάρ, τηλεοπτικός στάρ, έλκει την καταγωγή του από εδώ, από εμάς. Ο γιος του κυρίου Μπάμπη του Χαράλαμπου του Ψιψιλή, που ήταν διοικητής στην Τροχέα, είναι ο μέγας καλλιτέχνης. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Ψιλής πάντως τον λένε.
1: Πολυτάλαντος, φιλόδοξος και τολμηρός, ο νεαρός Λαρισαίος.
0: Αυτός ήταν μανικιά,
1: να κάνει σημαντικά βήματα στον χώρο του μόντελινγκ τώρα.
0: Μπράβο, αυτός από εκεί ξεκίνησε.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνει το
1: μόντελινγκ,
0: τι κάνει η Πασαρέλα. Φίλε μου, Βασίλη, τι κάνει η Πασαρέλα.
1: Αλλά τολμάλε να περάσει και στην υποκριτική, κρατώντας ένα ρόλο ανάμεσα σε πολύ γνωστούς ηθοποιούς.
0: Το Pool Boy, Πασαρέλα ρόλο.
1: Σειρά Μπλε Ώρες στο Sky.
0: Boy, είναι το Pool Boy, Νίκο μου, το Pool Boy, το παιδί της πισίνας.
1: Ο λόγος, λέει, για το γιο του πρώην διοικητή Τροχέας Λάρισας, Χαράλαμπου Ψιψιλή, και της Φλόρας Νομικού, που έλκουν την καταγωγή τους από την ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη, όπως αναφέρει το Τσαριτσάνη News. Λέει, πρόκειται για το γιο τους Γιάννη Ψιψιλή, στη νέα δραματική του Sky Μπλε Ώρες, υποδίεται ένα ξεχωριστό ρόλο

0: Θοδωρή Τζίσογλου, έναν φιλόδοξο νεαρό που εργάζεται σαν κυπουρός και pool boy σε ξενοδοχείο της Σκιάθου και κρύβει τη δική του προσωπική ατζέντα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, τον βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι, τον βλέπεις καλά, τον βλέπεις και έτσι κι αλλιώς, έτσι.
0: Τον βλέπω, ναι, σκέτο μοντέλο είναι.
1: Λοιπόν, και κάτσε και
0: μια χαρά είναι το παιδί, μια χαρά είναι.
1: Επειδή σκέφτηκα λίγο, Νίκο, δεν ξέρω αν μου διαφέρουν και άλλοι καλλιτέχνες.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Λοιπόν, να καλά, για να έχει να χαίρεται το παιδί του, ο πατέρας του και η οικογένειά του. Και ξέρεις, κάτσα λίγο σκέφτηκα, είχαμε τον Καραναστάση, είχαμε τον Γιωργούλη και έχουμε τον κύριο Ψησιλή, έχουμε τον Λαζόπουλο, έχουμε τη Βαγενά, τα παιδιά του τόπου μας τώρα, έτσι πάμε λίγο πιο πίσω τώρα. Ναι, δηλαδή έχουμε άτομα τα οποία έχουν διακριθεί στο πάλκο. Τραγουδιστές έχουμε. Είχαμε μία τραγουδίστρια.
0: Η Λάρισα.
1: Διεθνούς φήμης. Είχαμε μία Λάρισα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Που είχε ανοίξει και σουβλατζίδικο κάπου στο Παγκράτη. Η Ροδά δεν ήταν από εδώ.
0: Όχι, δεν νομίζω. Η Λάρισα, εγώ
1: αυτό άλλη θα είναι, μπέρδεψα εγώ τα ονόματα.
0: Η Λάρισα, αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι ανέκαθεν από παλιά έβγαζε πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Μουσικούς έβγαζε, έτσι, πάρα, ναι, πολύ καλούς, δηλαδή.
1: Και η Λάρισα και ο Τύρναβος.
0: Λοιπόν,
1: για να λέμε και τα ονόματα.
0: Εντάξει,
1: τώρα μην το πάμε γενικώς.
0: Θυμάμαι από τα παιδιά που είχαν τα συγκροτήματα παλιά που μετά ασχολήθηκαν, παίζανε, πήγανε στα μπουζούκια γιατί εκεί υπήρχαν τα λεφτά και τα λοιπά. Και αυτά δηλαδή.
1: Όχι, βρε, έχουμε και καλλιτέχνες μπουζουξούδες οι οποίοι
0: και
1: κράτησαν.
0: Και κιθαρίστες πολύ καλούς από την πόλη εδώ.
1: Βρε, κράτησαν και την πόλη ξύπνια οι δικοί μας καλλιτέχνες. Δηλαδή υπήρχαμε πάντα δικούς μας που ήταν το πρώτο όνομα στα τοπικά σχήματα και στα μπουζούκια. Έτσι δεν είναι? Είχαμε το Γιαννάκη, το Μικερτζή, τον Παπαματθαίο. Προηγούμενα είχαμε άλλους εδώ ντόπιους καλλιτέχνες που κρατάγανε με πρώτο όνομα την πίστα, έτσι. Λοιπόν, το Οικονομόπουλος ξεκίνησε, λέει, από τη Λάρισα, ε. Είχε, λέει, έμαθε λοιπόν ότι όχι μόνο ξεκίνησε από τη Λάρισα, αλλά είχε και πολύ ιδιαίτερους στενούς δεσμούς με γνωστή Λαρισαία. Θα στα πω στο διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Στα σοβαρά τώρα. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή η ιστορία με τον Μπάζωμα, η οποία αυτή η ιστορία με τον Μπάζωμα έχει εξελιχθεί σε ένα σόου πολιτικό. Σε ένα σοου που το εκμεταλλεύονται οι πάντες από εδώ και από εκεί και παραπέρα, δεξιά αριστερά μπρος πίσω, δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν τα αφήνουν. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ομιλούν και κάποιοι άλλοι στην πολιτική δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν. Θα μου πεις ποια είσαι εσύ που το λες, Βάσο? Ναι, εγώ είμαι αυτή που το λέω, γιατί αν δεν κρίνω εγώ τους πολιτικούς θα μείνουν αλόβητοι, θα συνεχίσουν να πατάνε στην πλατούλα μας, να μας έχουν ισοπεδωμένους κάτω στο έδαφος και να κάνουν χορό στην πλατούλα μας και θα είναι κρίμα από το Θεό. Ναι, εγώ μιλώ. Εγώ μιλώ για τους ανθρώπους που αφήσαμε, τα λέγαμε και χθες, τα λέμε και κάθε μέρα με τον Νίκο. Και ξέρετε, καμιά φορά εμένα η επανάληψη δεν με ενοχλεί, μ' αρέσει. Γιατί αν είναι να βάλω 5 ανθρώπους που με ακούνε στο σύνολο των ακροατών μας να προβληματιστούν και να δούνε πόσα άδικα χάθανε και ποια χάθηκαν άνθρωποι, ανθρώπινες ψυχές, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, και με ευθύνη των πολιτικών, έτσι, δεν θα προωθήσουμε ποτέ, δεν θα προχωρήσουμε εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι. Γιατί είμαστε και λίγο ο θάνατος ή η ζωή μου. Ας το βγάλουμε αυτό από πάνω μας. Ας σκεφτούμε. Και ίσως είναι και μια ευκαιρία να κρίνουμε και τι πρέπει και πώς πρέπει να φερθούμε και πολιτικά. Πρέπει να το σκεφτούμε. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, ήθελα να πω αυτή η ιστορία. Εντάξει, το ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Η Ρόδα λέει: καλημέρα, καλό μήνα, Νίκο, από το Θάνο, τον δικό μας το Θάνο, τον Κοκολίτσιο.
0: Τον τεράστιο.
1: Τώρα πάω από το ένα στο άλλο, άλλωστε τι πάρτο, αλλιώς θα ήμουνα. Αλλά θέλω να ακούσει ότι το συζητώ. Μας λέει ο Θάνος ότι η Ρόδα αναφέρεται στο παιχνίδι του Λούνα Πάρκ, φαντάζομαι, έτσι. Η Ρόδα βαφτίστηκε από. Καλό μήνα, Θάνο μας, να είσαι καλά. Από το Λαρισαίο παλιό μηχανουργό Κουρσούμι, πατέρα της Πόπης Κουρσούμι. Μπράβο, αυτά είναι πολύ, μου αρέσει να τα μου τα λες, Θάνο, και να τις συζητάμε. Και εγώ, Θάνο μου, θέλω να πω στους φίλους μας ακροατές, επευκαιρία ότι μας στείλες μήνυμα, ότι οι 70 δόσεις που φώναζες και έλεγες είναι λίγες και λοιπά, τις έκανε 120 ο μέγας κορυφαίος Κυριάκος Μητσοτάκης, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο οποίος όμως δεν μας λέει γιατί γίνεται με, τα νέα χρέη. Συνεχίζει το ερώτημά σου να είναι πραγματικά πάρα πολύ. Α, η Ελένη Ροδά. Τι ήταν η Ροδά, ρε παιδί μου?
0: Η Ελένη Ροδά, η τραγουδίστρια.
1: Α, βαφτίστηκε Ροδά από το Λαρισαίο παλιό μηχανουργό Κουρσούμι. Αλλάζει τελείως μέσωσες. Εκεί που έλεγε ότι είναι βάφτισε ένα παιχνίδι και λοιπά, ήταν Μπουζουξής, δηλαδή Μπουζουκόβιος ο μπαμπάς της Πόπης δηλαδή. Μη γελάς, Θάνο, σε βλέπω. Λοιπόν, θα μας τα πει τη Δευτέρα. Να είστε όλοι stand-by τη Δευτέρα με το Θάνο Κουκουλίτσιο, γιατί η επιθυμία του να αυξηθούν οι δόσεις έγινε πράξη. Δεν ξέρουμε όμως αν έχει μεταχρονισμένη ημερομηνία και αν θα πρέπει για παλιές υποχρώσεις να έχουν εξοφλήσει τις νέες. Δεν σας τα λέω εγώ τώρα γιατί θα σας μπερδέψω. Θα σας τα πει την Δευτέρα το πρωί ο δικός μας ο Θάνος Κουκουλίτσιος. Και θέλω λοιπόν να επανέλθω στο θέμα των μπαζωμάτων και τι λέει ο Φλωρίδης, τι λέει το Πασόκ, τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Κάποιοι δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν. Κάποιοι έχουν δικαίωμα όχι μόνο να ομιλούν, να ζητοκραβιάζουν. Μεταξύ αυτών όμως που δεν πρέπει να ομιλούν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέτειοι για τις τραγωδίες που έζησε ο τόπος μας. Για τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα στον τόπο μας. Για τους ανθρώπους που κυριολεκτικά στείλαμε στο θάνατο. Η περίπτωση του Ματιού και η περίπτωση των Ντεμπών, γιατί ολιγόρησαν. Και πράγματι ο κύριος Καραμαλής πριν 15 μέρες έλεγε στη Βουλή ότι η ελληνική σιδηρόδρομη είναι ασφαλής και την έφαγε τη σφαλιάρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι στην επικαιρότητα ο κύριος Αχιλλέας Καραμαλής και δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι ο πρώτος κατηγορούμενος όλων. Γιατί εξαπάτησε το κοινό μέσα από τη Βουλή. Έχει στοιχεία, ρε φίλε, ότι είναι ασφαλής η μετακινήση με τον ελληνικό σιδηρόδρομο? Ποια είναι τα στοιχεία? Αν σε έχουν, παραπλανήσει και σένα, δώσε αυτούς οι οποίοι κάναν τις μελέτες και είπαν ότι είναι ασφαλής η σιδηρόδρομη. Δηλαδή να φτάσουμε επιτέλους στη ρίζα του κακού. Και όλα αυτά σας τα λέω γιατί πλέον ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός, θεωρείται με το βούλευμα που έχουν πάρει για το ειδικό δικαστήριο, το σώμα των δικαστών, το οποίο ορίστηκε, Νίκο, γρήγορες διαδικασίες και θα συνέλθει σε σώμα και θα αρχίσει η διαδικασία πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή το επόμενο διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος ως ο μέγας συντονιστής, Νίκο, όλης αυτής της υπόθεσης. Μαζί του παρασύρεται και ο πρώην περιφερειάρχης ο κύριος Αγοραστός. Δηλαδή τώρα,
0: όλοι μαζί.
1: Να, και οι τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ο διοικητής της τροχέας, ο συντονιστής της πυροσβεστικής. Πέντε είναι κατηγορούμενοι. Εγώ λοιπόν, εάν ήμουν, ας πούμε, διοικητής τροχέας και διαφωνούσα όπως μας δήλωσε μετά την λήξη της θητείας του, θα το έλεγα τότε. Αν ήμουν πυροσβεστικός τέλεχος και είχα φωνή και λόγο και είχα άποψη, θα το έλεγα τότε. Από την άλλη όμως, ξέρετε πολύ καλά πως δίνονται οι θέσεις. Ακόμη γελιόμαστε, οι κρίσεις και οι θέσεις όλων αυτών είναι πολιτικές. Μπορεί τώρα να αντιμιλήσεις έναν υφυπουργό της κυβέρνησης παρά το πρωθυπουργό, να αντιμιλήσει ένας Αγοραστός.
0: Άμα θέλεις να είσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου,
1: ένας Χαρακόπουλος, ένας Παπαγεωργίου,
0: πατάς και ένας... το πόδι και λες εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά. Τέλος.
1: Αυτό λέω.
0: Από τη μέρα που έγινε αυτό το πράγμα,
1: γι' αυτό και γι' αυτό.
0: Άρα
1: και μηδενίζω.
0: Είναι όλοι συνυπεύθυνοι.
1: Γι' αυτό και μηδενίζω, Νίκο μου. Αυτό λέω, Νίκο μου. Αν έχεις τα κότσα, κάντο. Αν δεν είσαι έρμεο της καρέκλα σου. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω στο διοικητή που έφυγε από τη θητεία του. Ο διοικητής τροχιάς το είπε όταν παραιτήθηκε, όταν συνταξιοδοτήθηκε. Όταν μάλλον δεν εκρίθηκε για προαγωγή, να τα λέμε όσα έχουν. Το είπε από θυμό, το είπε για να το βγάλει από μέσα του. Δεν ισχύει, κύριε διοικητά, να το λες μετά. Και την ώρα έπρεπε να πεις διαφωνώ. Γιατί ένας αν διαφωνούσε, πιθανόν να μην γινόταν τον μπάζωμα. Ο Φλωρίδης λέει ότι διαφώνησε με τον μπάζωμα και ότι αυτό που είπε ότι κάποια πολιτική είναι για τα μπάζα ήταν μια μεταφορική έννοια και αναφερόταν κυριολεκτικά σε πολιτικούς και όχι τα μπάζα που έχουν σχέση με τα Τέμπη. Αλλά είπε λοιπόν όμως ότι όντως διαφώνησε με τον Μπάζωμα και πιθανόν να χάθηκαν κάποια στοιχεία, όχι όμως λέει ουσιώδη λόγω του σημείου. Κάνει και ένα που στα δω να μας φύγει το μάτι. Κάνει και ένα σταύρωμα που στα δω να μας φύγει το μάτι. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, και τι να πεις τώρα, τι να πεις τώρα, τι να συνεχίσεις και τι να πεις. Κάτσε να δούμε εδώ τι μας λέει. Διάβασε κάπου, λέει, αν είναι σωστό. Δεν το ξέρω. Βασίλη, μου άρεσε η ευχή. Λοιπόν, μας στέλνει ο Βασίλης, καλημέρα Νίκο, καλό μήνα σε σένα και σε μένα. Και μας ρωτάει αν έχεις διαβάσει και εσύ κάπου αν κάνουν απεργία διαρκείας οι αλλοίες. Δεν νομίζω, Βασίλη, δεν το έχω διαβάσει κάπου. Αλλά δεν νομίζω πως θα γίνει, γιατί δυστυχώς είναι βιοπαλαιστές οι αλλοίες. Άμα δεν ψαρέψουν δεν θα φάνε, που λένε. Δεν είναι σαν τα νέα και δεν το σταθεροποιήσουν να φάμε ψάρι. Λοιπόν, έχετε πάει στο Olympus Forest Park? Έχετε πάει στο Olympus Forest Park? Δηλαδή τώρα τι να λέμε. Εάν δεν έχετε πάει στο Olympus Forest Park, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω κάτι. Και επειδή φτάνουν οι μέρες και επειδή σας έχω πει χιλιάδες φορές για το Olympus Forest Park, είναι μια μεγάλη όαση μέσα στη φύση. Είναι πραγματικά η ευκαιρία μοναδική στην Ελλάδα. Μοναδική, δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοια πάρκα μέσα στα δάση, άλλο ένα σε όλη τη χώρα. Αλλά καμία σχέση, ποιος θα συγκριθεί με το Olympus Forest Park. Όσοι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο Νίκος μας είπε θα έχουμε πολύ καλό καιρό όλες τις ημέρες ήλιο. Δείστε καλά τα παιδάκια σας και τρέξτε στον Πυργετό, στο Olympus Forest Park. 20 λεπτά από εδώ είναι. Για ό,τι πληροφορίες θέλετε, καλέστε στο 2410-536-004. Και εγώ λοιπόν τι να σας πω τώρα, τι είναι το Olympus Forest Park? Είναι μία έκταση 60 στρεμάτων σε 300 μέτρα υψόμετρο. Είναι μία έκταση που υποδέχεται και αναδεικνύει κάθε μέρα κυρίως τη φύση, κυρίως το περιβάλλον, το οξυγόνο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τόσες πολλές οι δράσεις που φέρνουν δίπλα σε μας, τα παιδιά μας, τη φύση, τα ζώα, τις δραστηριότητες, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κουλτούρα. Ατέλειωτες δράσεις. Τι να σας πω, να πω 5, 6, 10, τι να πρωτοπώ. Εκτός του ότι υπάρχουν χώροι φιλοξενίας για όλους, μικρούς και μεγάλους, εκτός του ότι υπάρχει βοτανικός κήπος, εκτός του ότι υπάρχει αρχαιολογικό εργαστήριο, υπάρχει το σπιτάκι δραστηριοτήτων, παιδική χαρά, ενέργεια, τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατο βουνού, μουσείο, θέατρο, φαρμαζόν, γήπεδα, πίστα καρτ. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά κάθε μέρα αναβαθμίζονται. Ξέρετε τι, να πάτε τα παιδάκια σας, και παραμονές τώρα σε 2 μήνες έχουμε και γιορτές Χριστούγεννα, να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν Νίκο και να ταΐσουν ελαφάκια. Τα ελαφάκια, δηλαδή ο συνδυασμός του χρόνου με το τι θα μας δώσει το Olympus Forest Park είναι πραγματικά, να σας πω παιδιά, αγαπητοί μου φίλοι, φίλες, άριστη. Η πίστα στο Olympus Forest Park αναβαθμίθηκε. Θυμάσαι που λέγαμε ότι έχουμε την πίστα των καρτ? Εδώ τώρα να δεις. Νέα εμπειρία, περισσότερη διασκέδαση με καρτ και ποδήλατα για μικρούς εξερευνητές. Και προσέξτε, για μικρούς εξερευνητές. Δεν είναι μια πίστα που πας και πληρώνεις για να κάνει το παιδάκι σου μια βόλτα. Είναι μια εξερεύνηση. Και ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, Νίκο μου, μεθαύριο και την Κυριακή, η χρήση της πίστας είναι δωρεάν για όλους όσους μας ακούνε. Πας και λες Ράδιο TRT, Νίκο Χαϊδά, Βάσο Οικονόμου, και είναι όλο δωρεάν. Ελάτε λοιπόν, μας καλούνε στο Olympus Forest Park, στους πρόποδες του Ολύμπου, να δοκιμάσουμε τη νέα πίστα. Olympus Forest Park, η περιπέτεια ξεκινά στη φύση. Η υγεία ξεκινάει στη φύση. Το μυαλό ανοίγει στη φύση. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει στη φύση. Δώστε ευκαιρίες στα παιδιά σας. Δώστε ευκαιρίες στα παιδιά σας. Olympus Forest Park. Λοιπόν, με αυτά τα όμορφα πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά.
7: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή δύο καταστήματα.
7: Δύο.
9: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
9: Αστεία Home και Αστεία Pop.
11: Πόνο στη μια.
12: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
11: Όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
11: Έχω φάει.
12: Σιγά.
11: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
11: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
9: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
11: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
9: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
11: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
14: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
13: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
14: Τι το δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
14: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
15: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
16: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνι, πουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
17: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
18: τον αξιόπιστο.
19: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
20: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστος. Το όνομα
21: τα λέει όλα.
22: Καλώς τον Άκια άργησε.
23: Παρηγγειλές.
22: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
23: Ε, είσαι φίλος.
22: Όχι εγώ, ο Λίλος.
23: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
22: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
23: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Ναι, τώρα θα σε έλεγα, να πας περιπτώσει με πάρα πολύ. Απόλυτο χάσμα, λέει, στην κατοικία. Έως 100.000 ευρώ για το 71,9 των σπιτιών στην Κοζάνη. Δηλαδή στο 80% αγοράζει σπίτι στην Κοζάνη. Α, στο 70 πες. Μέχρι 100.000. Μόλις 1,9 βρίσκει σπίτι στην Αθήνα. Δηλαδή με 100.000 δεν βρίσκει σπίτι, παρά μόνο αυτοί, ξέρεις, που είναι τα περίεργα εκεί που άμα πας, ας πούμε, θα κολλήσει και 500 αρρώστιες. Ναι. Λοιπόν, άντε μια που άρχισα τα οικονομικά, να σας πάω στα οικονομικά. Ιδιωτικό χρέος. Χαρά καμάρι που πήρε ο Πιερακάκης, δεν στο συζητώ, έτσι, και ο Μαρινάκης. Καμπάνες του σερβισερς, μέχρι 500.000 ευρώ πρόστιμα σε αυτούς που μας ενοχλούν, Νίκο, τηλεφωνικά, αν υπάρχει κάποιο υποχρέωση, και απειλούν και κάνουν και ράνουν. Καμπάνε λοιπόν για το ιδιωτικό χρέος του σερβισερς, πως λέγαμε τα founds που έχουν τους δικηγόρους και λέει σας τηλεφωνούμε από το ΔΑΤΑΔΕ δικηγορικό γραφείο, έχετε μια οφειλή 3 ευρώ ας πούμε για το ρεύμα. Ναι. Προστασία στους οφειλέτες και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο. Αυτά θα μας τα πει αναλυτικά. Είναι εντάξει ο φίλος μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μα μας έχεις τρελάνει. Πολλά φιλιά, καλό μήνα σε σένα, σε μένα, καλημέρα. Πολλά φιλιά και σε σένα και στον Νίκο. Πολλά φιλιά Βάσο μου, σε σένα και στον Νίκο. Καλό μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ανησυχούμε άμα κάνετε και καιρό να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να, εδώ με τον Νίκο καταγράφω. Τι έπαθε ο Νίκος το πρωί με ένα που έπεσε η γραμμή? Ωραία, τι έπαθες, ωραία, τι έπαθες, ωραία, τι έπαθες. Αυτό, έχει φοβηθεί το μάτι σου, ναι. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος που δαπανάμε, τα νοικοκυριά, σε ποσοστό το μεγαλύτερο κομμάτι και σε σχέση με τις άλλες, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πού λες εσύ, Νίκο, όχι στα ενίκια, στο ρεύμα. Στα ενίκια είμαστε πολύ χαμηλά στην Ευρώπη. Ναι, γιατί εμείς έχουμε ενίκιο, ενώ πήγε, ξέρω εγώ, 500, 600, 700 ευρώ για τη μέση κατοικία, Ελλάδα και γενικώς Αθήνα και επαρχία. Αλλά Νίκο μου, δεν είναι υψηλό αυτό το ενίκιο που έχουμε στην Ελλάδα για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι όμως το ρεύμα πολύ μεγάλο το ποσό που πληρώνουμε εμείς σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ανάλογα τις μισθούς που παίρνουμε Βάσο, και το ενίκιο εδώ πέρα είναι άστα να πάνε.
0: Δεν αντιλέγω, αλλά αυτή τη στιγμή η Γερμανία, ανάλογα με τους μισθούς, το ενίκιο για να μείνει σε μία γκαρσονιέρα με άλλους δύο είναι 1.000 ευρώ η συμμετοχή. Και παίρνει 3.000 μισθό. Για βάλω το ποσοστία. Κατάλαβε, θέλω να πω. Δεν πάει να πει ότι πάει καλά η οικονομία της Ευρώπης, Νίκο. Να μην κλεγόμαστε εμείς μόνο, να βλέπουμε και όλα τα χάλια. Εμείς να κλεγόμαστε, το έχουμε στο πετσί μας, αλλά λέμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να σου πω τι είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης, γιατί έδωσε, εντάξει, έδωσε 15 λεπτά, περιμέναμε 20 έδωσε στο πετρέλαιο. Ναι, ναι, κατέβασε και το πετρέλαιο θέρμανσης, τα έδωσε, ότι τα έδωσε, τα έδωσε. Είχε πει ότι θα το πήγαινε ο Τσίπρας, θυμάσαι αυτός που μίλαγε από το Λάσο, ότι θα πάμε ένα 80 το πετρέλαιο, το πήγαινε 75 ο Μητσοτάκης. Του βγήκε στη στροφή, Νίκο, ναι. Λοιπόν, ο κύριος
1: Μαρινάκης... Πέρυσι πόσο είχε Βάσο?
0: Α, δεν ξέρω, 1,5 νομίζω, 1,4, 1,5.
1: Ένα 10 λένε.
0: Όχι, άλλα νούμερα δώσαμε εμείς για πέρυσι.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ, στοιχεία. Μαρινάκη, στα λόγια του αέρα, 1,10, Νίκο, με έχεις να δει πετρέλαιο θέρμανσης. 1,10 από όταν βάζαμε εμείς τότε παλιά, πριν γυρίσουμε στο αέριο. Λοιπόν, στα λόγια του αέρα της αντιπολίτευσης απαντάμε με λύσεις, λέει ο μεγάλος κύριος Μαρινάκης. Θα ενισχύουμε κι άλλο τα μέτρα αν πάρουμε την εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή. Αν δηλαδή μας αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα πώς το λέει αυτό, τέλος πάντων, να μειώσουμε κι άλλο, να επιδοτήσουμε κι άλλο την Αγγλία ή να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα έχουμε κι άλλα μέτρα. Γι' αυτό, Νίκο, τα δίνει ανά 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα μας λέει ο Μητσοτάκης τι θα κάνει. Και επειδή πήγα στο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, είδα κι άλλα. Έκανε και σχόλια, ηρωνεύτηκε και την αδερφούλα του. Άμορα, αδερφούλα σου είναι τώρα. Άντε κι εσύ τώρα, γκούρλωσέ το. Δηλαδή, θα πει εμένα μία από τις αδερφές μου κάτι και εγώ θα τις εκθέσω. Όχι τώρα, γιατί είναι τα αδέρφια. Τα αδέρφια είναι αητός, φτερά. Απλώνει τα φτερά να σκεπάσει.
1: Εντάξει, και αυτός τώρα βγήκε Βάσο χθες στο Άξιον ο κύριος Μπακογιάννης και τον.
0: Ο, τα έχω μετά μέσα.
1: Ναι.
0: Το έχω δίπλα.
1: Ο κόσμος
0: τον έκανε να ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Ο κόσμος το κοιτούμπανο και με σκυφοκαμάρε.
0: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Είπε, να σε βάλουμε σειρά, να σε πω ότι. Θυμόσαστε που είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι έχουν καβαλήσει καλά με κάποιοι πολιτικοί τώρα και δεν είπε και ψέματα η γυναίκα μεταξύ μας. Εγώ έχω να σας πω, με τον Νίκο αμέσως θα σας πούμε 3-4.
1: 14.
0: Τώρα ευγενικά το είπα, ναι. Οι παρατηρήσεις λέει στους υπουργούς, τους έβγαλε κίτρινη κάρτα τους υπουργούς Νίκο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά πήντησε μετά και στην τώρα. Γιατί σου λέει, μου πήρες το ψωμί από το τραπέζι, ας πούμε. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Όχι δική σου. Βρε Κυριάκο, αδερφούλα σου είναι, βρε Κυριάκο. Η μεγάλη αδερφή σου είναι, ξέρει παραπάνω από σένα. Είναι πιο πολλά χρόνια στην πολιτική. Να διευκολύνει εσένα, το είπε η Ντόρα. Όχι εσύ να της πεις εγώ είμαι μαμά μπαμπά, το είπε αυτή και έπρεπε να το πω εγώ. Αυτό έκανε τώρα, σαν το παιδάκι που του πήραν το κουβαδάκι. Αλλά έρχεται ο ανιψιός, ο υιός της κυρίας Ντόρας, ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος είπε στην εκπομπή, όπως λέει και ο Νίκος, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Πες τα αγόρι μου, πες τα αγόρι μου. Έλα Νίκο, τι σου έχω. Θυμάσαι που σου έλεγα γιατί δεν μιλάει ο Χρυσοχοΐδης και είναι έτσι... Σεμνός και ταπεινός και κάνει τη δουλειά.
1: Σεμνότατος Βάσο.
0: Ειρωνικά, ναι, ναι. Το λέω κυρίως εγώ ειρωνικά για τον Χρυσοχοΐδη, ξέρεις που τον έχω. Λοιπόν, το πώς τον εκτιμώ τον άνθρωπο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άκουσαν παιδιά, άκουσαν. Ο Τσίπρας αδιόρθωτος συνεχίζει να λέει ψέματα. Τώρα με συγχωρείς, έκανα παύση για να το εμπεδώσεις και σήμερα τα ας. Α, έγινε. Συνεχίζω τα πολιτικά. Και σε πάω πού? Στην κυρία Γρατσία. Τώρα Νίκο, ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, εμείς προσωπικά το έχουμε μάθει στη ζωή μας πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, Νικόλα μου. Λοιπόν, και εμείς μπήκαμε δυνατά και εμείς είπαμε θα στηρίξουμε την κυρία Καριστιανού και εμείς είπαμε ότι είναι μια βασανισμένη πονεμένη μάνα και εμείς τα είπαμε. Και σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο ποτέ, μα ποτέ κανένας να την κρίνει. Έτσι. Όμως στο κομμάτι της πολιτικής, εδώ κι αν το πήρε ψηλά. Λοιπόν, δεν μπορεί να επεμβαίνουν όλοι να λένε ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης δεν μπορεί να είναι σαν ιατρείο που δέχεται παιδάκια και να το επιβάλλει, όπως σας το λέω, το μηχάνημα το οποίο συνδέει το παιδί σε μηχάνημα, καταλαβαίνετε. Με ποιο τρόπο κάνει τη βιοανάδραση σε ένα παιδάκι? Και υπάρχει ειδική άδεια για να το κάνει σε παιδάκι? Παρ' όλα αυτά έρχεται η κυρία Γρατσία. Συνεχίζουν Καριστιανού και Γρατσία εκεί το χαβά τους. Βρήκαν ευκαιρία, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί και η κυρία Καριστιανού μας είπε ότι τα χρήματα που ξοδεύει στην πολιτική είναι από το προσωπικό της βιοπορίζεστε. Δηλαδή κάνει ασκεί ιατρείο Νίκο, βγάζει χρήματα και τα ρίχνει στην πολιτική.
1: Θα δούμε σήμερα το βράδυ, γιατί την έχει στην πρεμιέρα του Χατζηνικολάου καλεσμένη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θα βγάλεις, ειδικά από το Χατζηνικολάου, ναι, ήταν κάνεις Ευαγγελία. Εσύ πιστεύεις ότι το Χατζηνικολάου θα βγάλει κάτι που να φαίνεται ότι είναι μεμτό? Τώρα με συγχωρεί μας, τώρα με συγχωρεί μας.
1: Ο Χατζηνικολάου δεν είναι, πώς το λένε, σιγουντάρι την Καριστιανού.
0: Ο Χατζηνικολάου σιγουντάρι τους καλεσμένους του. Όλους, όπως και εγώ τους καλεσμένους, γιατί εγώ τους διαλέγω. Δεν ξέρω ο Χατζηνικολάου αν τους διαλέγει, γιατί είναι φιλικά
1: πολύ. Θα δούμε αύριο το πρωί. Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία Γρατσία, για το ιατρείο της Καριστιανού. Δεν υπάρχει καμία παρανομία, το μηχάνημα βιοανάδεσης πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δεν μας απαντάει όμως, αγαπημένη μου Νίκο, η κυρία Γρατσία, εάν είναι νόμιμο και πρέπει να το εφαρμόζει σε παιδιά, λέει ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή αγόρασε ένα μηχάνημα το οποίο είναι νόμιμο όσον αφορά τις προϋποθέσεις και το εγκατέστησε σε ένα ιατρείο που είναι παράνομο η χρήση του για παιδιά. Αυτό δεν μας λέει η κυρία Γρατσία. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να φταίω κι εγώ, τι να σας πω. Λοιπόν, και συνεχίζω πάρα πολύ γρήγορα. Κυκλοφόρησε βίντεο δυστυχώς στο Ηράκλειο με έναν δυσαρεστημένο σύντροφο, πρώην σύντροφο, με γυναίκα Νίκο. Έχει φωτογραφία της, έχει τηλεφωνό της, έχει προσωπικά της στοιχεία. Έχει τη φωτογραφία της και από πάνω τίτλος εκδίδεται. Εντάξει. Καταγγελία για χημειοθεραπείες από το 2017 στην παράνομη ογκολογική κλινική μονάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν διέθεταν καν συσκευές για οξυγόνο, Νίκο. Και αυτή τη στιγμή οι όμοιροι είναι 40 ασθενείς που νοσηλευόντουσαν σε αυτή την κλινική. Ο 58χρονος γιατρός αδειάζει τη σύζυγό του. Δεν είχα καμία σχέση, λέει, με τον Γιώργο Μαζονάκη, εκτός από την επίγουσα ιατρική μου συνδρομή να κάνω κάρπα όταν με κάλεσαν. Τη δίνει κανονικά τη γυναίκα του. Και είχαμε και αυτό το επεισόδιο, Νίκο, με την πτήση της Fly Dubai, όπου πραγματικά ένας άνθρωπος είχαν τύχει βουνό, Νίκο. Ένας άνθρωπος έσωσε την κατάσταση και συνελήφθη ο πιλότος. Ήταν ο ένας Ρώσος, λέει, και ο άλλος Ουκρανός. Ναι. Ο ένας, λέει, πολίτης επενέβη και πρόλαβε να ανοίξει το θύμα πιλότος που τον μαχαίρωνε ο συγκυβερνήτης του την πόρτα. Και έτσι μπήκε ένας και τον του πήρε το μαχαίρι από τα χέρια και έτσι σώθηκε και τον συνέλαβαν. Όμως τύχη βουνό, Νίκο, γιατί στο πλήρωμα ήταν άλλοι δύο πιλότοι οι οποίοι πήραν το. Είχε κατέβει από τα 30 στα 15.000 πόδια σε δευτερόλεπτα πτήση. Ναι. Λοιπόν, μπράβο και στον ήρωα αυτό. Από σήμερα, λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εν μέσω διεθνών κρίσεων και πρόσεξε, εδώ θα εκλεγεί στη δική μας θητεία και ο νέος γραμματέας του ΟΗΕ. Και έχω την είδηση. Με αυτή την είδηση θα σας πάω σε ταξιδάκι μετά περίπατο. Χωρίς εμπόδια.gr. Η πλατφόρμα αυτή, Νίκο μου, λειτουργεί ήδη ως συμβουλευτική. Τώρα θα λειτουργεί ως όργανο της τροχέας. Όταν βλέπετε, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, γιατί τα 150 ευρώ πρόστιμο όταν παρακάνουν σε πεζοδρόμιο, όταν κλείνουν ράμπα ή διάβαση πεζών, δεν γίνεται τίποτα, δεν ανοίγει μύτη. Τώρα, λοιπόν, έχει δικαίωμα ο πολίτης να γίνουμε και εμείς τροχονόμοι, ναι, να γίνουμε με μια ενημέρωση σε πλατφόρμα και ζητάει και από τον πολίτη, θέλει να ενημερωθεί η τροχιά ή θέλει να καταγραφεί σαν παράβαση για να δούνε ποια σημεία. Είναι, λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα χωρίς εμπόδια, στην οποία καταγράφονται τα σημεία τα οποία παρανομούν συνήθως οι πολίτες. Αν εσείς θέλετε σε αυτή την πλατφόρμα να μεταφερθεί η καταγγελία και στην τροχιά, πάει αυτομάτως, Νίκο μου. Και βεβαίως να πάει στην τροχέα και βεβαίως να πληρώσει το πρόστιμο, γιατί εδώ στην Ελλάδα μάθαμε ότι όποιος πληρώνει συνετίζεται, όποιος δεν πληρώνει δεν συνετίζεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι και έχω πολλά να σας πω για το θέμα του παρκαρίσματος. Θα τα πούμε αύριο να έχουμε χρόνο. Δεν θα έχουμε, λες. Λοιπόν, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κοντά μας και σήμερα είχαμε γκουνέλες εξοπλισμού καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να κτίσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Και επίσης, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, κοντά μας κάθε μέρα, κάθε στιγμή έχουμε τους αγαπημένους μας φίλους, τον Όμιλο Γουλιώνη. Τι να πεις, Νίκο, για τον Όμιλο Γουλιώνη? Τι να πεις, Νίκο, για τις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα? Ο Σταύρος ο Γουλιώνης λέει ότι εγώ μπορώ να εξασφαλίσω με τις υπηρεσίες που παρέχω στη μονάδα μου, γιατί μιλάμε για μεγάλη μονάδα σηματοπλεγμάτων, να παρέχω τις υπηρεσίες άμεσα για να καλύψω ένα οικόπεδο και άμεσα να καλύψω και ένα αεροδρόμιο. Εγώ, λοιπόν, του λέω: Σταύρο μου, με συγχωρείς, ο ίδιος έχεις διαψευστεί, γιατί οι ανάγκες τις οποίες εξυπηρέτησες είναι πολύ μεγαλύτερες ενός αεροδρομίου. Γιατί το εύρος των εργασιών σου ξεπερνάνε και τα σύνορα της χώρας μας. Είναι σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το νούμερο ένα, η νούμερο μία ένα επιχείρηση στον χώρο των περιφράξεων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο μένουμε και πάμε στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τι να πεις για το pet market του Γουλιώνη? Να μιλήσεις για την ποικιλία σε τροφές, όλες οι τροφές άριστης ποιότητας. Και γιατί είναι άριστης ποιότητας? Γιατί ο Όμιλος Γουλιώνη ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και κάνει μόνο στις αγωγές. Δεν πέφτει στην πλάνη του μικροεμπορίου. Έτσι, αυτά, λοιπόν, που βρίσκουμε στον Όμιλο Γουλιώνη είναι άριστης ποιότητας, είναι εγγυημένη η εισαγωγή από την ίδια την εταιρεία και βεβαίως μας δίνει στις καλύτερες τιμές τα προϊόντα. Ανταγωνιστικότατο σε όλο το επίπεδο. τροφές για τα κατοικίδια, ό,τι κατοικίδια και αν έχουμε, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά βεβαίως και δωρεάν συμβουλές. Όσοι και εκεί. Και πάμε που πάμε, ταξιδεύουμε εκεί στην είσοδο του Ελευθερέ. Πάμε στο κτήμα Ελευθερέ του κυρίου του Κέτερινγκ Καψιόχας, του αγαπημένου κυρίου με κεφαλαία Γρηγόρη και της κυρίας με κεφαλαία Εύης Καψιόχα, που είναι μια οικογένεια που 20 και πλέον χρόνια τώρα κρατούν τα σκύπτρα στο χώρο του Κέτερινγκ. Γιατί ο Γρηγόρης έχει μια αρχή, θα προσφέρω τις καλύτερες υπηρεσίες, θα δώσω τα πιο άριστης ποιότητας προϊόντα, θα δώσω τις καλύτερες γεύσεις για τους πελάτες μου, γιατί το μόνο που θέλω και το μόνο που επιθυμώ με τις υπηρεσίες μου να είναι αυτές καθεαυτές η δουλειά μου διαφήμιση, να έχω χαρούμενους ευτυχισμένους πελάτες και να μπορώ να τους δημιουργήσω αναμνήσεις για τη ζωή τους. Και αυτό αποδεικνύεται, φίλε Γρηγόρη, γιατί κάθε μέρα οι υπηρεσίες που καλύπτεις και οι ανάγκες που το Κέτερινγκ Καψιόχας καλύπτει είναι ατέλειωτες. Για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα είναι το νούμερο ένα Κέτερινγκ. Είτε λοιπόν για το γάμο σας, είτε για τη βάφτιση, είτε για πάρτι, είτε για εγγένεια, είτε για εκδήλωση, ό,τι εκδήλωση, για 5 άτομα. Για 50.000 άτομα απευθυνθείτε στο Κέτερινγκ Καψιόχας. Και να σας πω και κάτι, ανταγωνιστικό σε όλα. Με τα δύο κτήματα Ελευθερέ, στην είσοδο του Ελευθερέ και το κτήμα Πισίνα, μπορεί να σας φιλοξενήσει με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιατί έχουν τη δυνατότητα, καταλάβατε τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν καλέστε 2410-592-800. 2410-592-800. Και πάμε να κλείσουμε τον περίπατό μας στο παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη ημεραρχίας. Συνεχίζουμε. Παραδοσιακό στο ποτάμι. Αθηνάς 19. Συνεχίζουμε. Σε λίγες μέρες. Παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Κοζάνης 40. Τώρα τι να λέμε. Τι να λέμε για τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου που όταν πήρε στα χέρια του τη διαχείριση του παραδοσιακού γίνονται θαύματα. Εδώ λοιπόν να σας πω κάτι. Το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό. Και να σας πω και κάτι τώρα έτσι μεταξύ μας. Οι καλύτερες τιμές στην αγορά. Όταν λοιπόν λέμε παραδοσιακό στην Νάπολη, παραδοσιακό στο ποτάμι και σε λίγο παραδοσιακό στη Γιάννουλη, κυριολεκτούμε. Καλέστε 2410-254-255 για τη δική σας εξυπηρέτηση. Είτε σε delivery, είτε για να κλείσετε το τραπεζάκι σας, να απολαύσετε ό,τι καλύτερο μπορεί να σας δώσει το παραδοσιακό στη Νάπολη, το παραδοσιακό στο ποτάμι, το παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα, αγαπημένα μου φίλε, φτάσαμε τώρα στο τέλος, λέμε για σήμερα. Κάτσε να κλείσουμε το ξυπνητήρι εδώ. Όλη η ποικιλία, όλη η γοητεία, όλη η μορφιά της ζωής αποτελείται από φως και σκιά. Αυτό. Ευχαριστούμε όλους εσάς, σας ευχαριστούμε που με τα δικά σας μηνύματα ανοίγουμε και κλείνουμε την εκπομπή μας. Από τον Νίκο Χαϊδάκη, από μένα, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Όμως, μην κουνηθεί κανείς.
1: Έρχεται το παιδί θαύμα.
0: Καλά, του είπε να πούμε του Ντίνο ότι τον ψάχνουν από τις 7.30 ώρα εδώ. Που είναι ο Ντίνος, ναι, που είναι ο Ντίνος,
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν είναι νεκροταλία.
0: Λοιπόν, Ντίνος Εξαρχάκης, η δική σας αθλητική ενημέρωση από τον γιο έγκυρο και έγκριτο αθλητικό συντάκτη. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο Παρασκευούλα. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
12: Ποιο?
11: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
12: Τι έχει?
11: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
12: Όλα αυτά.
11: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
12: Δηλαδή δύο καταστήματα.
11: Δύο.
13: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
14: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
13: Αστία Home και Αστία Pop.
15: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
16: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
17: τον αξιόπιστο.
18: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
19: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
18: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
19: Αξιόπιστος. Το όνομα
20: τα λέει όλα.
21: Καλώς τον Άκια άργησε.
22: Παρηγγειλές.
21: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
22: Είσαι φίλος.
21: Όχι εγώ, ο Λίλος.
0: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
21: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
0: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
22: Ποιο?
20: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
22: Τι έχει?
20: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
22: Όλα αυτά.
20: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
23: Δηλαδή δύο καταστήματα.
20: Δύο.
23: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
24: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
23: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Έλα, ποέτα μου.
1: Στο τέλος, προς το τέλος της εκπομπής της δικιάς σου, σε πήρε κάποιος κύριος, ωραίος έτσι και τα λοιπά, και σε έδωσε μια κυρία. Και μετά θυμήθηκες τώρα. Α, δεν ξεχνάς με τίποτα.
0: Όχι, λέει. Όχι.
1: Σου είπε μια ατάκα που έριξε η κυρία του προφανώς.
0: Για την φλατζάνα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε φίλε. Μάλλον ναι, κάποιος άλλος μου το είπε. Λέει, έχει τεράστιο μνημονικό. Τι να κάνει, λέω, αυτό.
0: 40 χρόνια φούρναρε, Σπορτατένο. 40 χρόνια φούρναρε.
1: Κατακατοστήσε.
0: Ποιότητα μου, λεβέντη μου, γίγα τα γήπα του Περαμάχαλου, ατελείωτε Φορτσαντίνο.
1: Βγήκα χθες σε
0: σένα. Καλομήνα ρε.
1: Καλομήνα δεν είπα.
0: Καλομήνα ρε Φορτσαντίνο. Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ Φορτσαντίνο, σκάργα.
1: Στην Παναγιά. Με βγάλα χθες τα παιδιά τα βουλιώτικα.
0: Τρία

0: Τι έγινε. Λαρισάρα, φόρτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν ο Πέγιος όμως, έλειπε γιατί τώρα...
2: Τι έχει πάει στο χρυσό μου.
1: Όχι, είναι στα λογιστικά ο Πέγιος.
2: Άλλο,

0: Ένσταση. Ένσταση
1: της.
0: Για να μην γίνει, να μην γίνει ο αγώνας του κλουβί.
1: Του αγώνα και τα λοιπά.
0: Λόγω καταλληλότητας του γηπέδου. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα πρέπει να γίνει κάποιο τραγικό γεγονός για να δεις τα γήπεδα μετά. Κατάλαβες. Μπράβο. Και έγινε αυτό το τραγικό του γεγονός με τον Πιτσιρικά στην Καβάλα.
1: Δηλαδή αυτό έκανε τάκλι τώρα Πιτσιρικά σε όσους χωρέσαν να πούμε.
0: Και με το κεφάλι πάνω που ήταν μισό μέτρο από τη γραμμή του πλαγιού out.
1: Όπως είναι τα κάγκελα εκεί στην Πόλη.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ και χρόνια, μεγάλε Φορτσαντίνο, και τα ξέρεις καλύτερα με, τα,
1: και πώς το
0: με την ακαταλληλότητα του γηπέδου.
1: Ναι, πώς το δώσανε.
0: Πόσα γήπεδα είναι τέτοια στην Ελλάδα, γεμάτο δεν είναι, φίλε. Αφού εδώ είναι, είμαστε Άρτσι Μπούρτσι και Ρουλάσσα, ναι, Φορτσαντίνο. Άρτσι Μπούρτσι και Ρουλάσσα. Αναρχία παντού. Ναι. Έτσι.
1: Γραφειοκρατία και όποιο έχει μέσον.
0: Α, μπράβο.
1: Γεια σα, Γαράζη, και φιλιά στην Ελλάδα σα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι μου λέει, θα κάνετε ένσταση για την μη διεξαγωγή του αγώνα στο. Και λέω, δεν ξέρω, δεν έχω τέποια επίσημη πληροφόρηση. Γιατί. Ναι. Και χθε είπα ότι είμαστε.
0: Και ο Ντίνο χτυπάει τα τηλεφωνά του αμέσω να
1: παίρνω τα τηλέφωνά μου κι εγώ.
0: Α, μπράβο, κάνει το ταραβέλι.
1: Στον Κυριάκο, στο.
0: Στον Πρόεδρο. Στον.
1: Μίλησε με τον Κυριάκο, στον μεγάλο μέτωπο. Με τον Κυριάκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στή, δεν είναι πρόεδρο.
0: Όχι, πρόεδρο είναι ο Βασίλη ο Κλησιάρη.
1: Ναι, στο γενικό διευθυντή.
0: Ναι, ναι, στο γενικό διευθυντή.
1: Τη ΠΑΕ. Και μου λέει, όχι, ρε φίλε, μέχρι στιγμή λέει, αν και μα συμφέρει εμά, γιατί έχουμε τι απουσίε κτλ. Εντάξει, τώρα από εκεί μετά είναι και θέμα αυτό του.
0: Ναι,
1: όπω το είπε εσύ.
0: Να αναβληθεί.
1: Είναι θέμα τη διοργανώτητα αρχή.
0: Ναι, ναι, να αναβληθείτε, να αναβάλλετε, αν γινόταν, ξέρω εγώ κτλ. Μπορεί να σα το πήγαινε στο Πανθυσσαλικό.
1: Μπράβο, αυτό με είπε και ο Στυλιανό.
0: Ναι.
1: Παίρ γραμμή, να τη βγάλουμε να καθαρίσουμε τη γραμμή τα κατακά και μετά καλημέρα. Έπεσε γραμμή, δεν πειράζει. Όχι, δεν από ό,τι γνωρίζω και τα λοιπά. Εντάξει, συνηθίκαμε ήδη σε ενημέρωση, α πούμε.
0: Ατάκα και επιτόπου Κωνσταντίνο, έτσι, μπράβο.
1: Ο κύριος Ζήσης Στυλιανός είναι στην.
0: Στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, θα έρθει Σάββατο πρωί. Θα είναι στον αγώνα κανονικό.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Στο κλουβί. Αν θα έχουμε καμιά εξέλιξη σήμερα, δεν ξέρω. Σήμερα Πέμπτη. Ναι, παρακαλώ. Πρώτο μήνα, Οκτωβρίου. Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι ψάχτε να βρείτε, ρε!
0: Ωρε, Στέλιο, άρχοντα!
2: Καλό παράδεισο να έχετε, παλικάρι!
0: Καλό μήνα!
2: Καλό μήνα!
0: Κορμαντίνο Μανώλης Κωστόπουλος!
2: Ο αδερφός ο Λάκης ήταν από τους πρώτους που υπογράψαν όταν έγινε η ΑΕΛ. Και έπαιξε στην ΑΕΛ. Το έξω αριστερά. Της Λάρισας, της ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Και πήγε να ρίξει ένα ράουτ.
0: Ναι.
2: Το κλουβί που λέτε, γιατί έχω πάει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων σας είπα, ένα και ένα δυο, βάλε μανογιό. 5-2 τους ρίξαμε εκεί πέρα.
0: Μια πεντάρα.
2: Ναι. Και τον έπιασε ένας φύλαθλος με την κλί, με την ομπρέλα.
0: Με την. Τη φανέλα ή από
2: το λαιμό, ρε.
0: Από το λαιμό, ρε.
2: Άντι. Θες να σε φέρω τον Λάκη του αδελφό, δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο. Τον έπιασε με την ομπρέλα από το λαιμό. Στο κλουβί. Είμαστε φιλαράκια εδώ, η γειτονιά καθόμαστε και δεν
0: ναι, τα λέει όλα. Ναι, Στέλιο μου, ναι, ναι.
2: Τον έπιασε με την ομπρέλα από το λαιμό. Ένας άλλος παίκτης, συμπαίκτης τότε, ουρλιάζανε και ο Μανιατάκης, το center back της Νίκης Βόλου, τα κούνι βόλιο της αυτά, τα ξέρουν. Center back. Ήταν η καλή φουρνιά τότε και λοιπά και τώρα και τ' άλλο. Με 8 παίκτες στην Παρθεσσαλική ομάδα. Οι 8 ήταν της Νίκης Βόλου, ήταν φιλαράκια.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είχε ιδρυθεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας.
0: Στέλιο, είσαι μεγάλη μορφή.
2: Ναι, ήταν ναι. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν η έδρα. Και κάνανε ό,τι γουστάραν. Είχαν έναν τσιριγάκι εκεί πέρα. Αυτά είναι τέλος πάντων η παλιά, δεν τα ξέρετε.
0: Παλιά, ναι, ναι, Στέλιο μου, ναι, ναι.
2: Ναι, και λέει ένας παίκτης, γιατί τους είχαμε 0-0 συμπαίκτης. Είναι και αυτός εν τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ο Μανιατάκης ήταν λιμενεργάτης. Στο
0: ναι, ναι, στο
2: κάθε κύριο
0: ναι, ναι, ναι, ναι, στο λιμάνι.
2: Είμαι ενεργάτης, ήταν ναι, ναι. Φορτοκφορτοντής και λοιπά.
0: Ναι, Στέλιο μου, ναι, Στέλιο μου, ναι, ναι.
2: Ήταν καμιά δεκαριά με τα. Με τα κρασιά.
0: Με τα κρασιά, Στέλιο μου, ναι, ναι,
2: να πούμε. Ναι. Και ουρλιάζανε 0-0. Και λένε, ουρλιάζαν αυτοί με τα κρεσά, τον Ατάλο, και πήγαιναν να πάρουν την μπάλα.

0: Του έρχεται με τα μπουκάλια, τα γυάλινα τα μπουκάλια και λέει: δεν καθόμαστε να χάσουμε ρε, για να φύγουμε ζωντανοί από εδώ. Τι θα φάμε εμείς, το πουλί που είναι να φάμε μια πάστα στο ζαχαροπλαστείο.
1: Ωραία, Στέλιο Άρχοντα, Στέλιο παιχταρά μου.
0: Ναι, όσο γιατί, εντάξει, για να μην σας τρώω το χρόνο, γιατί ο Ντίνος έχει μεγάλη ακρόαση. Τον ακούει πολλοί κόσμος.
1: Πες τα Στέλιο, πες τα. Ας ρε πακετάτζι, ας ρε πακετάτζι τώρα.
0: Όχι, σ' ακούει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να τα λέμε αυτά.
1: Να, μπράβο.
0: Εγώ τα λέω, δεν έχω, εντάξει, είμαι και...
1: Πες τα, πες τα Στέλιο γίγαντα, πες τα.
0: Τον ακούει πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει. Και καλά κάνει βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σήμερα θα παίξει η Εθνική... Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα το βράδυ με την Εθνική Ολλανδία, αγαπητέ μου Στέλιο.
2: Έτσι, μήγανε να τη κλέψει
0: μετά. Και θα τιμήσει με την παρουσία του.
2: Στο ατέλεγε στο γήπεδο του Πάουκ.
0: Θα τιμήσει τον αγώνα με την παρουσία του ο Πρωθυπουργάρας.
1: Όχι ρε, όχι ρε Στέλιο, όχι. Όχι ρε Στέλιο, όχι.
0: Μαύρο γατά!
1: Πίσω γορίλα! Πίσω γορίλα!
2: Αυτό σου μιλήσε πολύ χαμένο. Στο γήπεδο του Πάουκ, στο γήπεδο του Πάουκ.
1: Στο γήπεδο του Πάουκ, στο γήπεδο του
2: Πάουκ. Άσε μα, κάτσε 0-3 σήμερα.
1: Σουτ, πάψε ρε, Ντίνο, πάψε ρε.
0: Δεν ξέρω αν τον κάψω σαν τον καρνάβαλο. Τέλο πάντων, άντε για χαρά.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο Άρχοντα, καλό μήνα. Καλό μήνα, Στέλιο Άρχοντα.
2: Το γήπεδο του Πάου, καλά που θυμήθηκα τώρα. Το γήπεδο του Πάου και το γήπεδο του Πάου.
1: Εδώ ο αγαπητέ μου Φορτσαντίνο βγήκε το άλλο του Λάχανο εκεί πέρα που θα τον αφαιρώσουμε και ένα αντίστοιχο Μπουλή και είπε ότι έπρεπε να πάρει άλλο τραχανά, φίλε.
2: Να
1: μπράβο, δεν κάτσε να τον πούμε.
2: Ήταν και φίλο μου, πάει.
1: Άμα τον πάρει τηλέφωνο να τον πω, αν ήταν μαλακή άθλημα, θα παίρνανε το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, κάτσε να τον πάρω, καλά να τον πω. Δηλαδή πώς, αυτός πώς, δεν το έχω, όχι,
1: δεν το έχεις.
2: Το είχα στο παλιό του κινητό.
1: Αν ήταν η μαλακή άθλημα θα πέρα το πρωτάθλημα.
2: Ήταν και στη Λιβαδιά, έπαιξε και στη Λιβαδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετέπειτα έγινε και προπονητής.
1: Ναι, Φορτσαντίνο.
2: Άκουτε να σου πω τώρα.
1: Ναι, Φορτσαντίνο μου, ναι. Ναι, καμάρι μου, ναι, γίγαντα.
2: Θα πάρω έναν άλλο, θα πάρω έναν άλλο ρε πώς.
1: Για πάρε ρε Φορτσαντίνο.
2: Τον έχω αυτόν τον τηλέφωνο, τον πάρω.
1: Ο Χουσάδα.
2: Ναι, σειρά μου. Που έλεγε ο Χουσάδας. Ο Χωσάδας έλεγε.
1: Έρχονται!
2: Μα την Παναγία!
1: Έρχονται!
2: Ο Βαγγέλας.
1: Έρχονται!
2: Ο Βαγγέλας.
1: Ναι.
2: Είναι από την Άφησα καταγωγή, αλλά έμεινε στην Κρήτη γιατί ήταν στο Παναθηναϊκό, ήταν τερματοφυλακάρα. Λοιπόν, και. Όταν έπαιζε η Λάρισα τότε με τον Όφη, ήταν ματσάρες. Γιατί και Όφη και παιχταράδες, ρε φίλε.
1: Ναι, και καλή ομάδα.
2: Και η Λάρισα όμως ήταν Λάρισα.
1: Θυμάμαι ένα παιχνίδι εδώ
2: πέρα. Το 1-4 του θυμάσαι με στην Κρήτη.
1: Ναι, και θυμάμαι ένα παιχνίδι εδώ πέρα που μας είχαν προηγηθεί 0-1. Και μετά πρέπει να είχαμε κερδίσει 3-1. Ένα γκολ είχε βάλει ο Μητσιμπόνας και ένα Ουτσίκου. Φτάνω, δεν θυμάμαι.
2: Και
1: ο Αλεξούλης. Ο Αλεξούλης είχε σοφαρίσει 1-1.
2: Είχαμε δυνατές
1: μονομαχίες. Μητσιμπόνας 2-1, το 2-1 και ο Ουτσίκου το 3-1, φίλε.
2: Ναι, τώρα σε ρε Γουλή βγαίνει στα social media.
1: Ρε Λάχανο.
2: Social media, ρε κοντο.
1: Τέταρτος είχε βγει εκεί την χρονιά.
2: Να σου πω, δεν είναι αυτό. Κοίταξε, λέει αυτή την μπουστιά που τη λέω ότι το έδωσε στο Πασό. Κάτσε ρε Καραγκιόζ.
1: Άντε με πίσω γορίλα.
2: Αυτό είναι Καραγκιόζ, λέει και πολλέ. Καταρχά είναι και σοβαρ. Είναι και σου δεν ξέρω που μένει ο άνθρωπος. Αν είναι καλά, δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Κάποτε είχαμε και επικοινωνία, έτσι. Λοιπόν, όταν ήταν προπονητής.
1: Πες τα ρε Φορτσαντίνο.
2: Αλλά τώρα ρε φίλε, δεν τη λες αυτή την κουτσάνα, ρε φίλε. Αυτό του Καράκιος Λυκάκου το έδωσε στο Πασόκ το πρωτάθλημα στη Λάρισα.
1: Πίσω ρε γορίλα.
2: Και ο Πασόκ ρε πούστε.
1: Αν δεν ήταν μαλακή άθλημα τότε.
2: Μέσα έξω η Λάρισα εκείνη χρονιά. Έτσι, δίδασκε ποδόσφαιρο.
1: Άστα τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ούτε χρειάζεται τίποτα φυλάκι. Γραμμέ στον αέρα.
2: Δεν ρωτάς και το Χουσάδα, λέω. Δεν ρωτάς και το Χουσάδα.
1: Έρχονται.
2: Ο Χουσάδας έλεγε συνέχεια όταν τον έβρισκα. Πώς λέει, πώς φεύγουν έτσι μπροστά, έλεγε. Σειρά μου ο Βαγγέλης.
1: Ναι,
2: τον παίρνω τώρα, τον
1: βγάλω. Στον αέρα.
2: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
3: Νικολάκη.
1: Ναι.
3: Γεια σου, ρε Νικολάκη μου.
1: Κύριε Μαρίκα.
3: Καλό
1: μήνα, ρε κύριε Μαρίκα, λεβέντησα.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ρε κύριε Μαρίκα.
3: Αχ, μωρέ, λε, παιδιά μου, εσύ.
1: Καλό μήνα, κύρα Μαρίκα μου, ηρωίδα. Ηρωίδα μου.
2: Καλό μήνα,
3: Δημήτρη. Θα να του δώσεις χαιρετίσματα.
1: Θα τον δώσω, κύρα Μαρίκα μου, ναι, θα τον δώσω.
3: Χάρηκα, καρδούλα μου, σ' άκουσα.
1: Καλό μήνα, κύρα Μαρίκα μου.
2: Δεν του λες αυτό, ρε.
1: Γεια σου, κύρα Μαρίκα μου.
2: Έρχονται μηνύματα για τον. Πώς το λένε.
1: Για τον Γκουλή.
2: Ναι, τώρα, να σου πω. Δεν, παιδιά, δεν
1: έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αφάνεια για ένα διάστημα θέλουν να πετάξουν μια μαλακία για να βγουν στην επιφάνεια για να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί
2: του. Μήπως το είπε διαφορετικά ή το
1: είπε. Δεν το είπε διαφορετικά, φίλοι τώρα, άσε τώρα.
2: Κάση μου, τον έχω και φίλο μέσα στο Facebook.
1: Άσε τώρα.
2: Τον έχω φίλωρα.
1: Όρμα, τι είναι, όρμα, όρμα.
2: Έλα, καλημέρα στην επόμενη γάμη.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα τα αγόρια μου από Αγαντερό Καρδίτσας.
1: Παμπλούκο, μόλις σου στείλε χαιρετίσματα κύριε Μαρίκα.
4: Ξέρω, τ' άκουσα, φιλαράκι μου.
1: Καλό μήνα, Παμπλούκο.
4: Καλό μήνα, να είμαστε καλά, φιλαράκι μου.
2: Μην πεις τίποτα για το Λιντάρι.
4: Ζητώ συγγνώμη. Όχι. Μόνο αυτό εδώ.
2: Μην πεις τίποτα για το Λιντάρι, γιατί του ναι, μπράβο.
4: Είπα. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
4: Και στον αέρα, όχι με.
1: Παύλο, ταπεινότατα συγγνώμη.
4: Συγγνώμη, ταπεινότατα, φιλαράκι.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν σε παίρνω.
1: Πότε ρε?
4: Στο προσωπικό.
1: Πότε δεν με είσαι.
4: Είχα χθες Παναγιώτη Άγιο με Τζουτζούκα.
1: Δεν με πήρες τηλέφωνο χθες, φίλε.
4: Όμως θα πάλι στο μπαζάρι. Τι να σε κάνω.
1: Πότε με πήρες χθες.
4: Δεν έκανες μέρα για μένα στο μπαζάρι.
1: Πότε με πήρες χθες.
4: 8 παρά 10 ήταν κάπου εκεί ήταν.
1: Όχι, δεν έχω κλείσει δικά σου.
4: Αλήθεια λες.
1: Όχι, δεν έχω κλείσει δικά σου.
4: Ωραία, φιλαράκι μου, ρε φιλαράκι, είχαμε ηρωική συνάντηση χθες.
1: Άμα.
4: Είμαστε όλοι μαζί με παλικοί, στον κάλο.
1: Τι λένε, φίλε.
4: Καλά, ναι. Με αίσθημα δυνατό και βάλε.
1: Α, από ό,τι μου λέει το φιλαράκι, λέει ο Μανώλης εδώ πέρα, ο γιος του Μπουλίλα είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πιθανώς υποψήφιος της εκλογίας και πουλάει ο Παντιλίκη για ψήφους στην Κρήτη.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο γιος του Μπουλίλα είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
2: και
1: πιθανώς
2: τίποτα τυχαίο, ρε μαλάκα.
1: Και πουλάει ο Παντιλίκη.
2: Μαλάκε τώρα,
1: σε μια
2: Παύλε, άκου να σου πω τώρα εδώ. Η Λάρισα για να πάρει το πρωτάθλημα. Γεια σου Παναγιώτη Μιλωνά. Λοιπόν, Βενιζέλου 5 είναι τώρα. Λοιπόν, ακούς Παυλάρα.
4: Ναι, ακούω.
2: Δεν είναι η ιστορία, δεν τα λέω εγώ, Γιουχαϊδάς και εγώ. Λοιπόν, για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα, για να πάρει το πρώτο κύπριο, να το ξεκινήσω από κοινικό. Πέρα τον Αποστολακόπουλο τώρα.
1: Φόρτα, λοιπόν,
2: για να πάρει το πρώτο κύπριο πήγε τρεις φορές στο τελικό. Πήγε και έπαιξε με τον Παναθηναϊκό του. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό του Βαρδινογιάννη. Πρόσεχε. Μακούς. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό του Βαρδινογιάννη. Και στην Αθήνα δύο φορές. Μία στη Φιλαδέλφια. Έτσι. Μία στη Φιλαδέλφια. Μία στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Και χωρίς βαλαώρα. Γιατί εμείς στο δεύτερο τελικό.
1: Ναι.
2: Παίξαμε. Αποκτήσαμε το μεγάλο Ηρακλή του Μεγάλου Χατζημαναγί.
1: Ναι, Φορτσαντίνο. Ναι, τεράστια. Ναι, γίγαντα. Ναι, γήπα του Περαμάχαλου.
2: Και χωρίς το βαλάωρα στο τελικό, πρόσεχε. Και την τρίτη χρονιά, και στο τρίτο τελικό, το 85 yeah. Μετά από 1,5 χρόνο, ξανά με τον ΠΑΟΚ τον πρωταθλητή, που τον κάνει 4 κομμάτια.
4: Μπράβο.
2: Έτσι και ήταν ο συγχωρημένος ο ράπτης, γιατί ήμασταν μέσα τέλος πάντων. Πάκουσα μετά, το βλέπαμε τον τελικό μετά, γιατί δεν υπήρχαν κανάλια κτλ. Τέλος πάντων κτλ.
4: Όχι,
2: ρε φίλε. Και έλεγε ο ράπτης, ο ΠΑΟΚ παίζει με 10, ο ΠΑΟΚ παίζει με 10, ζαμάν φούρε φίλε. Άμα παίζει με 10, δεν έφαγε κόκκινη κάρτα Βασιλάκος, δεν χτύπησε τον άνταψη.
4: Ναι,
1: Παναγιώτη Άγιε, Παναγιώτη Άγιε.
2: Για να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας, λοιπόν, κύριε Νάκο, μισό λεπτό και κλείνεις.
1: Παρακαλώ.
2: Για να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας.
1: Φορτσαντίνο speaking.
2: Πρόσεχε τώρα εδώ, αυτά δεν τα λέει κανένα, γυρίζει.
1: Γυρίζια, γυρίζια.
2: Καμιά ρόμπα ξεκούμποτε. Μπράβο, για να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας, λοιπόν, βγήκε δεύτερη, βγήκε τρίτη, βγήκε τέταρτη. Είχε εκπροσώπηση επάξια το άμερο λίγο ποσοστό στην Ευρώπη. Αυτά το γράφω τώρα τον Κουλή.
1: Αυτό γράψω.
2: Αυτά τα γράφω.
1: Τι να το γράψει. Ξέρετε, να το γράψει.
2: Τι να το γράψει.
1: Αν ήταν η μαλακή άθλημα θα πέρανε την πρωτάθλημα.
2: Ναι, ρε φίλε. Τι πρωτάθλημα να πάρουν, ρε φίλε. Τι να πρωτάθλημα να πάρουν. Γι' αυτό δεν σπάω με του κριτικού εκεί να πω.
4: Επειδή αυτός... κάνω μια σεζόν καλή, δηλαδή δεν πάνε και πρωτάθλημα.
1: Ε, Παυλάρα, σκί στου όρου, Παυλάρα.
4: Φιλαράκι, εκεί είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο με σάκι φόρτι. Καζάνα. Μάριο, Καζάνα Γιάννη και βάλε φιλαράκι.
1: Με πολλούς καζάνες ήσουν, φίλε μου.
2: Έγινε Παύλο,
4: και με Σάκη Φώτη, φίλε.
1: Σάκη Φώτη, Φεράρι. Ναι.
2: Τελείωσε. Να πάμε λίγο στο Βόλιο, να πάμε και στα
1: Άγγλια. Γεια σου, Παυλάρα, γεια σου, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Παυλάρα, καλό μήνα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κάτσε έτσι πω τώρα εδώ στη Νέα Ιωνία.
2: Να πάμε στη Νέα Ιωνία, πιούμε κανένα τσίπρο εκεί στον Ντόμι.
1: Α, μπράβο.
2: Απέναντι από το γήπεδο είναι.
1: Να.
2: Αλλά τους λέει ο Στουλακόπουλος, μην πείτε πριν τον αγώνα, λέει μετά τον αγώνα να πιείτε.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί λέει να έχει την υφάλη.
1: Α, μπράβο.
2: Έλα, καλημέρα!
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Νέα Ιωνία.
1: Γιώργο!
2: Την προσφυγή.
1: Τώρα, ξέρεις ότι.
2: Χαϊδά speaking, Χαϊδά.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, Τζόρτζ. Έχω μια απορία, ρε φίλε, τώρα. Ξέρεις ότι ο κάθε φίλαθος κοροϊδεύει τον άλλον, έχει ένα παρατσούκλι κτλ. Δεν θα με παρεξηγεί. Πώς σας βγήκε το παρατσούκλι κομμότριες?
5: Το κομμότριο το έβγαλε ο Μπέος.
1: Ο Μπέος το έβγαλε το κομμότριες?
5: Ναι, γιατί υπήρχε ένα μαγαζί εκεί στο νοικοταφείο που σαν εμένα για το γήπεδο, για το Πανθεσσαλικό. Ένα κομμότριο που λέγονταν η Νίκη.
1: Αχα.
5: Έχει επίσης μια συνέντευξη, εγώ δεν ξέρω καμιά Νίκη, ξέρω μόνο την Νίκη την κομμότριες.
1: Α, και από εκεί βγήκε μετά το κομμότριες.
5: Ναι. Από εκεί.
1: Μάλιστα. Πού είσαι τώρα σε σκυλοτροφείο, είσαι κάπου ακούω σκυλιά.
5: Εγώ είμαι βόλτα τώρα, έχω βγάλει αλήθεια, έχω βγάλει το σκύλο.
1: Α, τι σκύλο έχεις, Γιώργο?
5: Σοπανόσκυλο.
1: Λοιπόν,
2: εγώ είμαι προχωρημένος.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, ο Ντίνος έχει κοκόνι.
5: Κοκόνι.
1: Ναι, ναι, ναι, θα βγάλετε μια μέρα τα σκυλιά βόλτα.
5: Τώρα που περνάω εδώ είναι χαμός, κάτι να φύγω από τα στέγια. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν.
2: Να σου πω αυτό που σας είπα. Δεν κάνει έσταση η Λάρισα, να ξέρεις.
5: Ποια έσταση να κάνει, μωρέ, τώρα είναι δυνατόν.
2: Τι μωρέ τώρα, δεν κατάλαβα. Γιατί το γήπεδο πληρεί τις προϋποθέσεις. Κάτσε. Το γήπεδο του Νέας Ιωνίας πληρεί τις προϋποθέσεις.
5: Για να πάρει άδεια, δεν πληρεί.
2: Καλά στην Ελλάδα. Άσε
5: τώρα για την Ελλάδα. Έχει πάρει άδεια, έχει πάρει.
2: Εντάξει. Αυτό λέει ο Χαϊδάς. Έχουν άδεια, ρε φίλε μου, λέει. Πώς θα τις κάνουμε, λέει.
5: Γιατί αυτό ξέρεις τι, βγάζει και λίγο φόβο αυτή η ιστορία, ρε παιδιά.
2: Βγάζει.
5: Πολύ την ανακατεύεται αυτή την ιστορία με το
2: κοίταξε να την ανακάτωση κανένα. Είπα, δεν την ανακάτωση. Σου είπα και χθε.
1: Τζορτζ, άκου να σου πω
2: κάτι. Είπα, δεν την ανακάτωση. Στα social media.
1: Κάτσε να το πω κάτι. Α το πέσουν αυτό. Στα social media. Είπα, δεν ασχολείται.
2: Αυτό νομίζω ότι. Πες μου,
1: αν και πιστεύω.
2: Περίμενε, όχι, πες να ασχολείται και πάει. Αυτό σε ρωτάω. Πες τον. Γιατί εμένα δεν με πιστεύει.
1: Επισήμω είπα, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα. Απλώ.
5: Λογικό είναι αυτό.
1: Στο Facebook γράφαν ορισμένοι από κάτω λόγω.
2: Καταρχά τον προλόγησε ότι είναι. Γιώργος Αποστολακόπουλος.
1: Εσύ, συναδελφός. Εσύ, Γιώργος Αποστολακόπουλος, Κάργα. Λοιπόν, Γιώργο, λοιπόν, εμάς όμως, φιλαράκι, να ξέρεις ότι μας βολεύει που είναι μικρό το γήπεδο, διότι εσείς έχετε πιο ποιοτική ομάδα και σε μεγάλο γήπεδο θα σας βόλευε περισσότερο. Και δεν θα έχουμε τόσα τρεξίματα εμείς, δηλαδή, για το πίσω μπρος στο μικρό γήπεδο.
5: Η αλήθεια είναι αυτή, βολεύει και συνήθως το
1: φιλοξενούμενο.
5: Αλλά είναι ένα παιχνίδι που όπως το βλέπω εγώ δεν θα πάει ούτε στην τεχνική ούτε στην ποιότητα.
1: Θα πάει στη δύναμη. Θα πάει στη δύναμη.
5: Και νομίζω θα κρυθεί και από στατικές φάσεις. Δεν νομίζω
1: για πες μου τώρα, και... στο προχθεσινό παιχνίδι που είχατε, πώς ήταν η ομάδα σας?
5: Εντάξει, παρουσίασε ένα πλάνο, είναι αλήθεια, με τον Αλέκο Βουσνιάδη να αλλάζει το σύστημα στο 3-4-3. Δεν ξέρω να το κρατήσει και με την ΑΕΛ. Αλλά προτίμησε να παίξει με 3 στόπερ με τη λογική ότι και οι 3 μπορούν να σκοράρουν, το έχουν αποδείξει, δηλαδή και ο Βαφέας και ο Τζανετόπουλος και ο Πασαλίδης σκοράρουν στατικές φάσεις και όπως έγινε. Ναι. Δηλαδή η Νίκη άνοιξε σκορ με στατική φάση στην οποία συνδυάστηκαν Τζανετόπουλος και Βαφέας.
1: Ο Βαφέας έβαλε τον κόλλε.
5: Ναι. Και πάει στον Τζανετόπουλο.
1: Ναι, ναι.
5: Οπότε θα πάμε σε μια δικαιολογική, πάλι με 3 στόπερ. Δεν νομίζω να αλλάξει αυτό. Τώρα θα δούμε αν θα είναι 3-4-3-3-5-2.
1: Μπροστά τώρα ποιος βάζει ο Αλέκος?
5: Συνήθως ξεκινάει Λουκίνας.
1: Ναι.
5: Με Παμλίδη στα δεξιά του και Τζίμα από αριστερά. Άμα με 3 στόπερ θα έχουμε 2 back half. Δηλαδή θα έχουμε τον Αρίας από τη μία και από την άλλη τον Κυβρακίδη. Τον Μακρυγιάννη. Τον Πιτσιρικά. Εντάξει, η Νίκη δεν έχει απουσίες. Η Νίκη σε αυτό το παιχνίδι θα είναι σχεδόν πάνωπλη. Ξερώντας δηλαδή παίχτες που έχουν τραυματισμοί μακροχρόνιες, που είναι ο Βαρέλας που έχει ρίξει πρόσοχη αυτό και τα λοιπά. Ναι. Κατά τα άλλα η Νίκη θα είναι πλήρης. Νομίζω η ΑΕΛ θα έχει το θέμα με τις απουσίες. Έτσι ακούγεται.
1: Έχει 2 απουσίες στην άμυνα, ναι, από παίχτες που τραυματίστηκαν προχθές, ναι.
5: Ναι, και επειδή οι επιλογές εκεί δεν είναι και πολλές, νομίζω ότι εκεί η Νίκη νομίζω θα υπερτερεί. Δηλαδή στις τοπικές φάσεις η ΑΕΛ θα έχει πρόβλημα.
1: Αλλά
5: και το πάει ο Βοσνιάδη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε παιχνίδι ανοιχτό,
1: ναι, ναι,
5: με πολλές φάσεις κτλ.
1: Θα πάει στην δύναμη το παιχνίδι.
5: Ναι, θα πάει στην υπομονή και από την Νίκη.
1: Ναι, ναι.
5: Η Νίκη θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο. Ναι. Δεν έχει περιθώριο μετά τις 3 ήττες που έκανε στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Δεν έχει περιθώριο ούτε βαθμό να χάσει από εδώ και πέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι βαθμοφυρία, όπως το είπε και ο Βοσνιάδης, είναι στα πρώτα μάτια μέχρι να βρει πατήματα και ρυθμό η ομάδα με την ποιότητα που έχει.
1: Ας βρείτε τα πατήματα από το μεθεπόμενο παιχνίδι.
5: Εσείς κάνατε πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα. Βάσει του ρόστερ που δημιουργήσατε τελευταία στιγμή.
2: Είναι σε αυτό που σου είπα χθες, ότι το ρόστερ δεν παίζει ρόλο, φίλε, άμα είναι καλά δουλεμένη η ομάδα. Ναι. Και πόσο μάλιστα περισσότερο έτσι, γι' αυτό είπα ότι, γι' αυτό έδωσα και τα πώς τα λένε, στον Σοκράτη.
5: Στον Αφριδόπουλο.
2: Ναι, στον Αφριδόπουλο. Ακριβώς. Είπα χθες κάποιες καλές κουβέντες για τον Αφριδόπουλο.
5: Το αξίζει, νομίζω.
2: Δεν είναι, το αξίζει, ακριβώς. Το αξίζει. Εδώ στην εκπομπή δεν το έχω.
5: Βέβαια, μπαίνετε και σε μια τετράδα αγώνων που θα κρυφθεί, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να πάρει για παραπάνω. Είναι το τέλειο
2: του συνεργάτε, έτσι. Ε?
5: Ναι. Βέβαια, θα πρέπει να κρατάμε και λίγο την εικόνα, έτσι. Γιατί ναι, μεν η ΑΕΛ έχει 10 βαθμούς, αλλά η εικόνα τη δεν έχει πείσει τα περισσότερα μάτς.
2: Ναι.
5: Πλην του πύργου.
2: Ναι.
5: Και τώρα θα δούμε και την ΑΕΛ στα δύσκολα, γιατί ακολουθεί μια τετράδα με διεκδικητές τίτλου. Οπότε καταλαβαίνουμε, εκεί θα δούμε και το πόσο ψηλά είναι ο πύχης για την δική σου ομάδα.
2: Μάλιστα.
5: Εδώ τώρα, εντάξει, σύμφωνα και με τα μέτρα, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πολύ λίγα τα εισιτήρια που θα εκδοθούν, θα είναι γύρω στις 1200, σύν τα διαρκείας κτλ.
2: Ναι.
5: Καταλαβαίνουμε ότι το γήπεδο είναι πάρα πολύ μικρό για να φιλοξενήσει τέτοιο παιχνίδι.
2: Ναι.
5: Στην αναμονή για την ανέγερση και τη Στρία είναι στη Νίκη. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη θα είναι έτοιμη. Αλλά θα έχει χάσει τα ντέρμπι ουσιαστικά. Τα εντός με Πανιόνιο και ΑΕΛ. Εντάξει, τώρα το βασικό είναι η αντιπαλότητα να υπάρχει για 90 λεπτά. Νομίζω ότι δεν μας χωρίζει το οτιδήποτε άλλο. Τα άλλα είναι πειράγματα και εκεί πρέπει να μένουν.
2: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα πρωτόκολλο εδώ στη Νέα Υόρκη.
2: Πώς το είπατε χθες, το άγχος θα το έχετε εσείς.
5: Εννοείται το άγχος το έχει η Νίκη. Αλλά νομίζω ότι αυτό το άγχος θα είναι και μεγαλύτερη θέληση για να πάρει το μάτς.
2: Ναι.
5: Και επειδή αυτός που το θέλει περισσότερο συνήθως αυτός το παίρνει, βλέπω η Νίκη να το παίρνει έστω και με ένα γκολ, γιατί θα είναι, θεωρώ, πιο δυνατή στις μονομαχίες. Γιατί θα το θέλει περισσότερο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, έτσι. Αυτά οι υπόλοιπα θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι.
5: Η περιττερή Νίκη σίγουρα σε εμπειρία. Ναι. Σαφώς όλοι οι παίχτες της είναι παίχτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, έχουν πάρει πρωταθλήματα. Άλλωστε γι' αυτό χτίστηκε αυτή η ομάδα, για να πάρει το πρωτάθλημα, ναι. Ασχέτως του κακού ξεκινήματος.
2: Ναι.
5: Υπάρχει πίεση στην ομάδα ότι θα γυρίσει, βλέποντας μάτς με το μάτς. Είπαμε, απουσίες δεν υπάρχουν, οπότε αναμένουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι Σάββατο 3 παρά 4. Εννοείται φιλοξενούμενοι οπαδοί δεν θα υπάρχουν, 15 προσκλήσεις είναι αυτό που αποφασίστηκε και στα μέτρα ασφαλείας. Καταλαβαίνεις, το γήπεδο θα είναι έδρα, γιατί όσοι έχουν ζήσει Παντελής Μαγουλάς, η κερκίδα είναι δίπλα στο πλάγιο και στη γραμμή του out.
2: Ναι.
5: Άλλο, τι θέλετε να μάθετε.
2: Από εκεί και μετά, εντάξει, τίποτα. Αυτό δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ο κόσμος από τη Λάρισα δεν θα γίνει πως θα είναι μετακίνηση, ούτε μεμονωμένα δεν θα πάει ο κόσμος. Οι 15 προσκλήσεις,
5: νομίζω ότι έχει γίνει και μια συνάντηση της διοίκησης της ΠΑΕΑΕΛ με οργανωμένους οπαδούς της Λάρισας εκεί, να μην επιχειρήσουν καν να έρθουν προς Βόλο.
2: Ναι.
5: Δεν υπάρχει δυνατότητα σε καμία περίπτωση.
2: Ναι,
5: υπάρχει σε καμία περίπτωση να μπορούν να εισέρθουν. Εδώ θα μείνω, όπως καταλαβαίνουμε, και πολύ φιλαδελφικοί.
2: Παιδιά, τώρα για το γήπεδο τα έχουμε πει τώρα. Πάνω 1200 εισιτήρια τώρα. Καταρχάς, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ το παίρνω και διαφορετικά. Δεν θέλω ούτε να το παίξω, πώς το λένε αυτό, υπεράνω, ούτε τίποτα απολύτως. Λοιπόν, απαντώ σε κάποια μηνύματα, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, για το γεγονός ότι το γήπεδο σίγουρα για μένα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Και είναι, να σας πω και κάτι άλλο. Φίλες και φίλοι, για τα μηνύματα που στέλνετε, δεν τα μεταφέρω στον Αποστολή.
5: Όχι,
2: περίμενε. Τι θέλω να πω, ότι εγώ το έχω πει, έχω τοποθετηθεί. Και σαν μια ομάδα τώρα, όπως είναι η Νίκη Βόλου που στήθηκε, που οργανώθηκε, πώς θα το πω, Νίκο, που.
5: Για να κάνει
1: χαρατοσμό.
2: Είναι μαλακία, ρε φίλε, να παίζει στο κλουβί.
5: Νομίζεις, Ντίνο, ότι είναι επιλογή της Νίκης να παίζει το Παντελήμα Κουλάς.
2: Στο Παντελήμα, γιατί δεν σας το δίνει ο Μπέος, τι γίνεται.
5: Έχουμε άλλα θέματα με το Παντελήμα. Το Παντελήμα θέλει Νίκη, οπωσδήποτε, έτσι κι αλλιώς. Και ελπίζει να ανέβει η Αλφα Εθνική, ελπίζει, για να φύγει από το γήπεδο αυτό και να πάει στο Παμισσαλικό, που αυτό είναι το γήπεδο της.
2: Ναι.
5: Το Παντελήμα Γουλάς η Νίκη το θέλει για προπονητικό κέντρο και για τις ΚΑΠΑ.
2: Ναι.
5: Δεν είναι για να βρει την πρώτη ομάδα.
2: Ναι.
5: Αυτός είναι ο σχεδιασμός.
2: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ το έχω πει. Εντάξει. Το έχω πει ότι το γήπεδο αυτό δεν είναι, είναι για τέλος πάντων. Και καταρχάς είναι και επικίνδυνο. Τα κάγκελα είναι δίπλα το, από τον αγωνιστικό χώρο, ρε φίλε.
5: Συμφωνώ.
2: Γιατί άμα γίνει να πες χτύπα ξύλο, δηλαδή μπορούσε η Λάρισα να το κυνηγήσει αυτό το θέμα.
5: Δεν μπορεί γιατί έχει άδεια.
2: Τι?
5: Έχει κανονικά αδειοδότηση σήμερα.
2: Ναι. Έμαθες τι έγινε με το Σιβάν. Τελικά ο Πιτσιρικάς πέθανε. Ναι.
5: Όχι, και εγώ είμαι υπέρ του ότι μπορεί να γίνει για προφύλαξη των ποδοσφαιριστών, να γίνει και άμεσα. Σε αυτό είμαι και εγώ 100% σύμφωνος.
2: Ναι, ρε φίλε, τώρα τι είναι γήπεδο τώρα αυτό.
5: Μα δεν είναι και επιλογή της Νίκης να παίζει αυτό το γήπεδο, έτσι. Το επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όπως η ΑΕΛ που έχει και επιλογές. ΑΕΛ ναι. Αξία.
2: Αν δεν σας το δίνει ο
5: έχει
2: πέρος,
5: Αλκαζάρ,
2: δηλαδή. Δηλαδή.
5: Εντάξει, ναι, υπάρχουν θέματα. Και όταν μας το δίνει, τη μία προκύπτει επισπορά, την άλλη σχολική αγώνες, την άλλη προκύπτει στίβος. Ποτέ δεν παίζει Νίκη μετά.
2: Ναι.
5: Απλά το έχει τυπικά. Ελπίζουμε να λυθεί κάποια στιγμή το πρόβλημα του συγκεκριμένου. Και θα λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Η Νίκη να πάει Super League. Δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς.
2: Τον έχω σκίσει τον κουλί, το γράφω μήνυμα. Ναι. Τον έχω σκίσει. Το διαβάζω κιόλας, δεν το γράφω για να μην μας κάνει καμιά μήνυση. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν έχεις τίποτα. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Καλό μήνα.
2: Άκουσε τι βγήκε και είπε μετά από τόσα χρόνια, λέει. Έδωσε το Πασόκ την Λάρισα το πρωτάθλημα και τον γράφω. Παπάρα, γιατί τον έχω φίλο γνωστό.
1: Παπάρα, έτσι.
2: Παπάρα τον γράφω. Παπάρα δεν είναι βρισιά. Έτσι.
1: Παπάρα είναι
2: το παπάρα είναι παπάρα. Του σου λέει το γάλα.
1: Ναι.
2: Δήλωσε τέτοιο πράγμα. Για αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα που έσπασε το κατεστημένο του άμερου ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Πώ θα λες,
2: και τον γράφω. Τον γράφω. Και ό,τι έκανε η Αελάρα δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Να ακούει για αυτό το Λακόπουλο. Για να πάρει το πρώτο κύπελο, Γιώργο μου.
1: Ναι.
2: Έπαιξε τρεις φορές τον τελικό. Προσέχεις.
1: Προσέχω.
2: Γιώργο, μ' ακούς.
1: Ναι.
5: Ακούω.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τρεις φορές. Έπαιξε λοιπόν και εσύ δεν ξέρω αν έχει γεννηθεί γιατί είσαι κυφούσκο. Λοιπόν,
5: είχα γεννηθεί.
2: Είχε γεννηθεί. Το έβλεπε στην τηλεόραση, έβλεπε. Σα αρέσει το ποδόσφαιρο τότε.
5: Πώς δεν έβλεπα.
2: Ωραία.
5: Το 73, λοιπόν, είμαι, οπότε,
2: εντάξει. Ωραία. Άκου τώρα, Γιώργο μου. Άκου τώρα. Έπαιξε του πρώτου δύο τελικού, λοιπόν. Έπαιξε με τη δυναστεία του Βαρδινογιάννη.
5: Ναι.
2: Του Παναθηναϊκού του Βαρδινογιάννη. Προσέχει.
1: Με το πέναλ τη Φιλανδία.
2: Περίμενε. Λοιπόν, αδικείται κατάφορα στον πρώτο τελικό.
1: Του Βασάρα.
2: Ναι, δεν τη δίνει πέναλ την Καλαμπινά του πέναλτη. Που τα τότε είναι ο γιος του Βασάρα, μετέπειτα ο κύριος τέλος πάντων κτλ. Το συγχωρημένο του Βασάρα του αίμνηστο. Θα συγχωρέσει τον λοιπόν, εκεί που είναι.
1: Ο κύριος Αγορίτσας, ο αντιδήμαρχος, λέει: τα λες καλύτερα και από ένα σφαγό.
2: Τα σέβη μου στον κύριο Αγορίτσα. Ναι. Τα σέβη μου. Λοιπόν, είναι ο αντιδήμαρχος.
1: Ηρακλή Κατσαβάρα, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα και στον Ηρακλή. Λοιπόν, ακούς Γιώργο μου. Και ναι. Άκου τώρα. Λοιπόν, και παίζει κερδίσει εντυπώσει. Λάρισα τέλος πάντων κτλ. Με τον Βαρδίνο Αγιανέικο, πρόσεχε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Γιατί αυτά δεν τα λέτε. Όχι, βάζω και σένα μέσα, λοιπόν. Το δεύτερο τελικό, λοιπόν, η Λάρισα αποκλεί την ομαδάρα του Χατζηπαναγή.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Ηρακλή. Ναι. Ο Πλίτσης τα βγάζει με τον Ποπό. Θα τον πάρουμε και στον Αλέκο σήμερα. Ξέχασε, θα τον πάρουμε. Θα τον πάρουμε.
1: Ναι,
2: θα τον βγάλουμε σήμερα. Λοιπόν, αποκλεί τον Ηρακλή. Και παίζει τον τελικό μετά από 4 μέρες. Αποδεκατισμένοι, κουρασμένοι, γιατί έβγαλαν αγώνα με τον Ηρακλή. Ο Νό την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έπαιζε 2 μέρες νωρίτερα με τη θυγατρική του, την κόρυθο του Στέφα και τον παππούδον εκείνη τη εποχή. Πεχτάρα ο Στέφα που τερματοφυλακάρα, έτσι δεν του λέω με κακία. Λοιπόν, και άκου τώρα, και αποβάλλει ο μάγκα ο διαιτητή του Καθατζόγλιο γεμάτο το Βαλαόρα. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα για να μην παίξει τον τελικό. Επίτηδες εσκεμμένα. Και χάνουμε 2-0. Αλλά πάλι κάνουμε μια πολύ ωραία εμφάνιση αξιοπρεπέστατη. Έχουμε και δουκάρι με τον Κμίτσεκ. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός, εντάξει. Και το τρίτο κύπελλο, λοιπόν, διαλύει στην ομαδάρα του ΠΑΟΚ με 4-1.
5: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος, αυτά τον γράφω τον Κουλή. Για να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος, βγήκε δεύτερη, βγήκε τρίτη, βγήκε τέταρτη, είχε για 5-6 χρόνια συνεχόμενα. Ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος και έπαιζε και στην Ευρώπη, κύριε Χαϊδά και κύριε Αποστολακόπουλε. Και εκπροσωπούσε επάξια το άμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και το 88 αυτή η ομάδα με τον Γιάτσικ του Σαγόνια και τον Μοράλες, τον οποίο πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, να είναι καλά εκεί που είναι ο Ράσιο, ο οποίος εργάστηκε και στην Νίκη Βόλου. Έτσι.
5: Ναι.
2: Ένας από τους αφανείς ήρωες του Θεσσαλικού ποδοσφαίρου, θα πω εγώ, και όχι μόνο. Λοιπόν, πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. και το πρωτάθλημα Ελλάδας ήταν η καλύτερη ομάδα. Σύμφωνα πάντα με τους μπουκ εκείνης της εποχής και τις αποδόσεις που είχε σε όλα τα, και την απόδοση που είχε μάλλον σε όλα τα μάτς μέσα έξω από το Αλκαζάρ.
5: Ρε φίλε, έπαιζε στοίχημα από τότε.
2: Ρε φίλε, έπαιζα στοίχημα από τότε. με τους ειδικούς να το πω έτσι. τότε υπήρχε το προπόρε. Τώρα παίζει η Κούτσι Μαρία στοίχημα. Έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω. Λοιπόν,
5: το παράνομο έπαιζε.
2: Όχι, δεν υπήρχε ούτε παράνομο τίποτα. Ρε. Και με την καλύτερη διοίκηση, έτσι. Καλά κάνει ο Γιώργος ο Γουγολές, μου λέει. Και διοίκηση οργανωμένη, διοίκηση που είχαν λόγο όλοι, με επικεφαλή στο Στελάρα τον Καντόνια, Θεός χωρέστε να τον μεγάλο Στέλιο Καντόνια. Και με διοίκηση και κατ' εμέ τον κορυφαίο παράγοντα που ακόμα και σήμερα είναι μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να τα μαθαίνεις και εσύ αυτά, Βασίλης Τσάρας. Βασίλης Τσάρας. Και να σου πω τι μαγκιά με έχει πει ο Τσάρας πριν από δύο χρόνια, τρία. Ξέρεις τι μου είπε? Καλά μου λέει, είσαι κοροϊδό. Όπως πιάνουν και αυτοί τους ρέφερι, έσους είχαμε και εμείς τα όπα όπα. Πώς θα έγινε ρε μάγκα από στο Λιακόπουλε? Μόνο οι γριές, μόνο οι μαουνιέριδες και οι, πώς το λένε αυτό, οι μαουνιέριδες, οι βαζέλες και τα γανουμάκια. Πώς θα έγινε δηλαδή? Τέτοια δίκηση να έχουν γουστάρω, καταλαβαίνεις? 12 άτομα, 13 και να έχουν όλοι. Να γίνεται συμβούλιο και να γουστάρεις ρε φίλε.
5: Αυτή τη δίκηση την κόβεις για τέτοια πράγματα.
2: Καλύτερη δίκηση σου πέρασε ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Αυτή που έχεις τώρα την κόβεις για τέτοια πράγματα.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Επειδή μου κάνεις πάλι τρίπλα, εγώ θα σε απαντήσω γιατί τα λέω ευθέως. Και καλά σε κάνει ο Πέγιος μερικές φορές που σε. Με καλά σας κάνει ρε που είστε εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί και εσείς η Νίκη Βόλο, μα ξέρεις τι μηνύματα με στέλνω τώρα. Σκίστε τη Νίκη μέσα στο κλουβί. Νικιώτες λέω. Του Ολυμπιακού Βόλου μου στέλνω μηνύματα. Αλλά να σου πω κάτι, περίμενα να σου πω κάτι. Πέρα. Καλά, αυτή τη χατρουχαζουμάρα την έχετε χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Έτσι, για να ολοκληρώσω και να μην σε ζαλίζω. Λοιπόν, ότι η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα γιατί έχει τίτλους. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Έχει νεκρούς. Γι' αυτό το στέμα χύθηκε αίμα. Δεν είναι τυχαία τα τραγούδια που βγαίνουν από την εξέδρα. Είναι βγαλμένα μέσα από τη βυσσινή ψυχή. Αλλά δεν θέλω να κάσω να ασχοληθώ. Να ασχοληθώ με τον κάθε τη χάσπαρδο τώρα. Τι να ασχοληθώ. Πικράθηκα με τον Κουλίκ που τον έκοψα και την καλημέρα. Έτσι τον είπα, δεν θέλω ούτε να σε ξέρω. Λοιπόν, γιατί για να βγει ο γιος του βολευτής, κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Και πουλάει τώρα ο Παδηλίκη για να βγει ο γιος του βολευτής. Κατάλαβες. Λοιπόν, και το λέω έτσι μεταξύ του βαρού και αστείου χθες. Του λέω, ρώτα το Χωσάδα. Ρώτα το Χωσάδα. Που έλεγε έρχονται.
5: Λοιπόν, καλά αυτά τα ρετρό, πάμε φρέσκα κουλούρια.
2: Δεν είναι ρετρό ρε φίλε, κάτσε ρε, η ιστορία μένει ρε Γιώργο. Κάτσε ρε Γιώργο.
5: Εντάξει, καλό είναι να τα λες.
2: Γι' αυτό μάλλον να συνέχεια με τον Πέγιο. Λοιπόν, η ιστορία μένει, δεν
5: είναι ρετρό. Καλά είναι και οι ιστορίες, καλά είναι να τα θυμάσαι. Αλλά μην μένεις μόνος αυτό.
2: Δεν πρέπει να τα ξεχνάς αυτά φίλε. Γιατί αυτό η Λάρισα έσπασε το κατεστημένο Γιώργο μου. Δεν θα το κάνει άλλη ομάδα αυτό.
5: Αν μένεις πολύ στο παρελθόν.
2: Δεν θα το κάνει άλλη ομάδα.
5: Σημαίνει ότι δεν βλέπεις μέλλον.
2: Το μέλλον υπάρχει. Υπάρχει ένας άνθρωπος, έχω πει, ο οποίος είναι αγαπητός. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τώρα.
5: Αλλά και ο Νταβέρης αγαπητός σας, ναι.
2: Όχι, το επιτρέψεις να σου πω, δεν ήταν αγαπητός σε όλους.
5: Έλα που δεν
2: με
5: ήταν
2: τρόπο, εδώ. Με το, κοίταξε,
5: σας απείλεξε τότε από τον Αλέξη Κούγια, τον συγχωρεμένο. Τον είχατε στα ΟΠΑ ΟΠΑ. Ήταν ο μόνος που μπόρεσε να πάρει την ομάδα από τον Αλέξη τον Κούγια. Δεν τα ξεχνάμε. Ασχέτως πως έφυγε μετά.
2: Εντάξει. Κοίταξε, εγώ επειδή συζητώ με όλους τους προέδρους και τους στηρίζω όλους, είναι το τέτοιο μου, πώς το λένε παιδί μου, στηρίζω αυτούς που χρηματοδοτούν την ομάδα, που την κρατάνε και τα λοιπά.
5: Θα σου κάνω μια απλή ερώτηση.
2: Ναι, να μου κάνεις.
5: Φέτος ο Ζήσος Στυλιανός τι είπε, ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα, ασχέτως αν θα έρθει ρε παιδί μου, αν θα έρθει κάτι άνοδος εννοείται να την πάρουμε. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός, έτσι. Δεύτερος χρόνος. Σου λέει το ίδιο, πώς θα αντιμετωπίσεις.
2: Για το πλάνο λες που είπανε στη συνέντευξη τύπου.
5: Εγώ τώρα, ναι. Το έχω το καλοκαίρι, σου λέει πάλι το ίδιο. Ναι. Και τι αντιμετωπίστε. Ναι.
2: Κοιτάξτε να βγείτε εσείς φέτος, γιατί άμα δεν βγείτε θα διαλυθείτε. Κάστε Λάρισα τώρα,
5: κάθε χρόνο θα
2: λέτε
5: αυτά.
2: Άκουσέ με σου λέω, γιατί πολύ.
5: Μια προσφυγή δεν έχουμε.
2: Καλά, να σας πω και κάτι άλλο. Και ο Βοσνιάδης δεν έχει κανένα μαγικό ραβδί. Εντάξει.
5: Ποιος το είπε αυτό.
2: Άμπρα, εντάξει. Να ακούσεις σου λέω τώρα αυτό, αυτό που ο Βοσνιάς δεν έχει κανένα μαγικό ραβδί. Ήξερες σε ποιες ομάδες πήγαινε. Όχι ότι είναι καλός προπονητής προς Θεού, έτσι.
5: Δηλαδή ήξερε τώρα δεν ξέρει.
2: Ναι παιδί μου ξέρει, αυτό σου λέω. Ξέρει σε ποιες ομάδες πάει. Αλλά εδώ τώρα πράγματα είναι πολύ δύσκολα φέτος. Να ξέρεις.
5: Πάντα δύσκολα είναι.
2: Έτσι. Λοιπόν Γιώργο μου,
5: λοιπόν,
2: δεν σου εύχομαι καλή επιτυχία. 0-1. Πάνω 0-3 καλύτερα. Φιλάκια πολλά, σ' αγαπώ. Γεια σου. Εμεί κατασύγησε ρε πούσου άλλος. Όχι, όχι ο Γιώργος.
1: Άντε να ακούμε, μην
2: αγώνεσαι. Έμεσα με μηνύματα τώρα για τον κουλί. Δηλαδή του συνεχίζει ακόμα. Του ζουμπάς λέει. Άρα Γιώργο εσύ τώρα. Ζουμπάς και ζουμπάς. Εγώ λέω τους καλημέρα.
1: Ποιος κουλίες ρε φίλε. Ποιος κουλίες και ποια κουλί.
2: Άντε ρε τώρα. Άντε τώρα.
1: Άμπραβο, πες τον, αν ήταν η μαλακή άθλημα, θα πέρασε πρωτάθλημα.
2: Τώρα θα βγάλω κανένα βάλα. Βγάλε του Γιώργο λίγο τον πλίτσε να μας πει.
1: Α, θα προλάβουμε τώρα, πάει 10 και 20 ώρα.
2: Τρία λεπτά να τον κλείσουμε. Βγάλε τον λίγο έτσι, καλαρά. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, στη Δύο Καφέ, στην Κασίδη ΑΕ, όσο το βγάλαμε το σκύλο. Στην Ελλάδα Στόουν, στα Λατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνο, στην Τακούδη ΑΕ, στη Γουνέλα Εξοπλισμή Καταστημάτων, στο Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στη Φάρμα Νότα, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, καλωσέ Δία. Στου ακροβάτε Κούτσα Ηλία, Οπτικά Κυριάκο, στο κέντρο τη Λάιζα, στου εργοστάσιο Σίδρο Σπυράρ, του Τάσο του Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο, το εργαστήριο φυσικοθεραπεία, Σταμάτη Καρπούζα, στο κέντρο τη Λάιζα, στι μπαταρίε Αρσενίου Ιρών Πολυτεχνείου 228, παρακαλώ. Στο πρατήριο Γρο Καυσίμων, αδερφή στο Δούλο, Δημήτρη Κωνσταντίνο, Ζαπιολάρη σα, στην Avicare, ο Γλέκη αναλώσει με ιατρικά, χαρτικά, καταληκτικά, παραδόση αυθημερών, πάνω απ' όλα είναι υγεία, τροφερότητα τη Avicare, τα πάντα όλα. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη. Στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Τα πάντα όλα λέμε κυρίε και κύριοι. Για να δούμε. Του βουλή τώρα και τι να πω. Κάτσε να το κρατήσω και το μήνυμα. Γιατί πολύ παραμυθάτζη είναι. Για να βγει ο γιο του μωρέ. Καλά λέει. Εντάξει. Τον έστειλε και φωτογραφίε από τον τελικό. Κάτι κοροϊδό τώρα μπήκε να κάνει στο μάγκα. Ξυλοκόπε. Καλά σε λέει τώρα. Καλημέρα και στο Βασίλη το Κισκίνη. Άντε λαχανά, καλά εδώ είναι. Καλημέρα βασιλάρα μου, Χρήστος Βασίλης έστειλε. Να αυτόν εδώ, TikTok λέει εδώ. Ο Γουλής λέει που... που του είπε αυτός στον FM. Τροπή σου ρε, ξεφτύλα. Τον έβγαλε στο σκύλο.
1: Μιλάει, είναι κατηλημένος.
2: Αυτό δεν πειράζει, δεν θέλω.
1: Καλά κρασιά φορτατίνο.
2: Δώσε
1: λίγο. Τι να δώσω.
2: Φουρνό έβαλες.
1: Παιδιά.
2: Τώρα ένας γρήγορα.
1: Λοιπόν, ένας τα γρήγορα
2: μια
1: τώρα.
2: Μια τούρτα και ένα πρωινό έβαλες.
1: Έχουμε σήμερα σπαρταράι. Λέβαια. Παρακαλώ μια τούρτα τεράστια και ένα πρωινό μαζί με καφέ.
2: Ναι,
1: όχι, στα
2: δυσκία σας. 66-15-31
1: τα παίρνει και φεύγει.
2: 66-15-32, έλα πριν φύγουμε.
1: Έλα παιδιά, έλα.
2: Γρήγορα. Καλημέρα στην
1: Έλα παιδιά, έλα.
2: Καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στην Διοκαρπέτ. Έλα, 66-15-31, 66-15-32, μόνο στον Evans. Μόνο στον Evans, μόνο στο φούρνο Evans.
1: Μία τούρτα, και θα έχουμε και δωράκι πολυτελείας
2: από την Τακούδης ΑΕ. Τακούδης ΑΕ, παρακαλώ.
1: Πίσω Τακούδη και
2: ξεφαγά. Στα Λατομία Τυρνάβου, καλημέρα.
1: Φάρμα Νότα, Σπορτλατίνο.
2: Στα Λατομία Τυρνάβου και στη Φάρμα Νότα.
1: Γραμμές στον αέρα, παρακαλώ.
2: Στον Άρχοντα, στα Κοτόπουλα Πίνδος. Στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη.
1: Καλημέρα. Περίμενε ρε.
2: Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service.
1: Γραμμές στον αέρα, να δούμε.
2: Στο Σπυράλ, παρακαλώ. Έλα, λέγε.
6: Ντόμπρο Γιούτρο. Είμαι ο Τούρτας. Είμαι ο Τούρτας.
1: Ποιος είσαι?
6: Ο Τούρτας, ο Ντόμπρο Γιούτρο.
1: Ο Τούρτας είσαι ο Νουγκαντίνας. Έλα ρε Τούρτα, ποιος είσαι?
6: Καλημέρα, μετά το αγριογούρνο θα ήθελα και μια τουρτίτσα να φορήσω στο μαχάκι μου.
1: Ποιος? Αχ, ο Σάκης είναι.
2: Εδώ στο Γιούτρο.
1: Σάκη,
2: ναι.
1: Έλα πάρτα.
2: Έλα πάρτα.
6: Μολόν λαβέ.
1: Ναι, Μολόν τραβέ.
6: Ερχέ.
2: Γιατί είσαι το καλύτερο παιδί.
6: Φιλάκια πολλά κύριε.
2: Μέχρι και η δεύτερη παίζει.
1: Φιλάκια Χρυσό μου, φιλάκια.
2: Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Car Service. Καλώ ήρθατε. Στη Σιδεροσπυράλ, τάσο. Δεν το καταλαβαίνει. Ούτε
1: σου λέει. Ναι, μερικέ φορέ δεν το καταλαβαίνω. Να πούμε γιατί εφαρμόζεται
2: το σύστημα
1: 3-2-1 κορίτσια στην αντένα.
2: 10 παρατέρα το παίζει η εθνικά.
1: 10 παρατέρα το παίζει η εθνικά. Κουτσαϊλία Κυριακό. Σήμερα αγαπητέ μου
2: Χρήστο. Εργαστήριο φυσικοθεραπεία. Αδερφή Τσολάκη, Γεία Πλάτ. Σταμάτη Καρπούζα, όπω πάντα, εργαστήριο φυσικοθεραπεία. Στη Φάρμα Νότα. Στο κατάστημα Γεωργών Εφοδίων, Κυριτσάκα, Γεωργίου, Ειρήνη, Γεωργικά Εφόδια, Μεστή, Γεωργών Προϊόντα, τα πάντα όλα. Αλλά ένα 5x5, τα νέα γήπεδα 5x5 στο 5 χιλιόμετρο λέει καλύτερη κατασκευαστική εταιρεία πρίφτη στην Αχιλέα.
1: Εδώ είναι ο κήπας του Περαμάχαλου. Το καμάρι παρακαλώ. Ο σπεσιαλίστας.
2: Με παράδοση αφημερών.
1: Ο Σούπερμαν ο Κωνσταντίνος.
2: Αδελφή του στο δούλιο, στο Ζάπιο Λάρι σα. Θα σου πω μια μέρα και για. Και στη Ρώμα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δώσαμε και τα δωράκια.
1: Καλό μήνα, Φορτζαντίνο!
2: Τα κουνάβια λέει εδώ, τα κουνάβια. Ο Χάρης δεν σε έστειλε μήνυμα το πρωί.
1: Ο Χάρης το πρωί δεν έστειλε.
2: Καλημέρα, έχεις.
1: Να τους με έστειλε τώρα.
2: Χάρης Ακούλης, ναι.
1: Καρκαλέτσι, καρκαλέτσι, βάλε τις κόντες στο κοτέτσι, μιλάει ο Χάρης.
2: Καρκαλέτσι, καρκαλέτσι. Καρκαλέτσι έχει παίξει και στην Νικηβόλο, έτσι.
1: Γεια σου.
2: Τι να κάνουμε, εντάξει, αφού του γουστάρουν αυτοί το σκηνικό, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, τον είπα για τις κομμότριες.
2: Κομμότριες και.
1: Γαζότριες.
2: Γι' αυτό τους κάνει ο Μπέος.
1: Άντε, μπράβο.
2: Γι' αυτό τους κάνει ο Μπέος. Πλάκα.
1: Μπράβο, Ντίνο, μπράβο.
2: Μπράβο, και.
1: Μπράβο, Ντίνο, μπράβο.
2: Γιατί να μην κερδίσουμε, δεν κατάλαβα, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην. Γιατί.
2: Τι τόσο μαδάρα έχουν αυτοί, δεν κατάλαβα.
1: Σιγά, τι. Ρεάλ είναι η Μπαρτσελόνα.
2: Μαδάρα έχουν, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην κερδίσουμε. Γιατί να μην κερδίσουμε. Λατομία Τυρνάβου.
1: Φαρμανότα.
2: Σκάργα.
1: Ογκό, πάρε τόπλο σου.
2: Συγχάρα. Καλά, το μία τυρνάω μια μεγάλη καλημέρα γιατί μας ακούνε καθημερινά. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πολλά φιλιά.
1: Γίγα Ταντίνο, καμάρι του Περαμάχαλου.
2: Σε λίγο έρχονται Νίκος Χαϊδάς, Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις Φορτζαντίνο. Καλό μήνα υγεία να έχουμε. Καλή επιτυχία στις ομαδάρες μας, στην Εθνική Ελλάδα και στην Ελλάδα, Φορτζαντίνο. Γίγαντα, ατελείωτε. Σούπερμαν.
2: Ναι, φίλε μου, καλέ.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης, ο Κισκίνης. Τι σου έστειλε ο Βασίλης στο Λεβέντης.
2: Δεν έχω TikTok εγώ.
1: Α, δεν έχουμε TikTok, Κισκίνη. Στείλ το μας στο TikTok.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
5: Ποιο?
4: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
5: Τι έχει?
4: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
5: Όλα αυτά.
4: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
5: Δηλαδή δύο καταστήματα.
4: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα
14: τα λέει όλα. Καλώς τον Άκια άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
17: Ποιο?
16: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
17: Τι έχει?
16: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
17: Όλα αυτά.
16: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
17: Δηλαδή δύο καταστήματα.
16: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
16: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης.
18: Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
19: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
20: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
19: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
20: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Groot Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
19: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
20: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
19: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
18: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
22: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Έλα, έλα.
1: Καλημέρα, έλα. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τούτο μήνα, σαράβε.
1: Καλό μήνα.
0: Τάλια, γράψε, μπίτσκα και
1: μου. Λάρισα, κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βολουλαμία, Κατερίνη. Καλημέρα,
0: τίρα,
1: καλό
0: τίρα,
1: μήνα
0: Βαγγέλη,
1: σε όλους τους καλούς φίλους ακροατές. Στους χιλιάδες, στους αναρρύθμιτους φίλους ακροατές μας ακούνε. Να έχουμε έναν όμορφο όσο γίνεται Οκτώβριο. Ευτυχώς.
0: Γίνεται και παραγίνεται.
1: Ευτυχώς με ηλιοφάνεια ξεκίνησε σήμερα.
0: Και θα συνεχιστεί.
1: Το φοβόμασταν. Λέγαμε πως έχει μια συννεφιά.
0: Όχι, αφού το είπα από χθες.
1: Αν το έχει πει από
0: χθες. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, σε είπα.
1: Εντάξει.
0: Δεν σε είπα, ρε φίλε.
1: Είδες τι γίνεται στην Κρήτη.
0: Χαμός.
1: Βαράει το 112. Είδες τι γίνεται εκεί.
0: Ναι, ναι, γίνεται χαμός.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν νομίζω να είναι σαν και εμάς. Και μακάρι να μην είναι σαν και εμάς. Ναι, ρε, Ντάνιελ και τέτοια.
0: Ναι,
1: αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Το έχει εδώ αυτό, ναι, ναι. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραία και πλημμυρικά φαινόμενα Κρήτη Εύβοια, λέει. Στο επίκεντρο τα Χανιά και του Ρέθυμνου. Μηνύματα. Wow. Αχ, ναι, φίλε, ναι, ναι.
1: Δεν βλέπεις εκεί πέρα νερά.
0: Βλέπω.
1: Λάσπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: βλέπω, σύντροφε, βλέπω.
1: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά για τους φίλους μας, τους κριτικούς, να ευχηθούμε. Έτσι όπως ξεκίνησε ο Οκτώβριος εκεί στην πανέμορφη Κρήτη. Yeah, guys.
0: Ναι, φίλε, έχουμε με τους κριτικούς γιατί μας θυμηθεί και ο Κουλής και λέει ότι σας έδωσε του Πασόκ το πρωτάθλημα.
1: Α, εντάξει, αυτό είναι άλλο τώρα.
0: Το λάχανο.
1: Τώρα, να μην μπλέξουμε τα ποδοσφαιρικά και αυτά με την ελληνική για τους ανθρώπους εκεί πέρα.
0: Όχι,
1: μόνο, αυτό έχουμε μόνο. Δεν έχουμε ΠΚΠΕ. Που εμείς εδώ, οι δικοί μας εδώ δεν παίρναν τίποτα και εκεί στην Κρήτη τα παίρναν όλα.
0: Τι να κάνει ο Χασάπης,
1: τι να κάνει ο
0: Χασάπης, τι να κάνει ο Χασάπης, τι να κάνει ο Χασάπης.
1: Σιγά σιγά, με το μαλακό. Ένα. Πρώτα τώρα έχουμε Τριαντόπουλο αγοραστό, περίμενε. Μετά θα έχουμε και Χασάπη.
0: Εγώ πιστεύω
1: πως το λένε, και τον άλλο, το
0: Φραπέ.
1: Και την Ποπάρα με τη Φεράρι.
0: Και την Ποπάρα από τα Τρίκαλα.
1: Αυτή είναι δικιά μας, βέβαια, από εδώ.
0: Ποπάρα από τα Τρίκαλα, έτσι κοριτσάρα. Εγώ πιστεύω, σύντροφε, και όπως είπε και μια αστρολόγος, ότι μετά από αυτά που θα γίνουν, λέει, με το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν ο Τριαντόπουλος να βγάλει μαλλιά.
1: Άμα βγάλει μαλλιά ο Τριαντόπουλος με το ειδικό δικαστήριο, ο Κώστας Αγοραστός θα κάνει.
0: Καραφλός.
1: Θα ψηλώσει 10 πόντους.
0: Θα είναι σαν τον Γιούλ Μπρινιέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ο μαλάκας ίδιος μένει, φίλε μου.
1: Εμείς είμαστε ο μαλάκας, έτσι. Ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος. Εμείς είμαστε.
0: Έλληνα.

0: Τι είναι δυνατόν να γίνεται, να υπάρχει υποψία για... ότι γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή σου δίνει
0: ότι μαγειρεύονται δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να πιστεύετε ότι μαγειρεύονται δημοσκοπήσεις?
1: Και λέει η ενόγοντα δημοσκοπική εταιρεία ότι θα γίνει η δημοσκόπηση από 10 μέχρι 30 του μήνα και την έκανε μέχρι τις 15.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τελείωσε και το παζάρι. Μια μικρή θλίψη διακρίνω στο βλέμμα του κύριου Χαϊδά.
1: Όχι.
0: Δεν το χόρτασες?
1: Όχι.
0: Το χόρτασες. Το χόρτασες.
1: Εν τω μεταξύ, φίλε, φέτος έχω την εντύπωση, αγαπητέ μου.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε τι λες, γιατί θα φτάσει πάλι το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, ή αρχές Σεπτεμβρίου και θα λες, περιμένουμε πώς και πώς το παζάρι θα λες.
1: Κοίταξε.
0: Το 27.
1: Φέτος, φίλε, αλλά θυμάμαι χρονιά, το γύριζα πολύ γρήγορα. Ήταν μικρό το παζάρι.
0: Ναι, φέτος.
1: Φέτος, φίλε, σε ρεκόρ.
0: Μα το έκανε ο δήμαρχος μικρό και απολαυστικό για να μην κουραζόμαστε.
1: Μικρό και τριανταφυλένιο.
0: Για να μην κουραζόμαστε.
1: Και όπως λέει και η παροιμία, για τις κοντές τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια.
0: Ναι,
1: ναι, έλεγε, είσαι κοντιαμά, τι λέει, κουντι λέει, μπριτς λέει, τα, κοντά, τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια.
0: Ναι, ναι, ναι, για να δικαιολογήσει το τέτοιο, ναι, ναι, ναι. Η τσαχπινιά της, την ομορφιά της.

0: ψάρι μικρό και χωρίς πολύ καλή ποιότητα. Διότι παλιά είχαμε ποιότητες.
1: Ήρθε, την εσύ πω τώρα, είχαμε και παλιά ποιότητες.
0: Ακούω να σου πω τώρα. Λοιπόν.
1: Καλά, εσύ είσαι πιο ειδικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ το ομολόγω.
0: Να, μπράβο.
1: Είσαι
0: ναι,
1: πιο ειδικός.
0: Ειδικότατος.
1: Δεν το έχω γίνει λοιπόν, στο παζάρο όπως εσύ
0: πριν
1: τόσα
0: από 10 χρόνια.
1: Χρόνια
0: πριν ναι. από 10 χρόνια που είχα πάει με τον. Με αυτό που πήγε εσύ προχθές. Ναι. Λοιπόν,
1: με τον νομικό μας σύμβουλο, Στέλιο Ζούρλα.
0: Τότε που ήμασταν πολιτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τότε που είχαμε πάει, κάναμε. Πόσες ώρες θα το είχε αγοράσει αυτός.
1: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται να πεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πεις τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα τι αγοράζει ο καθένας.
0: Λοιπόν, είχα αγοράσει. Φίλε,
1: είχε ποιότητα εννοείς.
0: Ποιότητα,
1: και ποικιλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα τίποτα τίποτα.
1: Τώρα είναι ευκαιρία επιτέλους να γυρίσουμε πάλι στα καταστήματα τα δικά μας εδώ της Λάρισας.

0: Ποια μέρα ήταν? Χθες ημέρα ήταν,
1: Χθες ήταν Τετάρτη.
0: Και Τρίτη μου.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου. Και παίζει και η εθνική μας 10 παρατέταρτο με ματσάρα.
0: Με τις μικρές Ολλανδέζες.
1: Με τις, ναι, με την. Με την εθνική Ολλανδία, ναι.
0: Ήταν δύο κυρίες οι οποίες διατηρούν κατάστημα κάπου προς το κέντρο της πόλης με λευκά είδη.
1: Ναι.
0: Οι οποίες τις πήρα από πίσω λίγο, έτσι να πούμε.
1: Νίκο. Νίκο! Σε παρακαλώ πολύ, Νίκο. Τις ακολούθησες εμείς.
0: Τις ακολούθησες.
1: Στο παζάρι.
0: Ναι, ναι, τις ακολούθησες στο παζάρι. Και περνούσαν επί τούτου τώρα από παράγκες εκεί που είχαν τέτοια να πούμε.
1: Και σχολίαζαν.
0: Και λέγαν, κοίτα ποιότητα, μάπα.
1: Μάπα.
0: Εμείς αυτά τα έχουμε τόσο. Έχετε απόλυτο δίκιο, λέω.
1: Καλό μήνα και σε σένα, Τζορζ Λιάρο. Καλό μήνα σε όλα τα παιδιά.
0: Ο τεράστιος Γιώργος Λιάρος που είναι, αγαπητέ μου, σήμερα αρχηγός του αστικού στόλου.
1: Ναι, σε ποιο
0: σήμερα,
1: είναι?
0: Σε κανένα δεν είναι σήμερα. Σήμερα, σήμερα διευθύνει το στόλο.
1: Λοιπόν, στα παιδιά, στα αστικά, στα υπεραστικά, στα ταξί, στα λεωφορεία γενικότερα, στους αυτοκινητιστές, στις νταλίκες, σε αστεροφόρα, σε πυροσβεστικές, σε αστυνομίες. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά μας ακούνε.
0: Κάργα, Μπιλ Μπούμπου.
1: Κάργα. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδιά.
0: Νωρίς σήμερα φύγαν οι πιλότοι, λέει, γιατί πιτάμε, λέει. Όλο πιτάνε στο Αιγαίο, σύντροφε. Γιατί.
1: Είναι τα πράγματα κρίσιμα. 28 Οκτωβρίου έχουμε Τετάρτη.
0: Ημέρα Τετάρτη που παίζει η ΑΕΛ με τον Όφη.
1: 28 Οκτωβρίου, ναι.
0: 28 Οκτωβρίου.
1: Οφείλουμε και μια.
0: Σουρωμένη θα πάμε στο γήπεδο.
1: Οφείλουμε και μια απάντηση στον Κουλή. Στον Κουλή. Δεν αξίζει να ασχολείσαι καν δηλαδή μαζί του με τις βλακίες που είπε τώρα. Ότι το Πασό χάρη το πρωτάθλημα στην ΑΕΛ και τέτοιο, την ομαδάρα που είχε η ΑΕΛ, την μπάλα που έπαιζε η ΑΕΛ 87-88.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχουμε. Από ομάδα της επαρχίας κιόλας, έτσι. Όχι ομάδα που έχει το μπάτζετ για να πάρει και 2-3. Πόσους ξένους είχαμε τότε, παιχταράδες.
0: Δύο.
1: Ούτε να μαζέψει την αφρόκρεμα.

0: μαγικό Καραπιάλι, ρε φίλε. Yeah. Αυτά που έκανε τότε ο Βασίλης ο Καραπιάλης. Όλοι οι παίκτες, όλη η ομάδα έτσι, από πού να ξεκινήσει, πού να τελειώσει. Αλλά ειδικά ο Καραπιάλης, Νίκο μου, αν τότε υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα με τις μεταγραφές Ελλήνων στο εξωτερικό, πού θα πήγαινε ο Καραπιάλης?
1: Λοιπόν,
0: και ποια μεγάλη ξένη ομάδα θα τον πλήρω να τον πάρει?
1: Θυμάμαι, σύντροφε, τώρα παίζαμε.
0: Και εκεί θα στρωνόταν και λίγο παραπάνω, δεν πήγαινε τόσο πολύ στα μπουζούκια.
1: Ναι. Θυμάμαι.
0: Δεν τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
1: Στην Αθήνα πήγαινε.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν πήγαινε στο εξωτερικό σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, στη Γερμανία, σε μια Μπάγερ, σε μια Ντόρτμουντ, στην Ισπανία, στην Αγγλία.
1: Ο Γαμπρός να δεις πόσες ιδέες αυτές θα είχε άμα πήγαινε έξω.
0: Γαμπρός.
1: Λοιπόν, ο Αλεξούλης.
0: Α, ο Γιάννης ο Αλεξούλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό το παιχνίδι μου έχει μείνει και έχει μείνει στο μυαλό πολλών λαρισαίων. Το παιχνίδι του Πανσεραϊκό. Ναι, Ντίνο μου, ναι, αγόρι μου, ναι, Ντινάρα μου, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια, Ντίνο. Γεια.
1: Παπουτσάκια καινούργια το πήρε το
0: μάλλον. Αποκαιρετά. Εντάξει, γεια σου, Ντίνο. Καλό μήνα.
1: Λοιπόν,
0: Άρχοντα το ξέρω γλωσσό και το κδάμ Δημήτρη Αλεξίου, καλό μήνα.
1: Τεράστια γίγαντα,
0: τώρα έτσι που ναι.
1: Θα τιμηθεί στο επόμενο παζάρι ο Δημήτρης Αλεξίου.
0: Στο επόμενο παζάρι.
1: Το πήρε απόφαση ο μαμάκος.
0: Θα τιμηθεί.
1: Ναι.
0: Κρίση, πήρε το μάτι μου χθες, επειδή χθες γύρισα με όλα τα κορίτσια μου. Μαμά, σύζυγο, αδερφή, κόρη. Λοιπόν, το παζάρι. Είδα κάπου, πήρε το μάτι μου αγαπούλα, Νικό. Είχε τελικά.
1: Είχε αγαπούλα.
0: Αλλά είχε κάτι χαλβάδες και λουκουμάδες μαζί και τέτοια αγαπούλα.
1: Αγαπούλα.
0: Δεν μου φάνηκε σαν το παλιό.
1: Δεν μπορεί να ήταν άλλα.
0: Το είδα. Και είδα και τη Βίκη Νάσιου σε ένα χαλβατζίδικο εκεί να κερνάει χαλβάδες.
1: Μετά ήταν στο χαλβατζίδικο και μετά τραγούδισε.
0: Μετά πιάσει και μικρόφωνο.
1: Και η Γεωργία Χρυσάφη.
0: Άρε Βικάρε.
1: Ναι.
0: Και η Γεωργία πιάσει το μικρόφωνο.
1: Πήγε και η Γεωργία μετά το βράδυ εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τον κλαδιτζή τον βάλαν 7 50.

0: Πάμε για να τα παίζουμε, τελείωσε.
1: Εσύ να πάρεις, κύριε Χαϊδά, εγώ δεν είμαι για να παίρνω κλαρίνα, σας παρακαλώ.
0: Εγώ θα πάρω.
1: Εσύ να πάρεις.
0: Θα πάρω.
1: Ούτως ή άλλως μια αγάπη ναι, ναι, στο κλαρίνο την έχει, ναι, γιατί σε θυμάμαι εδώ πέρα. Έπαιρνε τα σπασμένα τα τέτοια και τα έκανε διάφορα κόλπα. Κάτι ξεκίνησε να λες όμως και.
0: Α, το παιχνίδι αυτό ρε φίλε, στο λασπωμένο γήπεδο με τον Πανσεραϊκό που έκανε τον σλάλομο τεράστιο Bill Καραπιάλης φίλε με την μπάλα.
1: Για μένα, στο δικό μου το μυαλό, παραμένει το ομορφότερο γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και ένα άλλο παιχνίδι.
1: Και έχουν περάσει 36 χρόνια. Πώς έχουν περάσει.
0: Και σε ένα άλλο παιχνίδι που ήταν κομβικό παιχνίδι, θυμάμαι. Με την ΑΕΚ που είχε προπονηθεί τον Βεσελίνοβιτς που είχε βάλει και ένα.
1: Τόζα Βεσελίνοβιτς.
0: Γράφα τότε. Γιατί τότε, φίλε, δεν υπήρχε ούτε.
1: Εφημερίδες, ναι.
0: Ούτε αυτό, ούτε τίποτα.
1: Ούτε site, ούτε κανάλια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγραφε τότε, θυμάμαι, η αθλητική Χώσο πρωτοσέλιδο. Με το σχέδιο Αυγερινός πάει ο Βεσελίνοβιτς στη Λάρισα. Και έχει κάνει εκείνη τη μέρα, φίλε. Ο Μπιλ, λοιπόν, πρόσεχε να δει τώρα. Επειδή είχε πει κάτι για τον Καραπιάλη, να σου θυμίσω

0: μια ιστορία τώρα. Είχε πει ο Βεσελίνοβιτς κάτι και τον ρωτήσαν, δεν θυμάμαι τι πήγε το Καραπιάλι. Mm. Λοιπόν, και έχει κάνει ο Βασίλης ένα παιχνίδι εκείνη τη μέρα. Έχει βάλει
1: κάτι
0: ένα...
1: εννοείς υποτιμητικό.
0: Ναι.
1: Όχι ότι παιχταράς και έτσι. Θα έχουμε ειδικό πλάνο του Νέντε στο δεύτερο και τέτοια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και έχει βάλει δύο κολάρες, φίλε, εκείνη τη μέρα στο παιχνίδι. Και ήταν το σουτ που έχει κάνει και πήγε στο γάμα και πάει πίσω από τη θύρα ένα τότε που ήταν εκεί πέρα οι Monsters και τα λοιπά και γυρνάει πανηγυρίζοντας και πήγε μπροστά στον πάγκο στο Βιτσελίνοβιτς και τον έκανε έτσι.
1: Άντε ρε. Μάλιστα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μάλιστα.
0: Το θυμάμαι, φίλε. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα μεγάλα καλά.
1: Για τη χρονιά του πρωταθλήματος μιλάμε, έτσι.
0: Εκεί τη χρονιά.
1: Μάλιστα.

0: Μέχρι στο μυαλό η σοκολάτα Παυλίδη.
1: Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τζολάκης, wow. Πιθανότατα Σάλιακας θα προτιμηθεί έναντι του Τσάπρα. Λίγο πριν τις 12 παρά 20 θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο Μποζιονέλο που είναι ο μηντιάρχης μας, ειδικός για τα μηντιακά αλλά και για τα ποδοσφαιρικά που έχει βγάλει και το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Τα είχαμε πει και το καλοκαίρι.
0: Έκανε και μια ανάρτηση χθες που μου θύμισε παλιά αυτά. Για την ευκαιρία ζωθήσει με τη μεγάλη συναυλία τη Άννα Βύση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ότι ο Νταλάρα είχε όντω το 83.
0: Το 83, φίλε.
1: 30 Σεπτεμβρίου του 83. 140.000.
0: Ήταν η πρώτη συναυλία 30 Σεπτεμβρίου του 83 και η δεύτερη 3 Οκτώβριου του 83.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί στην πρώτη συναυλία είχαν μείνει και 20.000 απ' έξω, δεν μπήκαν μέσα. Είχε 80.000 γεμάτο πάνω και κάτω δηλαδή φτάναν μέχρι περίπου του 100.000 τότε.
1: 140 έγραφε.
0: Εγώ σου λέω τώρα. Ναι,
1: και μάλιστα το έγραφε γατάκι αναβίση. Ναι. Όταν το έκανε ο Νταλάρας.
0: Ναι, είχε το 83, 30 Σεπτεμβρίου η πρώτη και η δεύτερη 3 Οκτώβρη που είχε δώσει τότε τα έσοδα για παιδιά σε υποτροπή. Πώς θα λένε αυτά και τα λοιπά από τη δεύτερη συναυλία.
1: Ναι.
0: Και είχε κάνει και άλλη μια συναυλία το 87 πάλι. Τι είχα πάλι το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Τα θυμήθηκα χθες από τον Μητιάρχη.
1: Αυτό είναι το καλό. Ότι μας θυμίζει και πολλά τέτοια πράγματα. Πέρα από όλα τα νέα και τις ειδήσεις που έχει. Εγώ πάντως είδες ότι από τώρα λέω η εντεκάδα που βλέπω. Δεν ξέρω μόνο μήπως με το Καρέτσα τον αφήσει. Αν και δεν νομίζω να τον αφήσει το πάγκο.
0: Πάντως φίλε.
1: Γιατί η Ντόρτμουντ πιέζει να μην παίξει πάρα πολύ.
0: Αφενός, επειδή συζητούσα και χθες, έχει δίκιο η Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Γιατί... Δεν μπορεί να παίζει σε ρή παιχνίδια ο Καρέτσας.
1: Γιατί πέρασε και αυτό το θέμα με την αφυδάτωση.
0: Αυτό το θέμα,
1: που έτσι, τρομάξαμε όλοι, θυμάστε.
0: Ναι. Και δεν μπορεί να παίζει σε ρή παιχνίδια, λέει. Να πούμε, κάπου πρέπει να γίνει κάτι σωστή διαχείριση στο παιδί.
1: Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να το βάλει να ξεκινήσει και με Ολλανδία και με Γερμανία.
0: Έτσι.
1: Άρα μπορεί να το κρατήσει σήμερα στο πάγκο να ξεκινήσει το Τετέ για παράδειγμα παριστερά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ή δεν ξέρω, μπορεί να βάλει τον Κοστούλα και από πίσω μπορεί να βάλει τρία αμυντικά χάφτα. Αν και δύσκολο το βλέπω να βάλει και Κουρμπέλι και. Και Ζαφίρι και Ανδρούτσο.
0: Ανδρούτσο θα βάλει σίγουρα.
1: Ανδρούτσο θα βάλει σίγουρα. Και τώρα λένε σίγουρα. Ότι μάλλον θα ξεκινήσει τον Κουρμπέλι επειδή και έχει... τον Ζαφίρι θα το πει στον πάγκο και για ρωτέσιον.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Ζαφίρι ξεκίνησε και τα δύο.
0: Και επειδή ο Κουρμπέλι είναι και ψυχολογικά έβαλε και τον γκολ μέσα και τον goal. Στη Γερμανία.
1: Ναι. 10 παρατέταρτο το μεγάλο παιχνίδι στον Α και στην Όβα βεβαίω. Βέβαια το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ασχολείται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τα όσα έγιναν
0: φίλε,
1: με την Πορτογαλία.
0: Για μένα ο Ρονάλντο έγινε ρόμπα.
1: Αποχώρησε. Αποχώρησε από την. Πρόσεξε, δεν λέει τέλος από την εθνική. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Μπορεί μέσα του να νομίζει ότι θα με παρακαλέσουν και θα ξαναγυρίσουν σε 6 μήνες.
0: Λοιπόν, γίνεσαι ρόμπα, δηλαδή ένας παίχτης τεράστιο ελληνικού σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Έπρεπε να σταματήσει μετά το Μουντιάλ.
0: Μπράβο, έτσι
1: στο Μουντιάλ. Τέλος.
0: Όπως κάνει ο Μέση.
1: Τώρα. Λοιπόν, τέλος.
0: Δεν μπορεί να μην δέχεσαι να καθίσει τον πάγκο.
1: Που είναι και 2 χρόνια μικρότερος ο Μέση, νομίζω.
0: Ναι,
1: είναι 39.
0: Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να μην δεχτεί την απόφαση του προπονητή να καθίσει τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα είσαι τεράστιο και κάνει αυτό το πράγμα τώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ακού τραγουδάκι λίγο, σ' αρέσει.
1: Ναι, ακούω.
0: Μ' αρέσει πολύ η εισαγωγή.
1: Α, το τίκι τίκι σ' αρέσει, έτσι.
0: Ναι, το τίκι τίκι τίκι.
1: Το πολύ το τίκι τίκι.
0: Το πολύ το έτσι, το τάκα τάκα κάνει το παιδί μαλάκα. Α, αμάν, 58χρονος έκλειψε 250 ευρώ από παγκάρι εκκλησία στην Καλαμαριά, λέει.
1: Ασχολίαστο, τι να πεις τώρα.
0: Να το κάψει ο Θεός.
1: Ο αμαρτωλός.
0: Λοιπόν,
1: μια άλλη είδηση που έκανε, λέει, μια γυναίκα στην Κρήτη, Φέι Βολάν, ξεφτύλισε μια άλλη γυναίκα, το διάβασα, το
0: διάβασα.
1: Τι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Α, τώρα το έχω εδώ σε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί ρώτησε και ένας φίλος το πρωί αν ξεκινάνε απεργία οι αλλοίες. Όντως, δεν θα τα καεί για τους αλλοίες.
1: Οχ, και τι ψάρια θα φάμε
0: σε
1: τώρα.
0: Σε 3 χρόνια, λέει, δεν θα τρώμε ψάρι ελληνικό. Οδεύουμε στην καταστροφή, λέει.
1: Πού είναι η κυβέρνηση να τους στηρίξει τους αλλοίες.
0: Τους ψαράδες μας.
1: Τους ψαράδες μας. Να πού πιάνουν είναι. Ψάρια για να μπορούμε να τρώμε δικά μας ελληνικά ψάρια.
0: Ναι, το είδες, το βλέπω.
1: Και
0: τώρα,
1: σε καλύτερες τιμές άμα γίνεται, ειδικά τα μεγάλα.
0: Έδεσαν τα καεί και τους ιαλείς, λέει. Σε 3 χρόνια δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι. Οδεύουμε στην καταστροφή. Σε ένα πραγματικό διέξοδο δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ιαλείς της χώρας, οι οποίοι προχώρησαν από σήμερα σε στάση. Για εδώ.
1: Όταν είχαμε αρμόδιο υφυπουργό τον Χρήστο Κέλλα, δεν τα έδεσαν τα καράβια τους τότε.
2: τις βάρκες τους, τα καϊκάκια τους οι αλείς.
3: Από τότε ξεκίνησαν, γιατί πήγαιναν εκεί πέρα και δεν έκανε τίποτα.
2: Ο Κέλλας ήταν αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, αλλά ήταν αρμόδιος και για τους αλείς, για τους ψαράδες.
3: Θυμάσαι
2: που Τζανακούλης έλεγε κουρδευτικά, σιγά που τον βάλανε, για τους ψαράδες τον βάλανε τον Κέλλα.
3: Άμα δεν αυτό είχα πάει για ψάρεμα. Και τον είχα δει τον Κέλλα, λέει δεν πάμε καλά, λέει, και λέει εγώ θα τρώω ηθιοτροφείο.
2: Ναι, αυτό δεν το είπε, δεν το θυμάμαι
3: εγώ. Εγώ το λέω.
2: Του λες εσύ να τα διευκρινίζουμε αυτά.
3: Οι αλείς προχωρούν στο πλαίσιο κινητοποιήσεων, οι αλείς προχωρούν στο κλείσιμο ηχθειοσκαλών, λες, σε όλη την επικράτεια, καλώντας σε συμπόρευση τους ηχθειέμπορους και ηχθειοπόλες, λέει. Δεκάδες, λέει, επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην ηχθειόσκαλα Κερατσινίου μπροστά σε κινητοποιημένα καλύκια κτλ. Ξεκινήσαμε στάση εργασίας αντί να ξεκινήσουμε τη νέα ληφτική περίοδο, λέει, κτλ. Σε τρία χρόνια, λέει, δεν θα υπάρχει ψάρι ελληνικό ούτε για δείγμα, λέει.
2: Αμάν βρε.
3: Αμάν, παιδιά.
2: Αμάν βρε.
3: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος στον κάδο. Πού έγινε αυτό, ε? Να δω. Μαρή. Αναστάτωση, λέει, προκλήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διαδικασία απόπλου του ταχύπλου επιβατικού λεωχηματογωγού Euro Champion Jet σημαία Κύπρου, όταν μεταδιαπιστώθηκε εμπλοκή στον κάβο του κάβουλη στο σύστημα πρόωσης του πλοίου.
2: Μάλιστα.
3: Βλέπω το Μιλοπόταμο εδώ, κατέρευσε η γέφυρα.
2: Είδε στην Κρήτη τη ζημιά έχουν πάθει.
3: Στο Μιλοπόταμο κατέρευσε η γέφυρα από τα ορμητικά νερά, ο δρόμος κατάπιε αυτοκίνητα. Από θαύμα σώθηκε ένα.
2: Σου λέω, οι εικόνες μου θυμίζουν 23 Σεπτέμβριο εδώ σε εμά.
3: Από θαύμα, λέει, σώθηκε ένα ζευγάρι που επέμπαινε στο γιο τα χείρι. Και βλέπω το βίντεο. Μας θυμίζουν τα δικά μας.
2: Τα δικά μας, πριν από τρία χρόνια.
3: Ναι, ναι.
2: Να πάνε όλα καλά για τους κριτικούς, εύχομαι ολόψυχα πραγματικά. Να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους. Η Βρυσίδα Ανδριώτου μας θύμισε την ιστορία που την ξεχάσαμε. Θυμάσαι την ιστορία που είχε και ένας δικός μας εδώ πέρα. Εμπλακεί.
3: Ο Κοσματοπόλης.
2: Μπράβο, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που έδινε, που δίνανε λεφτά σε άλλους για λίρες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η Βρυσίδα Ανδριώτου λέει: κυνηγάω τα λεφτά μου, εμπιστεύτηκα τις οικονομίες μιας ζωής σε έναν άνθρωπο και προσπαθώ να τα πάρω πίσω.
3: Δεν τα πήρα ακόμα πίσω.
2: Χωρίς τώρα με τον τέτοιο, δεν έχει χωρίς με τον φαρμακοποιό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από τον φαρμακοτουρίφτη θέλει τα λεφτά.
2: Ναι, ναι.
3: Πώς το λέγανε.
2: Περιγράφει, λέει, η influencer και πρώην παίχτρια του Survivor πώς βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη με μόλις 25 ευρώ στην τσέπη. Σπύρου Μαρτίκα.
3: Το Μαρτίκα, ρε. Το Μαρτίκα, ναι, ναι.
2: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, ρε παιδιά, πραγματικά. Και αυτή είχε παίξει τη μάμα για δεκαριά μέρες, ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα μεσημεριανά.
3: Και μετά τελείωσε.
2: Ξεχάστηκε το θέμα.
3: Το ξεχάσαμε μετά. Για να δω πού είναι αυτό τώρα. Πού είσαι, ρε θηρίο. Α, εδώ είσαι, ωραία, σε βρήκα.
2: Από χθες το μεσημέρι και μετά προσπαθούν να μας πείσουν, να μας εξηγήσουν τι καλά μέτρα είναι αυτά που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Έτσι,
2: οι δόσεις που από 72 γίνονται έτσι, 120.
3: Ξεχάστε τον Μπάζωμα, ξεχάστε τον Τριαντόπουλο, ξεχάστε την ίντερβιου και κοιτάξτε τι ωραία λεφτάκια σας δίνουμε.
2: Εντός Οκτωβρίου, λέει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης.

0: χαιρετήσεις.
1: Του λέω καλά, δεν αφήνεις το μπαζάρι μέρα.
0: Στο μπαζάρι θα πάει να χαιρετήσουν ψηφοφόρους.
1: Κάθε μέρα στο μπαζάρι, του λέω.
0: Α, εγώ δεν το βρήκα στο μπαζάρι.
1: Και μου είπε, δεν το βρήκα στο μπαζάρι. Α, έξω το βρήκε.
0: Σε γνωστό μαγαζί το μεσημέρι.
1: Α, συγγνώμη.
0: Με συγχωρεί. Και με λέει που λε ο Νεοδημοκράτη. Τι θέλει του Πασόκ, λέει. Αυτοί λέει πριν από δύο χρόνια μαλώναν γιατί δεν κάνει ο Ανδρουλάκης να τον διώξουν. Αυτά που λέμε κι εμείς. Και τώρα μας τον προτείνουν για πρωθυπουργό, λέει.
1: Το θέμα δεν είναι τι θέλει του Πασόκ. Να. Το θέμα είναι τι θέλει ο λαός, αγαπητέ Νεοδημοκράτη. Τι θέλει του Πασόκ.
0: Να. Αυτοί λέει πριν από δύο χρόνια λέει, δεν τον θέλανε, δεν τους έκανε για αρχηγό γιατί τον βλέπανε λέει, έτσι και τα λοιπά. Λέει, και τώρα μας τον προτείνουν για πρωθυπουργό, λέει. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, κύριε. Είναι μέσα και τα 10 λεπτά που υπάρχουν ήδη. Εδώ βάζει είναι 20.
1: Άρα είναι κοροϊδία δηλαδή.
0: Άρα είναι...
2: Τα 20 λεπτά, τα 5 λεπτά είναι το δηληστήριο. 5 λεπτά είναι στο βενζινάδικο.
0: 5 λεπτά είναι.
2: Άμα το ψάξετε καλά ακριβώς είναι θα το δείτε.
0: Μεγάλα που λες εσύ που το έχεις ψάξει, εντάξει.
2: Τα 20 λεπτά που ανακοινώνει είναι και τα 10 λεπτά που υπάρχουν ήδη μέσα στην επιδότηση.
1: Μα όταν σου. Να πω εγώ και το άλλο, και όταν σου λέει για το πετρέλαιο θέρμανση ότι θα είναι κάτω από ένα 75, πέρσι και ξεκίνησε ένα 10 νομίζω.
0: Αυτό λέω, ένα 10.
1: Και να πανηγυρίζουμε φέτος άμα είναι ένα 74 ή ένα 72.
0: Ένα 10. Ναι, ναι, ναι, καλά για το.
1: Ακούμε, ναι.
0: Ακούμε.
1: Θα το κοιτάξουμε, αλλά για να το λες εσύ όπως λέει και ο Νίκος, φαντάζομαι το έχει ψάξει, δεν μα λες.
0: Ναι, αλίμονο.
2: Καλό μήνα και καλό.
1: Καλό μήνα, να είσαι καλά. Φύγαμε σφεντόνα, γενέθλια ο Καζάνας 73 χρόνια.
0: Τεράστια Καζάνα, σε βλέπω να γίνεσαι σαν το Μωυσή.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει και κάθε μέρα κάνει δώρα και προσφορές ο Καζάνας.
0: Χαμός γίνεται στο Καζάνα, παρακαλώ.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά, Καζάνας. Πάλι Καζάνας.
1: Γιατί βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάλι Φωτάκης. Για να έχεις το κεφάλι σου ίσου, όλα τιμολογία στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Όλα στο φωτάκι είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη. Και τώρα.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης και έρχεται παρακαλώ φοβερός και τρομερός νέος Φωτάκης σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζί.
1: Αν δεν τα μάθατε ακόμα, η εστία ήρθε στη Λάρισα με δύο καταστήματα.
0: Από πρώτη, από σήμερα μέχρι 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγκαίνια των δύο καταστημάτων εστία Home και εστία Pop. Και για 3 μέρες μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ.
1: Και κρατήστε αυτό, η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το εστία and the city van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέρα του Οκτώβρη λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 μέρες γιορτής και όλη η Λάρισα εστία.
1: Εστία.
0: Εστία.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θησαλέμου και τούτο φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές κυρίες και κύριοι στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος. Και από άλλο πλανήτη είναι λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μυρίζει.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
5: Ποιο?
4: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
5: Τι έχει?
4: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
5: Όλα αυτά.
4: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
5: Δηλαδή δύο καταστήματα.
4: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
6: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Επιστρέψαμε. Έλα. Στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχω το Θεό τους.
1: Αντίο.
0: Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Όλα έτσι. Καλά, όλα ανθυρά.
0: Δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα. Όλοι είστε μια χαρά. Κομπλεδούρες. Μοιράζετε 50 ευρώ στα κλαρίνα.
1: Α,
0: βγαίνετε, τρώτε
1: χαλβάδες, αρνιά.
0: Αρνιά, χαλβάδες και μπαμ γουρνοπούλες.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα σε μια ταβέρνα, τώρα είναι τελειώσει και το παζάρι κτλ. Λοιπόν, πάει ο άλλος, πόσο έχει το ψητό, λέει. 40, πόσο είναι, 42 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μετά όταν, και λέει, βάλε μου 1,5 κιλό πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχει κάτω, του χρέωσε 50.
0: κάτσε, φίλε. Και... συγγνώμη τώρα, ήθελε και πλευρά. Για το παζάρι, λες τώρα.
1: Για το παζάρι.
0: Ήθελε και πλευρά.
1: Ναι, πώς το έχει το κιλό, λέει του.
0: 1,5 κιλό πλευρά. Παϊδάκια εννοείς. Παϊδάκια.
1: Γιατί, ας πει, το πλευρό έχει τόσο. Λέει, 42 ευρώ. 50 ευρώ λέει πάλι. Τι 50 ευρώ λέει, φίλε. Λέει.
0: Πότε είναι οι εποχές που τρώγαμε με 20 ευρώ παϊδάκια, ρε. Τρώγαμε με 20 ευρώ παϊδάκια.
1: Δεν τρώγαμε. Εδώ ρε φιλαράκι, παίρναμε τις τσιπούρες 4 ευρώ το κιλό και τώρα έχουν 13 ευρώ το κιλό.
0: Δεν ξέρω, δεν τρώω τσιπούρα. Δεν ξέρω, ρε.
1: Εκεί το λαβράκι τόσο.
0: Εγώ είμαι στο, ναι, στο λαβράκι. Είχε 4 ευρώ το λαβράκι. Είχε 4 ευρώ.
1: Φίλε.
0: Εποχές.
1: Τι λες, φίλε. 6 ευρώ μετά και τώρα 13.
0: Και μετά σου λέει ότι καταπολεμάμε την ακρίβεια και δίνουμε αυξήσεις στους μισθούς.
1: Άσερα σε λέω τώρα.
0: Δεν μου λες, τριπλασιάστηκε ο μισθός του Έλληνα όπως τριπλασιάστηκε το λαβράκι. Ε, ή έστω διπλασιάστηκε όπως διπλασιάστηκε το παϊδάκι και βάλε.
1: Όπως τριπλασιάστηκε η φέτα.
0: Ε.
1: Όπως τριπλασιάστηκε το μοσχάρι. Πας να πάρεις ένα μοσχάρι μπακέλ και κάνεις.
0: Πώς να την παλέψεις.
1: Α, μπράβο.
0: Πες εσύ, πώς να την παλέψεις. Πάντως με το χαλβά πάλι έγινε, σου λέω χθες. Μάχη. Μάχη.
1: Μάχη, ε.
0: Κόσμος ουρά να πάρει χαλβά. Το έχει συνδυάσει στο μυαλό του άλλος ότι.
1: Μπαζάρ με το χαλβά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα πάει ο άλλος στο μπαζάρι και θα πάρει μόνο χαλβά.
0: Υπέπεσα κι εγώ, δεν πήρα κι εγώ χαλβά.
1: Δεν θα πάρει χαλβά, ρε παιδί. Το χρόνο τώρα.
0: Θα πάρω για τον πατέρα στο χωριό του πάνω χαλβά. Αφού πήρα για τον πατέρα, πάρω και λίγο για μένα.
1: Να πάμε. Το χρόνο θα ξαναπάρει χαλβά. Τελείωσε.
0: Εντάξει, ξαναπεί. Εγώ στο ξαναπεί τρώω και 14 Σεπτεμβρίου λόγω του τα γενέθλιά μου είναι νηστεία. Οπότε το έχω συνδυάσει με χαλβά φαρσάλων.
1: Ναι, όχι.
0: Αλλά άλλο ο χαλβά στο παζάρι, άλλο ο σπιτικό.
1: Άλλο ο σπιτικό είναι και ο άλλο ο χαλβά που φτιάχνουν με
0: φτιαχνο.
1: Ναι,
0: εντάξει, καλό είναι και αυτό, αλλά άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα.
0: Εγώ το θέλω να είναι έτσι μαυρισμένο και κρίτσι-κρίτσι.
1: Κρίτσι-κρίτσι και να παίρνει και γωνία που σ' αγαπάει πεθερά, φίλε. Έτσι, μπράβο.
0: Γωνία μου δώσε η κυρία, γωνία.
1: Για να σ' αγαπάει πεθερά, φίλε μου.
0: Έτσι.
1: Συνεταιριάζει το απόγευμα του Κισαία στο επίκεντρο Ερυθρά Θάλασσα Πάτριο, Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά.
0: Άστα να πάνε, άστα. Άστα να πάνε. Τι συνεδρία θα κάνουν και αυτοί τώρα. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει τα Ζωνιανά.
1: Ναι,
0: θα θυμάστε
1: ναι,
0: τα Ζωνιανά.
1: Τα Ζωνιανά, φίλε. Έπεσε γέφυρα, παρασύρθηκε ζευγάρι, εκλοβίστηκε οδηγός, πλημμύρες και ζημιές.
0: Τι λέει ο Χωμενίδης, ο γνωστός συγγραφέας σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα λέει: ο Μητσοτάκης είναι ο σύζυγος που βλαστημάς, αλλά λες πού να τρέχω.
1: Πού να πάω τώρα, ρε.
0: Ακούς.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί,
1: ναι.
0: Εννοεί ότι μπορεί να το βρίζουμε,
1: ναι.
0: Αλλά πού να πας σε άλλον τώρα, ξέρεις τι θα είναι ο άλλος.
1: Α,
0: να μείνουμε εκεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Είναι πως λέει η γυναίκα, με έφαγε στη ζωή μου. Πού σε βρήκα και σε πήρα.
0: Ο γνωστός
1: συγγραφέας. Αλλά πού να πας άλλον τώρα.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ο γνωστός συγγραφέας Χρήστος Κομενίδης μιλάει στο πρώτο θέμα. Μάλιστα. Απεχθάνεται, λέει, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κομενίδης. Και ελπίζει το Πασόκ να βγει δεύτερο κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Ο σύζυγος που βλαστημάς, αλλά λες πού να τρέχω τώρα.
1: Έρε, όχι, η γυναίκα της αλέμπει περισσότερο.
0: Αυτό είναι αφήγημα, ε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Το κυβερνητικό. Αν έχεις παρατηρήσει, λένε ποιον άλλον εμπιστεύεστε να αναλάβει τις τύχες της χώρας.
1: Δεν το είπε ο Άδωνης Βαγγέλη. Πού να τρέχουμε τώρα, πειράματα θα κάνουμε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εμείς εδώ λέει έχουμε κάνει την πρώτη χώρα της Ευρώπης.
0: Μας έχει τον αφρό.
1: Στον αφρό.
0: Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία.
1: Ζάχαρη. Ο Δένδιας έκανε μια δήλωση γιατί σήμερα είναι η παρέλαση και στην Κύπρο για, για την 66η επέτειο Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος δεν κοίται μακριά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε γιατί την έκανε, γιατί ο Καραμαλής τότε είχε πει το 1974 η Κύπρος κοίται μακριά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν έστειλε στα θέματα.
0: Ενώ αυτός έκανε τώρα.
1: Η Κύπρος δεν κοίται μακριά, λέει.
0: Την αντίθετη δήλωση.
1: Ναι, γραμμή σου να
0: έρθει. Παρακαλώ!
2: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα, λέμε.
1: Καλό μήνα, Μάστορα.
2: Καλό μήνα.
0: Άκουσες τι λέει ο Χωμενίδης, ο γνωστός συγγραφέας.
1: Λοιπόν,
0: ο Μητσοτάκης είναι ο σύζυγος που βλαστημάς, αλλά λες πού να τρέχω τώρα.
1: Χθες άκουγε τη συνομιλία μας που είχαμε με το Σάκη, γνωστός ιερέας.
0: Γνωστός ιερέας.
1: Και του έφυγε το θυμιατό το χέρι.
0: Θύμησε μου χθες τι έλεγε, τι κάθε μέρα με αγγίζει, λέει. Τι έλεγε χθες.
2: Εδώ, ρε. Σήμερα πήγα έβαλα πετρέλαιο, χωρίς πήγα έβαλα πετρέλαιο τώρα μόλις.
0: Ναι, ναι, έβαλες πετρέλαιο.
2: Ναι, στο τραχτέρ 2.17 φίλε μου. Ναι, οι εκπτώσεις που έχουμε. Μάλιστα. Του νύπα του Βιζινάλου με την έκπτωση, ναι μου λέει.
0: Με την έκπτωση,
2: μια χαρά λέω.
1: Πόσο σου τον έβαλε το πετρέλαιο,
0: 2.17.
2: 2.17
1: 2.17.
0: Πρέπει να πόνεσαι πολύ.
2: Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω κάτι εγώ τον Μάγκη. Λοιπόν, αυτός ο Μητσοτάκαρος έχει βγάλει κάτι ωραία προγράμματα. Mm. Όλα τα αυτά που εκταγγέλει είναι όλα για το λαό. Mm. Να αρχίσουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Θα κάνει τα data center για το λαό αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε τι είπε τώρα, θα είμαστε κόμβος. Mm. Κόμβος, θα στέλνουμε αέριο στα Βαλκάνια και στη Γερμανία.
0: Θα βγει το τρυπάνι την άνοιξη.
1: Θα δεις το τρυπάνι του Κυριάκου.
0: Θα μας κάνει ο Κυριάκος αυτόνομος ενεργειακά και εμείς που θα βγάζουμε και λεφτά. Θα του πουλάμε. Αλλά κάντε υπομονή μια τετραετία ακόμα, σου λέει ο Κυριάκος.
2: Ναι, αλλά κάτσε το σημείο. Και αυτό για το λαό. Για εμείς θα με βάσει παντού. Και γι' αυτό για το λαό. Γίναμε λουτζίσκι εδώ πέρα που κάνουμε όλου διανομές είμαστε και τίποτα άλλο. Mm. Και αυτό για το λαό. Δηλαδή ένα θέμα για το λαό, αδερφέ μου, δεν πήρε κανένα θέμα για το λαό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, τόσα χρόνια είσαι και μεγαλύτερός μου, έτσι. Ναι. Τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, ναι, από το 1974 και μετά, θυμάσαι κυβερνήσεις που να έχουν ανέβει πάνω και να. Εγώ θα το πω και ας με κάποιοι που κουβέντες. Πέρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου που θεωρώ το πώς μοίρασε λεφτά και πώς έκανε αύξηση στους μισθούς και τέτοια, είναι άλλη συζήτηση έτσι κατά πόσο χρεώθηκε η Ελλάδα. Θυμάσαι κανέναν άλλον που να έκανε κάτι για το λαό, πέρα από τον εξαγγέλει έτσι, ότι θα κάνουμε για το λαό πράγματα. Θυμάσαι κανέναν άλλον. Έκανε ο Τσίπρας για το λαό, έκανε ο Σαμαράς.
2: Κοίταξε κανένας.
0: Έκανε ο Γαμπ. Ποιος έκανε, ο Καραμαλής.
2: Αυτοί που πάνε να ψηφίσουν τώρα, τι ψάχνουν να βρουν μετά, άμα τους γονατίσουν.
0: Έναν Ανδρέα Παπανδρέου και ένα γεννηματά είχαμε. Άρα αυτός ο μεγάλος γεννηματάς αν ζούσε παραπάνω.
2: Ο γεννηματάς που
0: παραδέχομαι
2: και αυτό που του παραδέχομαι ήταν και ο Τσογόλας. Ο Τσογόλας είχε...
1: Δώστα όλα. Το ψήφισες μετά όταν έκανε το κόμμα.
0: Το δίκη.
2: Όταν έκανε το κόμμα το δίκη, γιατί είχε παντελουνάτους, ήταν παντελουνάτους, τι τους είπε. Κύριε, δεν μας ψήφισε ο λαός, δεν μας θέλει, διαλύτε το κόμμα.
0: Γεια σας.
2: Εδώ οι κάφροι, οι άλλοι του κρατάνε και του ξακρατάνε και αυτού και αυτού και αυτού και αυτού και απέναντι τις επιδοτήσεις και να κάνουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, Μάγκη. Πώς θα το κάνω τώρα.
1: Ναι, μακά.
2: Ακούστε με λίγο. Αυτός τώρα... Αυτός ο Μητσοτάκαρος, τώρα που έχουν γίνει όλη η παγκόσμια κρίση, είναι παγκόσμια κρίση. Η παγκόσμια κρίση ποιος την έφερε, οι λαοί, αυτοί που μας κυβερνάνε.
0: Προφανώς.
2: Έτσι, αυτοί τώρα, γιατί δεν, ας αυτό ο δικός μας πρόλαβε για να ανατείναξε και τους λιγνίτες, για να μην μπορούμε να...
0: Έλα τώρα, μην πιάσουμε όλα τα θέματα τώρα, όλα τα στραβά τώρα, λοιπόν, ανατείναξε τους λιγνίτες, έκανε το ένα, έκανε το άλλο.
2: Και το κυριότερο... Και το κυριότερο που σήμερα όλοι αυτοί, εγώ θα πω το ένα και το μοναδικό και βάλω το καλά στο μυαλό. Εγώ, εάν δεν θα τηρήσω τους νόμους που μου βγάζουν αυτοί, θα πάω φυλακή.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτοί έχουν, άμα δεν τηρήσουν το Σύνταγμα, πάει κανένας φυλακή.
1: Όχι.
2: Γιατί για αυτούς οι νόμοι είναι το Σύνταγμα. Και παρεμβιάζουν το Σύνταγμα. Πάει κανένας φυλακή.
0: Υπάρχει το πολιτικό αφήγημα που λένε ότι οι πολιτικοί κρίνονται στην κάλπη. Λέει. Αν θέλει να μας τιμωρήσει ο άλλος, δεν θα μας στείλει στη Βουλή. Έτσι, κάπως έτσι γλιτώνει τη φυλακή, κατάλαβες.
2: Όχι, ρε φίλε, άσε τώρα στη φυλακή. Στη φυλακή πάει κανένας, όχι αυτοί που παρεμβιάζουν όλα αυτά τα χρόνια το Σύνταγμα. Mm. Καταρχήν είμαστε βλάκες, για να μην πω χειρότερες κουβέντες. Είμαστε ηλίθιοι εντελώς από τη στιγμή που καταρχήν τους πληρώνουμε. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε αστυνομία ελληνική, τίποτα, είναι όλα σε αφημί. Δεν έχουμε τίποτα κυριαρχία. Αυτά που λένε κυρίως λαός και να μην πω τι.
0: Και για να σε φουντώσω περισσότερο και εσένα και για να ακούει και οι ακροατές, βγήκε ο Φλωρίδης σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και είπε επιμένω στη φράση ότι είναι για τα μπάζα. Στήθηκε πολιτική συνωμοσία. Προσέξτε, ενώ έχουμε απόφαση για ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, για τον Αγοραστό και άλλους τέσσερις, ο Φλωρίδης βγαίνει και υποστηρίζει ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποτελεί πολιτική συνωμοσία.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούς?
1: Το βούλεμα δηλαδή δεν αναφέρει.
2: Ναι, το ακούς και το άλλο. Ότι ο εισαγγελέας, ότι αυτοί θα πάνε για πλημμυλήματα.
0: Δεν σε ακούμε τώρα πάνω που είπες για πλημμυλήματα, χάθηκε το σήμερα.
1: Πλημμύλημα. Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δεν σε ακούω πάλι.
2: Ναι, ακούς. Αυτοί που δικάζουν του Τριαντόπουλου και όλοι οι υπόλοιποι θα πάνε για πλημμυρίματα. Ενώ την Κωνσταντοπούλου και την Καρσιανού και κάποιες άλλες οι οποίες είναι αυτό πάνε για κακούργημα. Τους δικάζουν για κακούργημα. Να καταλάβετε ότι ο θήτης είναι κακούργημα και ο αυτουργός του, ο κανονικός ο οποίος που τους σκότωσε είναι πλημμυρίματα.
0: Ο θήτης είναι αυτός που το κάνει, έτσι.
2: Έλα, καλά,
0: άλλο πράγμα ο θήτης, άλλο αυτοργός, άλλο
2: ναι,
0: το θύμα.
2: Ναι, ακούς.
0: Μπερδεύτηκες να τα διευκρινίσουμε όμως, γιατί τα λες στον αέρα και...
2: Καλά κάνεις. Και να καταλάβετε, εάν δεν θα μπει να γίνει η δημοκρατία μας πραγματική δημοκρατία, δεν θα αλλάξει τίποτα. Εάν σήμερα δεν έχουμε δικαιοσύνη, δεν έχουμε δημοσιογράφους, δεν έχουμε
0: δημοσιογράφους. Πάλι, αμέσως μετά τη δικαιοσύνη έβαλες εμάς. Δεν έχουμε δημοσιογράφους.
2: Εσείς είστε εξουσία, αδερφέ μου. Ποιο θα βάλω. Του γιατρό θα βάλω. Εσείς είστε εξουσία. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτά τα δυο, οι δυο αξίες, τελειώσαμε σαν λαός και θα το δείτε.
0: Οι δύο αξίες είναι η δικαιοσύνη και ο τύπος, δηλαδή.
1: Σάκη, ερώτηση ακροατή, λέει, συνεχίζει να επιμένει ότι θα γίνει το επεισόδιο στην Κύπρο ο κύριος Σάκης.
0: Μάλλον γι' αυτό έφυγε το θυμιατό του παπά.
1: Χρονικά πότε τοποθετεί, Σάκη?
0: Άνοιξη. Την άνοιξη. Όταν θα μπει το τρυπάνι στο Ιόνιο. Τότε θα γίνει το επεισόδιο στην Κύπρο. Άντε, γεια, καλημέρα.
2: Είναι.
0: Καλημέρα, άντε φτάνει.
1: Λοιπόν, καλλιτέχνη.
0: Έλα.
1: Ερωτική αντιζηλία στο Ηράκλειο πίσω από το διασυρμό της 53χρονης με φοϊβολάνση αυτοκίνητα και καταστήματα.
0: Αυτό που σου έλεγα πριν.
1: Δράστηδα ήταν μια 36χρονη. Πρόκειται για μια 36χρονη και έναν αναγνώστων στοιχείων άντρα που ταυτοποιήθηκαν ως άτομα που τοποθετούσαν φέι βολάνση αυτοκίνητα και καταστήματα στην περιοχή του Ηρακλείου με τα στοιχεία της 53χρονης μαζί με απερπείς χαρακτηρισμούς και ύβρις για το πρόσωπό της. Ότι κάνει τέτοια. Κάνει τη στάση 42.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Τη στάση 42 την κρατάνε 4, σφυρίζουν 2. Στάση κεμπάπ και τέτοια να πούμε. Λοιπόν. Συγκεκριμένα τοποθετούσαν, λέει, στα παραπάνω σημεία λευκούς φακέλους που περιείχαν ένα ροζ φυλάδιο με φωτογραφία που απεικόνιζε την 52χρονη, η οποία είναι κάτοικος Ηρακλείου, και η φωτογραφία της συνοδευόταν από τα ονοματεπωνημενικά της στοιχεία.
0: Τα στοιχεία, πώς τη λένε,
1: αριθμό κινητού τηλεφώνου.
0: Είχα και το τηλέφωνο της. Και ότι αυτή κάνει το ένα το άλλο, άμα θέλετε πάρετε τηλέφωνο να σας εξυπηρετήσει.
1: Και φράσεις με σεξουαλικό επιρεχόμενο, αναφορά γενετήσεων πράξεων, υλικό το οποίο εντοπίστηκε και αναγνώστηκε, λέει, από τρίτους πολίτες, περίοικους, περιστατικούς, ιδιοκτήτες οχημάτων ή καταστημάτων όπου είχε τοποθετηθεί. Λέει, η δράση των κατηγορουμένων επιβεβαιώθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού, λέει, από διάφορα σημεία στα οποία αυτοί ενήργησαν, ενώ η 36χρονη αναγνωρίστηκε και από, το σύζυγο της 52χρονης. Προσθέτως, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις της 52χρονης και των 55χρονων σύζυγό τους, λέει, από την εξέταση αυτό και τον τρόπο δράσης και τα λοιπά, καθώς, λέει, τα κίνητρα, λέει, αυτό ερωτικής αντιζηλίας προς τον 55χρονο, καθώς και τις πρόθεσεις να το εκδικηθεί από τον Ιούνιο του 26, λέει, έως και στις 30 Σεπτέμβρη, περισσότερες πράξεις προκάλεσε τρόμο.
0: Φαντάσου πόσο καψούρα έχει αυτή η γυναίκα, η τρελή, που έκανε αυτή την κίνηση. Έβγαλε φακέλους με τη φωτογραφία της άλλης, με το τηλέφωνο, και έλεγε ότι αυτή κάνει το ένα και το άλλο.
1: Τα κάνει όλα και συμφέρει μέχρι λιποθυμίας.
0: Μέχρι λιποθυμίας.
1: Ναι. Τα κάνει όλα μέχρι λιποθυμίας.
0: Μέσα!
1: Μέσα!
0: Μέσα η κυρία!
1: Του Παλαούλο!
0: Μέσα η κυρία!
1: Του Παλαούλο! Ναι. Του Παλαούλο!

0: εκεί την ώρα.
1: Α, τώρα που μετέδιδε live, εγώ χθες μετά την εκπομπή είδα το βίντεο αυτό με τον, με τον δικηγόρο. Το...
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ, τι ήταν αυτό. Και μετά πήγε να μας βγάλει όλους τρελούς.
0: Α, μπράβο.
1: Στην αρχή ότι και καλά έκανε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έκανε αναπαράσταση, έκανε τέτοιο,
0: ναι, ναι,
1: θεατρικό. Μετά ότι το AI μεσολάβησε, το AI και δεν είμαι εγώ, είναι το AI. Και φαίνεται πως δεν χτυπούσε ανήλικο, τον ανήλικο γιο του, αλλά ένα συνεργάτη που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Απίστευτα πράγματα.
0: Θεοδωρόπουλος,
1: τόσο ναι. Θεοδωρόπουλος, αυτός ο δικηγόρος. Και αυτός Θεοδωρόπουλος λέγεται. Έτσι λέγεται ο γιατρός,
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Όχι, κάπως έτσι, να δούμε πώς λέγεται ακριβώς, δεν θυμάμαι.
0: Θεοδωρο...

0: δεν ανέβηκε στη σκηνή.
1: Α, δεν ήταν ο Καρβέλας.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν ο Καρβέλας. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, έτσι λένε οι κακές γλώσσες, να πούμε. Μάλιστα.
1: Να πω το φίλο που χθες μας πήρε τηλέφωνο και είπε ότι περάσαμε από Βόλου. Βγάλαμε και φωτογραφίες και θα δει σύντομα και το ρεπορτάζ. Έτσι. Για τα κάγκελα αυτά που μας είπε.
0: Για τα κάγκελα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για την καλημέρα σου, για το παράπονό σου, για την καταγγελία σου. Εδώ είμαστε, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Γράφει σήμερα ο Κώστας Τόλης, ο καλός μας φίλος.
0: Α, τι κάνει ο Τόλης.
1: Στο Κάμπος Λαντ, στο Κόσμος Λάρισα. Οι 5 ανώτατοι δικαστές παραπέμπουν ομόφωνα αγοραστό Τριαντόπουλο και 3 υπηρεσιακά στελέχη, κρίνοντας ότι η αλλίωση του χώρου των Τεμπών δυσχέρανε τις έρευνες, έβλαψε τη λειτουργία της δικαιοσύνης και στέρισε πολύτιμο αποδεικτικό υλικό από τις οικογένειες των θυμάτων. Γράφουν ακόμη για 300 κυβικά χώματος που μετακινήθηκαν πριν ολοκληρωθεί η αναζήτηση των σωρών και για παράνομο ηθικό όφελος προς τους υπευθύνους του δυστυχήματος. Βαριές διαπιστώσεις για ένα ελαφρύ κατά τον ποινικό κώδικα αδίκημα. Πάνω σε αυτό που έλεγε πριν και ο φίλος ο Κορατής, ο Ζάκης. Το μεγάλο ερώτημα πάντως παραμένει. Ποιος αποφάσισε σε πολιτικό επίπεδο ότι έπρεπε να γίνουν όλα αυτά και γιατί? Γιατί ούτε οι μπουλντόζες κινούνται μόνες τους, ούτε οι υφυπουργοί και περιφερειάρχες συνηθίζουν να αυτοσχεδιάζουν σε τόπους εθνικής τραγωδίας. Στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να δικαστεί ένα πλημέλημα. Εκείνο που θα πλανάτε όμως πάνω από την αίθουσα θα είναι πολύ βαρύτερο. Συμφωνώ και επαυξάνω. Έτσι. Και συνυπογράφω μάλλον.
0: Έτσι λέει, όπως τα λέει ο καπετάν Κώστας Τόλης, δηλαδή δεν μπορεί.
1: Πλημέλημα τώρα. Πλημέλημα αυτό το πράγμα τώρα. Πλημέλημα αυτό το πράγμα τώρα. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Κάποιος άνωθεν έδωσε την εντολή, θέλει να πει ο ποιητής σύντροφε.
1: Ναι. Σε δύο σημεία πρέπει να εστιάσουμε. Έτσι. Στο πλημέλημα και στο ότι. Εντάξει, δεν μπορεί από μόνος του να έρχεται ο υφυπουργός και ο περιφερειάρχης από μόνοι τους χωρίς να υπάρχει και άνωθεν εντολή. Αυτό εννοεί. Έτσι. Και αυτό είναι που σκέφτηκε ο πολύς ο κόσμος. Κακά τα ψέματα. Πλημέλημα.
0: Πλημέλημα.
1: Εντάξει,
0: τροφέ, πλημέλημα.
1: Πλημέλημα.
0: Να, μπράβο. Πλημέλημα. Αντεπίθεση. Όπω τη γράφει εδώ μια δική μας εφημερίδα. Αντεπίθεση του Κυριάκου, λέει. Γαζώνει.

0: Έπεσα πάνω στην προφητεία τώρα. Λοιπόν.
1: Ρε εσύ, την έχει φωτογραφία εδώ την, 30, την 36χρονη στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Την έχει φωτογραφία που έβαζε στα αυτοκίνητα του φακέλου.
0: Από τα βίντεο.
1: Ναι, τα βίντεο.
0: Ο Βελόπουλος είπε για τον Τριαντόπουλο, δικαιωθήκαμε για τον μπάζωμα των τεμπών, λέει.
1: Όχι, λέει ο Φλωρίδης. Επιμένει για τα μπάζα.
0: Δικαιωθήκαμε, λέει ο Βελόπουλος.
1: Επιμένει για τα μπάζα. Και παραμένει. Είναι ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης.
0: Ευλόγησε.
1: Οι δικαστές, οι ανώτεροι δικαστές, καλούν Τριαντόπουλο αγοραστό. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και τους άλλους. Για τον μπάζωμα. Ουσιαστικά. Α, αυτό είναι.
0: Για τον μπάζωμα.
1: Αλλά ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης επιμένει ότι δεν υπάρχει. Και ότι είναι πολιτική συνωμοσία.
0: Ναι.
1: Και επιμένει στη φράση του για τα μπάζα. Ο Φλωρίδης ο υπουργός δικαιοσύνης. Ή το άλλο, είδα χθες, είπε ο Χατζής, δικαιολογημένα το είπε. Του ξέφυγε βέβαια, στο ΟΑΝ, τι είπε. Δεν το δώσετε ακόμα τον πούλο αυτό τον Θεοχάρη.
0: Ναι, δεν το δώσατε τον πούλο, λέει ακόμα.
1: Αυτό το Θεοχάρη ακόμα δεν το δώσετε τον πούλο,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Στην εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου.
0: Δεν το δώσατε τον πούλο, λέει ακόμα. Η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας από το 1988 βγαίνει αληθινή. Θα σας σβήσουν τα φώτα. Δεν φτάνουν τα χθεσινά μέτρα. Έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας των τελευταίων ετών.
1: Μα το είπε ο Άδωνης.
0: Η Ωσία Μακαρία, η οποία από νηπιακής ηλικίας παρέμεινε παράλυτη, λέει, και έζησε μεγάλη άσκηση και ταπείνωση, προφήτευσε, λέει, 28 Ιουνίου του 1988.

0: και πάλι Καζάνας.
1: Γιατί βρέξει Γιονύση.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνας ψωνίσιο ρε.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Από τα μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγελίες και delivery από την Καβατσίνας.
0: Wine Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα. Ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τη τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλβούλγα, τη Μιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος. Παρακαλώ, επί της Ανθή μου γαζί σε λίγες μέρες.
1: Νίκο, κάτσε να πάμε εστία. Περίμενε.
0: Ναι, Βαγγελή.
1: Εστία, εστία.
0: Έλα, έλα στην εστία
1: τώρα.
0: Έλα

0: μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ παρακαλώ.
1: Και κρατήστε αυτό, η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το εστία and the city van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο λοιπόν, 1η, 2 και 3 Οκτώβρη, δύο νέα καταστήματα, τρεις μέρες γιορτής και όλη η Λάρισα εστία.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Αβαντάς μεγάλο θησαλέμο και τούτο φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμάρες.
0: Στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε, ε?
0: Το καλύτερο πρόβια κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Να φας καλά και φθηνά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλε οι μεγάλε αθλητικέ φίρμε στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρε. Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Ανεβείτε και εσείς παρακαλώ. Και φυγό.

0: Διασκεδάσετε. Έλα και εσύ στο Μετζέ Μετζέ. Πριν πάμε σε χορηγούς διαφημίσεις, τώρα που το θυμήθηκα, χθες οι περισσότεροι πάγκοι στο παζάρι σου έλεγαν ότι δεν δέχονται κάρτα. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν λειτουργεί το POS, έχω πρόβλημα με το ίντερνετ και τέτοιο. Κάποιοι που ήταν πιο έτσι, θρασίτατοι θα πω εγώ, τι να μας τα πάρει φορεία, δεν πάει περίπτωση. Σιγά μην πάρω με κάρτα.
1: Κοροϊδό.
0: Φόρα παρτίδα.
1: Φόρα παρτίδα.
0: Έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, χορηγή διαφημίσει, επιστρέφουμε και θα φιλοξενήσουμε τον Μηντιάρχη Νίκο Μποζιονέλο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μιλήσουμε, θα συνδεθούμε με Αθήνα, για να μιλήσουμε για τον αγώνα της Εθνικής, αλλά και για όλα τα μηντιακά νέα.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
7: Ποιο?
6: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
7: Τι έχει?
6: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
7: Όλα αυτά.
6: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
7: Δηλαδή δύο καταστήματα.
6: Δύο.
5: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Αστεία Home και Αστεία Pop.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά. Cougar.
1: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώδυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar.
1: Cougar.
10: Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 101 FM Stereo.
1: Άρα τι ροκιά έχει βάλει πάλι ο καλλιτέχνης.
2: Άρα τι μπάλα παίζει ρε φίλε.
1: Επιστρέψαμε 42 λεπτά μετά τις 11 στο ραδιόφωνο της TRT. Δεν έχουν το Θεό τους. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου.
2: Καλό μήνα. Να μην ξεχνάμε.
1: Και μακάρι να μην είναι πολύ δροσερός Οκτώβριος και τρέχουμε να ανάβουμε κλιματιστικά και καλοριφέρ. Γιατί είδατε, το είπε και ο Άδωνης. Θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
2: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει ο μαλάκας, ίδιος μπαίνει.
1: Κύριε Χαϊδά, σας παρακαλώ. Χρησιμοποιήστε την επιστήμη. Να τον κάνουμε λαλάκα. Τουλάχιστον.
2: Κάτω παλάκα.
1: Έχουμε την χαρά,
2: έτσι, μπράβο,
1: και, την τιμή,
2: και την τιμή
1: να φιλοξενούμε
2: μια τεράστια μορφή.
1: Και σήμερα, γιατί τα είχαμε ξαναπεί νομίζω τον Ιούλιο.
2: Πριν το Μουντιάλ.
1: Όχι, άρα τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, με τον Μηντιάρχη της καρδιάς μας.
2: Έτσι.
1: Με τον Νίκο Μποζιονέλο, που έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου για να μιλήσουμε για τον αγώνα της Εθνικής σήμερα και γενικότερα για τα μηντιακά αλλά και για τα πολιτικά. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όρεξη έχετε, μου φαίνεται πρωί-πρωί.
1: Βέβαια, ρε.
2: Εμείς πάντα ορεξάτοι είμαστε. Το τρώμε το φαγητό μας.
1: Εμείς είμαστε. Σαν πώς ήταν ο Βελίξ που έπεσε, ξέρεις, μέσα στο καζάνι με το μαγικό ζωμό. Έτσι είμαστε.
2: Εγώ είμαι σαν τον λουχαγό Μάρκ.
1: Σαν τον Κάπτεν Μάρκ.
2: Ναι, ναι. Λουχαγό Μάρκ.
1: Θα θυμάται πολύ καλά ο Νίκος Μποζιονέλος και μας θα θυμίσει, ξέρεις τι λέγαμε νωρίτερα. Θυμήθηκε ο Νίκος βλέποντας την ανάρτηση.
2: Είδα την ανάρτηση χθες, Νίκο, που έκανες για τις δύο ιστορικές συναυλίες του 83, φίλε, στις 30 του Οκτώβρη 1η και 3
1: Σεπτέμβρη.
2: Το... Σεπτέμβρη. 30 του Σεπτέμβρη 1η και 3 του Οκτώβρη 2η, να πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Που είχε γίνει παντζουλισμό.
1: Και να σκεφτείς. Γατάκι, αν αδύσει αυτό.
2: Και να σκεφτείς τότε. Δεν υπήρχαν ούτε.
3: Και μπήκαν μέσα τα κορίτσια που ακούνε βύση, άστρα, ναι.
2: Και να σκεφτείς, Νίκο και Βαγγέλη τότε. Δεν υπήρχαν δηλαδή οι συναυλίες ανακοινώνονταν μέσω εφημερίδα. Ούτε διαφημίσει τηλεόραση, ούτε τα social media που υπάρχουν σήμερα, το βομβαρδισμό.
1: Δεν υπήρχε τίποτα.
2: Και τα λοιπά. Τίποτα τέτοια. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σχεδόν όλη η Ελλάδα εκτός από του Πανούση ήταν εκεί.
2: Και ούτε, δηλαδή σκέψου, ούτε εφέ στις συναυλίες, ούτε τίποτα. Ναι. Ανέβαινε ο τραγουδιστής πάνω με το μικρόφωνο, την ορχήστρα και τραγουδούσε. Όχι τα εφέ τα σημερινά, τίποτα.
1: Νίκο!
3: Καμία σχέση με τότε, γιατί το μεταξύ το ΑΚΑ ήταν σχεδόν καινούργια αντιμάτια.
1: Ναι, ναι, μόλις είχε γίνει.
3: Είχε αργήσει λίγο.
2: Ο πρώτος αγώνας που είχε γίνει τότε, Νίκο, ήταν ο τελικός της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Έπεσε και ο Ολυμπιακός Ευρώπη. Το πρώτο δεν τον θυμάμαι.
1: Να ναι,
2: αλήθεια, πρέπει να ήταν ο πρώτος αγώνας.
1: Έπεσε και ο Ολυμπιακός, θυμάμαι και εγώ στην Ευρώπη. Ναι, ναι, θυμάμαι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και κάτι γράφει ότι δεν ήταν και στην αρένα, κάτι τι έγραφες εκεί.
3: Είχαμε ρέσει, λένε ρε παιδί μου ότι ήταν 80.000 κόσμο, επειδή τόσο ήταν
2: η χωρητικότητα.
3: Η χωρητικότητα. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, είχαν μπει μέσα, δεν απαγορευόταν να μπουν μέσα στο χορτάρι. Αλλά είχαν μπει γύρω-γύρω στα κουλουάρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μιλάμε για 140.000 κόσμο και τις δύο βραδιές. Και άστα μετά κάτω και σχολιάζουν. Τι ασχολούμαστε.
1: Και όχι εισιτήρια εκεί που τα είχε βγει. Όχι, επειδή το θυμηθήκαμε, γι' αυτό λέμε.
2: Όχι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον απόψινό αγώνα της Εθνικής. Ναι. Θέλουμε να μας κάνεις την ανάλυση σου, πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που σχολιάζαμε και χθες, επειδή νομίζω χθες το διαβάσαμε, αλλά και σήμερα κάπου, ότι οι Γερμανοί της Dortmund έχουν

0: Παιδάκι, προφανώς και θέλει
1: διαχείριση,
0: και θέλει διαχείριση το παιδί. Εντάξει, μα είναι και η κούραση και δεν είναι μόνο κάτι. Δηλαδή το έχω δει ξέρεις, σε ρεπορτάζ και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή στην Πορτογαλία έχει σηκωθεί κουβέντα για τον Γκονσάλο Ράμος από την ομάδα του κτλ. Εντάξει, οκ, okay, στο πρόγραμμα είναι αυτά τι να κάνουμε. Το σημαντικό είναι ότι.
1: Τώρα μην με τσιγκλάς για τον Γκονσάλο Ράμος, ας έβαζε και λίγο του Κριστιάνο.
0: Εντάξει, αυτό που έχει γίνει με τον Ρονάλντο, αυτό που έχει γίνει, παιδί μου, να το μαζέψουν να του πούνε αδερφέ, είσαι 40, δεν σε θέλουμε πια. Να
1: 41!
0: Κάνουμε ένα φιλικό και τα λοιπά. Μα τον καλείς. Ναι. Τον βάζει το ένα παιχνίδι, δεν τον βάζει το άλλο. Κάτσε ρε
1: Καραγκιόζη. Πρέπει να του κάνει καψόνι αυτό ο Ζέσους.
0: Που δεν είσαι ούτε το δεξιό, ξέρετε τι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αφήνει τον πάγκο. Είναι καλύτερα να τον πάρει εδώ. Δεν σε υπολογίζω. Αν θε να σε καλέσει, τον παίρνει 20 λεπτά. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, φιλικό και γεια σου.
1: Παιδιά.
0: Και τον καλούν κανονικά στην εθνική και τον αφήνει τον πάγκο. Κάθε.
1: Μήπως ο Ζεσούς έχει κάποια αιμονή με τη Sporting Λισαβόνα. Ήταν στην Μπενφίκα από ό,τι θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ήταν και στη Sporting.
0: Όχι, έχει δουλέψει και στη Sporting.
1: Οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό το καψόνι. Και εγώ ως καψόνι το εξέλαβα.
0: Μα είναι καψόνι. Μα είναι καψόνι και θέλει αυτό πάμε. Θέλει διαχείριση. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν μπορεί να αφήσει τον πάγκο τον Ρονάλντο, εννοείται ότι δεν μπορεί να αφήσει τον πάγκο τον Μέση κτλ. Συνομιλήσει με τους παίκτες. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας που ύψωσε σε μπαεράκι, δεν θέλει να παίζω το ένα το άλλο, έστειλε, πήγε κόσμος από την ΕΠΟ δύο φορές, τον επισκέφτηκε, μια φορά με τον τραυματισμό του και του λέει: πόρτα είναι ανοιχτή. Και του λέει: εντάξει, παιδιά, δεν παίζω τώρα, θα παίξω τα επόμενα. Μετά τραυματίστηκε το παιδί, θα τον καλέσουμε.
1: Τώρα, δηλαδή, εκτός θέματος ερώτηση, επειδή αναφέρθηκε στον Κωνσταντέλια. Που όλοι τον καμαρώσαμε και τον θαυμάσαμε πριν το τραυματισμό του, στο ξεκίνημα του στην Ντόρτμουντ. Ισχύουν όλες αυτές οι φήμες που ακούστηκαν ότι μπορεί πίσω από την απόβασή του να υπάρχουν και άλλοι λόγοι και όχι μόνο για την οικογένεια. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και προσωπικά καλό θα είναι οι παίκτες να μιλούν δημόσια. Mm-hmm. Και ενώ απολαμβάνω τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, με την άνοδο του YouTube, ρε παιδί μου, που πάνε πάλι έμαχοι και μιλάνε. Ακούς πάρα πολύ. Και όχι μόνο τώρα 50 και 60. Δηλαδή, μπορεί να ακούσει και τον Κουλτσιδάκη, μπορεί να ακούσει και τον Κοτσουράνη, μπορεί να ακούσει προχτές ακούω τον Παπασταθόπουλο, που δεν τον είχα και σε πολύ εκτίμηση τον Παπασταθόπουλο, αλλά τον άκουσα σε μια εκπομπή.
1: Και άλλαξε γνώμη.
0: Και δεν είχα συνειδητοποιήσει, δηλαδή, ότι αυτό το παιδί 20 χρονών, 21 ήταν στη Μίλαν και έπινε καφέ στην πλατεία στο Μιλάνο με τον Ζλάταν.
1: Και έχει περάσει από Μίλαν, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ,
0: τεράστια καριέρα ο Παπασταθόπουλος, ξέρεις, δεν το συνειδητοποιείς. Το κακό είναι ότι όταν παίζουν οι παίκτες δεν μιλάνε. Πρέπει να βγουν και να μιλάνε στον κόσμο, ειδικά τη σήμερα ημέρα με τα social media και τα fake news. Διάζε Κωνσταντέλια και πες. Θέλω να κάτσω με τον παιδί μου. Έχω φάει παντόφλα με τη γυναίκα. Είμαι ή έχω βάλει. Πες το όμως.
1: Και με ενοχλεί ο πάγκος που έτρωγα και έπεσε ο Μπακασέτας. Πες το εσύ.
0: Σπάστηκα με τον coach. Βαριέμαι. Σεβαστού είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πες το.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο σημερινό αγώνα, τι πρόβλεψεις κάνεις, θα το ξεκινήσει το Καρέτσαλ, εσύ θα τον αφήσει. Εγώ πάντως, αν ήμουν ο Γιοβάνοβιτς, θα έλεγα, αφού με πιέζουν κιόλας οι Γερμανοί, να μην τον βάλω σήμερα με την Ολλανδία βασικό και ας τον βάλω με τη Γερμανία που παίζει τους άλλους στην Ντόρτμουντ.
0: Για να σου ξεκινήσω ανάποδα, δεν θα παίξουμε αυτή την Κυριακή με τους Γερμανούς που παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή.
1: Θα είναι άλλη ομάδα Γερμανοί.
0: Έχει καλέσει ο κλουμπ 45 παίκτες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: 22 παίκτες αποστολή τη μια φορά και τώρα την άλλη. Και αυτή είναι πιο πολύ με μεγαλύτερο κίνητρο. Δεν έχουν πολλές διεθνείς συμμετοχές κτλ. Είναι πιο επικίνδυνη την Κυριακή.
1: Την Κυριακή.
0: Κοίταξε, εδώ που φτάσαμε.
1: Και δεν παίζει και ο Κίμιχα, Μεγάλη απώλεια για τη Γερμανία.
0: Δεν θα παίζω τους άλλους στα δεύτερα.
1: Α, δεν ήταν στα δεύτερα ούτως ή άλλως.
0: Οι αποστολές ήταν για τα πρώτα δύο και για τα επόμενα δύο. Δύο διαφορετικές ομάδες.
1: Λέω, μήπως ανετράπει κάτι στο σχεδιασμό του Κλόπ λόγω της ήττας από την Ελλάδα και της οπαλίας με την Ολλανδία.
0: Και τους είπε και ο Κλόπ ότι όχι εμπάθεια και τα λοιπά, μόνο κριτική, αλλιώς σηκώνουμε και φεύγω. Δεν το έχω και σε τίποτα και καλά τους είπε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κάναμε, κοίταξε, το διπλό Σερβία το θέλαμε, το πήραμε μια χαρά. Δηλαδή, με τους Σέρβους τι ήθελες, να πάρεις 4 βαθμούς, να είσαι τρίτος στον όμιλο, να μην υποβιβαστείς, να είσαι στην επόμενη λίγκα ή να έχεις πάρει και καλούς βαθμούς εν ώψη κλήρωση προκριματικών Euro 2028. Αυτό μας καίει.
1: Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος και αυτό που λέγαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μπράβο. Κάνεις τώρα την υπέρβαση, την τεράστια υπέρβαση με τη Γερμανία, πανάξια κτλ. Κτλ. Τώρα κοιτάς πιο ψηλά. Δηλαδή σε αυτή τώρα το σετ που στην Τούμπα, που μάλιστα έχουμε να παίξουμε επίσημο παιχνίδι με κόσμο στην Τούμπα, γιατί παίξαμε το 21 με τη Γεωργία, αλλά ήταν COVID τότε και δεν είχε κόσμο. Άλλη μια φορά έχουμε παίξει το 75 με τη Μάλτα.
1: Σοβαρά μιλάς. Μισό αιώνα.
0: Μια φορά για τον...
1: Καφτατζόγλιο θυμάμαι στο παρελθόν.
2: Ναι,
0: πολύ Καφτατζόγλιο. Μια φορά έχουμε παίξει για τον Κούδα. Τότε που παίξε 48 χρονών και το δήλωσε όπως επίσημο και έχει καταγραφεί ως ο γυριότερος παίκτης που παίξε με την εθνική ομάδα. Επίσημο φιλικό εννοώ, όχι τη Μισένε. Και μια φορά με την Ισπανία προς τιμή του Ζαγοράκη. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει πολλά επίσημα, δύο είναι. Με τη Γεωργία το 21 και με τη Μάλτα το 75, τρομερό.
1: Πραγματικά δεν το ξέραμε,
0: Βέβαια, του πάθανε κατάμεση και νομίζω ότι μπορεί

0: να φτιάξει τις πάλι τις σχέσεις η εθνική ομάδα με τη Θεσσαλονίκη γενικώς, ευκαιρία είναι.
1: Και ο Γκαγκάτσης με τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ.
0: Μια χαρά είναι, μόνο και ο Γκαγκάτσης.
2: Μια χαρά είναι.
0: Θα ήθελα να πω κάτι για Γκαγκάτσης, ναι. Να το πω όπως το σκέφτομαι. Μια χαρά δουλειά κάνει την ΕΠΟ και με το κύπελλο και με την εθνική ομάδα. Εγώ το πιστώνω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν λέμε για τον πατέρα, για τον ίδιο, για τον ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω σαν φύλαχο που είσαι δημοσιογράφο.
1: Και ό,τι και να λέμε, με τον πατέρα του πήραμε και γιούρο, έτσι. Κάτσε να πάρουμε και με το γιο τίποτα.
0: Να τους, να πάρουμε το Μουντιάλ.
1: Εμείς τραγουδάμε, φέρτε μας στην Ολλανδία.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα τα... Για μένα, αν πάρουμε ένα βαθμό απόψε και την Κυριακή, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Α, δηλαδή δύο ισοπαλίες.
0: Ένα βαθμό. Μια ισοπαλία.
1: Α, δηλαδή
0: πάρουμε απόψε και κρατάμε στο 1-1 τους Γερμανούς την Κυριακή, τους πελάτες τώρα.
1: Δηλαδή με δύο βαθμούς είσαι ικανοποιημένος.
0: Πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: και
1: που λέμε...
0: πας μετά με τη Σερβία και στην Ολλανδία. Σκεφτόμουν να πάω, αλλά δεν μου βγαίνει για μένα. Ήταν ωραίο ταξίδι.
1: Α, πολύ ωραίο. Άμστερνταμ,
0: ναι, ναι. Να, και πας να τους, πώς το λένε, να χτυπήσεις τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, σήμερα με την Ολλανδία όμως. Κοίταξε, δεν ξέρω, γι' αυτό θέλουμε την άποψή σου. Δεν παίζει ο Χάκπο, που για μένα είναι η μεγαλύτερη απειλή από τους Ολλανδούς, γιατί είναι και πολλά νέα παιδιά που έχει στην αποστολή.
0: Έχει πάρα πολύ καλούς. Καταρχάς έχει προπονητή, επιτέλους το λέω, φίλο Ολλανδό.
1: Ναι.
0: Επιτέλους βρήκαμε προπονητή. Επιτέλους βρήκαμε προπονητή στην Ολλανδία. Δηλαδή ναι, και το φαχάλι του είχαμε αλλάξει τα φώτα και το φέρναμε. Τέλος πάντων, ο Τσάβη κάνει καλή δουλειά. Έχει καλούς παίχτες, πολύ καλούς παίχτες, έχει πολλές λύσεις. Τους είδα και με τους Γερμανούς και με τους Σέρβους. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή η Ολλανδία. Δηλαδή, τους Γερμανούς τους κατάπια. Τους ακυρώσαν εκεί και ένα γκολ κεφαλιά του Φαντάκ που δεν κατάλαβε γιατί.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Κατηφόρησε το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ρε, μιλάμε, είχαν 6 goals, 3,2, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μυθικά.
1: Ναι, εγώ δεν είδα το Σερβία-Ολλανδία, είδα στιγμιότυπα μόνο. Αλλά στην τελική, 1-2 κερδίσαμε εμείς, 1-2 κέρδισαν και οι Ολλανδοί. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι πολύ καλή Ολλανδοί, για μένα είναι grand favori.
1: Πάνω από τους Γερμανούς εννοείς και πάνω από εμάς φυσικά.
0: Για απόψε, νομίζω ότι θα νικήσουν οι Ολλανδοί, κάπως. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και από εκεί και πέρα πάμε με τους Γερμανούς την Κυριακή για μια ισοπαλία. Έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Άρα κρατάμε την εκτίμησή σου ότι βλέπεις σήμερα να υποθέσω ότι αυτό σε κάνει να το πιστεύεις και ότι δεν πιστεύεις πολύ στην ελληνική άμυνα.
0: Όχι, κάθε άλλο.
1: Γιατί στο μάτς με τη Σερβία, θυμάσαι στο μάτς με τη Σερβία, λέγαμε ότι μπροστά καλά πάμε, αλλά πίσω φάγαμε ένα γκολ και κάναμε και ευκαιρίες από το πουθενά. Δηλαδή ότι είχαμε πρόβλημα.
0: Είναι πολύ καλή η Ολλανδία.
1: Είναι τόσο καλή Ολλανδία, λες,
0: Δηλαδή αυτό που είδα με εντυπωσία.
1: Εσύ πώς το λένε αυτό το center for που έβαλε στη θέση του Πρόμπεϊ που τραυματίστηκε. Δεν τον ήξερα εγώ αυτόν.
0: Αχ, περίμενε γιατί τώρα τον έξα
1: και σε. Αυτός με το μουστακάκι, δηλαδή.
0: Και σε στοίχημα, περίμενε.
1: Είδα κάτι φάτσες Ολλανδικές που δεν τους ξέρουμε.
0: Μαξ Μέρντικ, Τσακμάρ. Επειδή βλέπω Ολλανδικό.
2: Τι Τσακμάρ είναι αυτός.
1: Αυτός είναι Τσακμάρ.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή προχθές που τους έργους τους πήρε παραμάζω που βάλει και τα δύο γκολ.
1: Άρα λοιπόν λες ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο μας και βλέπεις ότι θα κερδίσει η Ολλανδία.
0: Θεωρώ ότι απόψε λόγω ποιότητας Ολλανδίας θα βγει και λίγο κούραση, δηλαδή άμα δεν παίξει ο Καρέλης.
1: Λίγο και το μεθύσι της νίκης στη Γερμανία.
0: Το Μασούρα θα βάλει το τετέ στην άκρη. Πόσο φιλοτιμή.
1: Αχ, όχι Μασούρα, σε παρακαλώ.
2: Όχι
1: Μασούρα, σε παρακαλώ. Ας βάλει το τετέ τουλάχιστον.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Μπάμπης Κοστούλας, επιστρέφει.
0: Είναι ερώτημα. Υπάρχει μια εικασία μήπως ξεκινήσει ο Φώτης στα άκρα. Θα δούμε, είναι πολύ φλού. Γιατί είναι πολλά και τα μάτια συνεχόμενα.
1: Ο Φώτης είναι και η αδυναμία του Γιωβάνοβιτς, κακά τα ψέματα. Το έχουμε καταλάβει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή, αν με ρωτάς, ναι. Στο μάτς με τη Γερμανία, έχει βάλει τον γκολ ο Δουβίκας στη Σερβία. Κάνεις αλλαγή στο 60. Δεν μπορείς να βάλεις τον Δουβίκα.
0: Όχι. Και το πήγε μια χαρά γιατί είναι άλλα χαρακτηριστικά, άλλα.
1: Πιέζει περισσότερο ο Ιωαννίδης, τρέχει περισσότερο.
0: Το πήγε ο πώς το λένε, ο.
1: Ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
0: Το όχι έχει δώσει ρεσιτάλ δύο μάτσα από τον πάγκο. Ρεσιτάλ. Και οι αλλαγές του και όλα. Και οι επιλογές του και όλα.
1: Συμφωνώ.
0: Ο καλύτερος παίκτης με τη Σερβία ποιος ήταν.
1: Ο καλύτερος παίκτης, ο Κουρμπέλης.
0: Πού ήταν ο Κουρμπέλης την Κυριακή.
1: Στον πάγκο.
2: Στον πάγκο.
0: Άρα.
1: Και τον έβαλε στο 65, ναι. Γιατί να του δώσει ανάσες.
0: Άγια σου. Όχι μόνο ανάσες. Ήταν και διαφορετικό τελείως.
1: Ναι, είναι και ανάλογο με την ομάδα που αντιμετωπίζει.
0: Ο Ιβάν άψογα τη.
1: Και μας αρέσει που είναι λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου. Μας αρέσει. Έχει και τα υλικά όμως, έτσι. Έχει και τα υλικά. Ρε Νίκο, θυμάσαι ποτέ Εθνική Ελλάδος να έχει μπροστά Παυλίδη. Μα έχεις Παυλίδη, έχεις Τζόλι, έχεις Καρέτσα, έχεις Τετέι, έχεις Ιωαννίδη, έχεις Δουβίκα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό που μας λείπει είναι ένα χαράκι.
1: Ναι.
0: Να μεγαλώσει και λίγο μούζα, Μουζακίτης.
1: Στάσιμος είναι αυτός. Δεν το βλέπω. Είναι στάσιμος, είναι λίγο στάσιμος ο Μουζακίτης. και στη Χαλ δεν παίρνει χρόνο συμμετοχή και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή επιλογή να πάει στην Αγγλία με τα χαρακτηριστικά που έχει. Δηλαδή θα τον έβλεπα πιο εύκολα στην Ιταλία, για παράδειγμα.
0: Οκ. Okay. Δεν αντιλέγω. Αλλά πιστεύω ότι αυτό, ειδικά τώρα που πήγε στην Αγγλία, είδε και ο Κουστούλα μέσα σε λίγο καιρό, σε ένα χρόνο πέρασε, έστρωσε.
1: Να πούμε ότι ο φίλο μα ο Νίκο ο Πουζονέλο απογοητεύτηκε πολύ το καλοκαίρι. Γιατί η αγαπημένη του ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Θα σου πω ειλικρινά.
1: Βλέπαμε Βραζιλία και λέγαμε δεν έπαιρνε το Ροντινέι για δεξιμπά καλύτερα.
0: Να σου κλείσω για τον Κουρμπέλη. Ότι με το μάτς βασικά της Γερμανίας, μόλις χάνει την ευκαιρία αυτό της. Να το πω τώρα πώς το σκέφτομαι.
1: Ναι, να το πεις.
0: Λέω μαλάκα μου, αυτοί έχουν μια τρύπα πίσω. Να. Θα γίνει εκεί ο τέτοιο. Άμα τους κάνει τέτοια ευκαιρία, λέω και φεύγει ο Φώτης. Κάθε λέω θα βάλουμε γκολ. Και μπαίνω στο live. Over μισό της Ελλάδας. Και σφάμε τρία ρε παιδί μου.
1: Και το έπαιξες, ε.
0: 4.70. 4.70.
1: Να σου πω
0: ότι... Να είναι καλά ο Κουρμπελίνιο, ο Κουρμπέλιχαμ και όλοι αυτοί.
2: Κουρμπελίνιο.
1: Να σου πω ότι εγώ το έπαιξα και είπα και στο ραδιόφωνο, το έπαιξα διπλό 6.50. Δεν ξέρω, το βλέπα, που θα κερδίσουμε.
0: Ήμασταν, γενικώς ήμασταν όλοι αρκετά αισιόδοξοι. Καλό ήταν αυτό. Τώρα για το Μουντιάλ και τη Βραζιλία, από το μάτς με το Μαρόκο, δεν πάμε πουθενά. Μόλις είδα το μάτς με το Μαρόκο που μας έκανε κάνει και ο γιος την πρεμιέρα. Ρε παιδί μου, και το συζητούσα την άλλη μέρα και μου λέει ένας φίλος, έχεις δει η Βραζιλία και να τριπλάρει μόνο ένα. Τι καθαρία είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Ναι.
0: Για... Είχε δίκιο.
1: Για την αδιανόητη τρίπλα του Καρέτσα στον Γερμανό, δεν θυμάμαι και πώς το λέει κιόλας.
0: Το παιδάκι τεράστιο.
1: Που φορούσε τη φανέλα με το 10 στην Εθνική Γερμανίας.
0: Τεράστιο ταλέντο, δεν το συζητώ. Να είναι καλά, που τον βρήκανε, που τον πείσανε, που του δώσαν το project. Έτσι για να το εξηγήσαν ότι τον υπολογίζουν κτλ. Πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Πρόσεξε στη φάση που ο Ιωαννίδης κάνει όχι τη μεγάλη ευκαιρία, ένα άλλο σουτ που κάνει με το αριστερό και βγαίνει έξω. Πρόσεξε στο Καρέτσα πίσω που χτυπιέται και λέει: δώσε την μπάλα να κάνω το σουτ από εδώ.
0: Ρε τα νιάτα του να είχα να πήγαινα για ποτό να γύρισε αυτό για να πήγαινα για δουλειά.
1: Να προλάβουμε και κανένα μηντιακό.
0: Ρώτα, ρίχτα.
1: Λοιπόν, για να προλάβουμε κανένα μηντιακό, τι γίνεται στον Αντένα με το Καλημέρα Ελλάδα.
0: Ακλαφτή.
1: Ε, υπάρχει
0: η κατάρα του Γιώργου να είναι καλά εκεί ψηλά.
2: Κατάρα του Γιώργου.
1: Υπάρχει περίπτωση να δούμε, επειδή διαβάζω κάπου, δεν ξέρω αν το έχεις γράψει και εσύ νομίζω, ότι υπάρχει ενδεχόμενο και για γυναίκα συμπαρουσιάστρια.
0: Δεν νομίζω, όχι, έχει απορριφθεί.
1: Ρε Νίκο Μποζονέλο, συγγνώμη, με την εμπειρία που έχεις και επειδή είσαι ειδικός για τα μίντια, είσαι ένα μεγάλο κανάλι σαν τον Αντένα, μου παίρνεις, άντε εγώ τον Παυλόπουλο να πω και τον Βασίλη Χιώτη να το βάλει σε πρωινή εκπομπή.
0: Ρε, γελάει ο κόσμος, άσαμε τώρα. Γελάει ο κόσμος.
2: Πού πας σε καραμέτρο.
0: Ακριβώς. Όχι, ό,τι να βγαίνει, ρε παιδί μου, όπως βγαίνει η Ισία, απαστράπτουσα θέλω να σου πω.
1: Να κάνει ένα σχόλιο. Ναι, η Ισία απαστράπτουσα.
2: Με τους αναπηλατζίδες, τι γίνεται στον Αντένα.
0: Και μηντιακού παλιά, έγραφε στήλη μίντια στη Sport Day. Χρόνια πριν κάνω εγώ την ίδια σελίδα και βρήκα κάτι παλιά σελίδες.
1: Άντε, ρε, η Ισία Κοσιόνι έγραφε μίντια.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να κάνει μια στήλη μηντιάρχησα τώρα, να σηκωτάρει.
2: Να κάνει ένα πρωινό.
1: Ο κύριος Χαϊδά, και για πρωινό θα την έβλεπα πολύ άντα εγώ τη Σιακοσιόνη.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι κόμμα είναι η Σία που κινείται πολιτικά.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πω, ότι του αρέσει φέτος η Σία, γιατί τα χώνει στον θείο Κυριάκο.
0: Εννοείται.
2: Εδώ τα άκουσε και ο σύζυγος χθες, ο Μπακογιάννης.
1: Εδώ τα άκουσε και ο Μπακογιάννης τώρα. Λοιπόν, για τους Ράδιο Αρβίλα.
2: Στους Αρβιλαντζίδες τι γίνεται.
0: Θα τα βρούνε μωρέ, ξέρεις είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις περίεργες κάθε χρόνο και τα λοιπά, νομίζω θα τα βρουν κάποια στιγμή.
1: Εγώ νομίζω ότι βαριούνται να ξεκινήσουν νωρίς εκπομπές και κάνουν διαπραγματεύσεις μέχρι τέλειο Οκτωβρίου για να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.
0: Κοίταξε, εγώ ήθελα να τους δώσω άλλο κανάλι, όχι στον Αντένα. Θέλω να τους δω και σε διαφορετικό, όχι. Δύο-τρεις φορές βινίλιο, πώς το λένε, Ράδιο Αρβίλα, μετά βινίλιο κτλ. Κουράσανε.
1: Ποια είναι η τηλεοπτική έκπληξη της χρονιάς? Υπάρχει, έχεις διαπιστώσει, έχεις δει κάτι?
0: Μέχρι στιγμή, γιατί εντάξει σειρές και δεν προλαβαίνω να δω τώρα και δεν βλέπω και ελληνικές. Έκπληξη μέχρι στιγμής, ναι. Απογοήτευση ο Στάτης στο δελτίο της ΕΡΤ. Καλά, το περιμέναμε αυτό.
1: Από εκπομπές και από τέτοια.
2: Ναι.
0: Από εκπομπές.
2: Απογοήτευση Φερεντίνος Καραβάτου στην ΕΡΤ.
0: Ναι, τελείως.
1: Πολύ χαμηλά νούμερα.
0: Δεν με έχει εντυπωσιάσει κάτι. Πιο πολύ ραδιοφωνικά μπορώ να σου πω να ξέρεις πιο πολύ εδώ στην Αθήνα, ειδικά με το καινούριο ραδιόφωνο του Μέγκα που έχει τρομερό πρόγραμμα.
1: Έχει μαζέψει όλη την αφρόκρεμα.
0: Τηλεοπτικό δεν βλέπω.
1: Εσύ τι κάνεις φέτος?
0: Από.
1: Τι κάνεις φέτος? Ξέρω ότι είσαι πολυγραφότατος, γράφεις σε διάφορα sites, θα κάνεις και κάτι ραδιοφωνικά.
0: Ραδιοφωνικά όχι, κάτι YouTube ετοιμάζουμε στο Sportal. δυνατό, θα έχει να κάνει με χρήμα, θα έχει να κάνει πολλά, θα το ξέρω τις επόμενες μέρες τώρα μαζί.
1: Καλή επιτυχία. Και τώρα που είπες YouTubeικό, βλέπω ανθεί πολύ. Βλέπω το πρώτο θέμα για παράδειγμα, έχει πάρει αθλητικογράφους και κάνει κάθε μέρα εκπομπή στο YouTube.
0: Όχι, ρε. Ρίχνουν χρήματα τώρα οι στοιχηματικές παντού.
1: Είναι οι στοιχηματικές.
0: Δεν ελέγχεται από την Επιτροπή Παιγνίων. Η Επιτροπή Παιγνίων έχει βάλει κάποια στεγανά σου. Λέει, δεν μπορεί να λες τη φράση σε διαφήμιση, σε τρέιλερ, παίξε εδώ. Είναι ναι. Διαπροστακτική. Ναι. Το παίζεις εδώ. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα από τα δεκάδες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Στο YouTube όμως δεν υπάρχει έλεγχος. Οπότε έχουν μπει στοιχηματικές δεκάδες λεπτά. Πολλά. Πέφτει και στο live το link. Γραφτείτε, κάντε ράντε. Να τα λέμε όπως είναι, έτσι, γιατί εγώ φοράω παντελόνια.
1: Εννοείται πάντα, μα και εμείς αυτό κάνουμε, γι' αυτό και σε καλούμε. Αλλά δεν σε χορταίνουμε και πρέπει να σε βγάζουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Να βρίσκεις ένα ταρτάκι 20 λεπτά να τα λέμε.
0: Αν είχα ένα τέταρτο 20 λεπτά θα έφτωρα τη γυναίκα μου. Άσε με.
1: Καλημέρα Νίκο Μποζιονέλο στην Αθήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα παιδιά, πάντα χαρά να...
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε. Ούτε καιρό δεν μας πει ο κύριος Καϊδάς σήμερα. Καλός θα είναι ο καιρός.
2: Ο καιρός θα είναι καλύτερος, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς Electronet VK Καζάνα.
2: Καζάνας 73 ετών, Καζάνας.
1: Γενέφλια, Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
2: Ποτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Ήρθε η εστία από σήμερα και για τρεις μέρες στη Λάρισα. Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
2: Φαντάζομαι καλό συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
1: Κούκαρ Σπορ.
2: Όλα τα παιδάκια τυμμένα κουκαράκια.
1: Και μεζέ στο λόφο φρουρίου.
2: Ορμάτε.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
2: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Καλό μήνα σε όλους.
2: Καλό μήνα.
1: Αύριο πάλι.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
4: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
3: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Αστία Home και Αστία Pop.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
8: Siemens, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πανέτοιμο, έτοιμο πόλεμο. Όλη τη επάλξη, ο Σωτήρης, ο Λίο, η Τούλα.
12: Ο Λίο.
11: Ήβεν και το ποντίκι, ο Χαζοστού. Μέχρι σε εκεί θα φτάσουμε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς. Χαιρετούμε τη Μέλισσα. Τη Μέλισσα της καρδιάς μας. Σας άρεσε? Λοιπόν, χαιρετούμε τη Μέλισσα, την αγαπημένη μας Μέλισσα, για μια ακόμη σεζόν με τα
12: εκπληκτικά
11: ζυμαρικά.
12: Πού να θα κακοποιείς.
11: Πού να σκάσεις, θα πω συνταγή.
12: Πέσει τώρα.
11: Πού να σκάσεις, θα πω συνταγή.
12: Για να φας το κράξι μου.
11: Έχω κάνει, παιδιά, τεμπέλικο παστίτσιο. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, να το πω, όχι, όχι, δεν έχει κοιμά. Θα μπορούσα να το πω και
12: σουφλέ.
11: Ο γκραντέν, μπράβο. Ο γκραντέν είναι ιδανική λέξη. Μόνη μου, από μνήμης, ό,τι μου σκέφτηκα.
12: Δηλαδή, έβαλα ζυμαρικά με τυριά.
11: Έβαλα πένες. Έβαλα κρέμα γαλακτός.
12: Αλίμονο, εσύ δεν θα βάζες κρέμα γάλακτος.
11: Έβαλα μέσα, πώς θα γίνει συμπαγές στο ταψάκι στο...
12: Με τα τυριά, παιδιά, πηλιώνουν.
11: Έβαλα τρία διαφορετικά τυριά.
12: Δηλαδή
11: δύο κεφαλοτύρια, μία παραμεζάνα.
12: Λύσα δηλαδή.
11: Έβαλα και φέτα. Και φέτα, τέσσερα.
12: Λύσα.
11: Τέσσερα, δεν βάζω αλάτια, έτσι, όταν έχει τελειά.
12: Συγγνώμη, με δύο κεφαλογραβιέρες και φέτα θα έβαζες και αλάτι.
11: Κεφαλοτύρι. Κεφαλοτήρι.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, έβαλα, είπαμε το.
12: Εγώ, παιδιά, τι έπαθα το
11: μακαρόνι. Έβαλα όμως γαλοπούλα, κομματάκια. Τώρα θα νευριάσει, δεν θέλει καθόλου.
12: Δεν θέλει
11: να ακούει τα
12: υπερεπεξεργασμένα.
11: Έβαλα και γαλοπούλα.
12: Σαλάμια και αυτά τα.
11: Τι ωραίο που ήτανε. Τι ωραίο. Και χτύπησα και αυγά. Δύο αυγά μαζί με την κρέμα για να πιάσει κρούστα παντού.
12: Γιατί άμα δεν έχει 7.500 θερμίδες στο κομμάτι.
11: Όχι. Έχουμε λοιπόν στην παρέα μας, τη χαιρετούμε για όλη τη σεζόν. Για όλη τη σεζόν θα είμαστε παρέα με την Μέλισσα. Θα είμαστε παρέα με το αγαπημένο μας ουζερί. Μιλάμε πάντα για το ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Τα έπιπλα τα εξαιρετικά και όχι μόνο της Alpha Good και τα markets Μασούτης με τις υπέροχες προσφορές.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
13: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
15: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
13: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
15: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
16: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
17: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
11: Ουζερί ο Μπόκος, εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.

0: Θέλετε να ξεκινήσω με ένα εκτός από καλό μήνα που τον παρέλειψες να πεις?
1: Αμάν, τι έχω, μα τόσο που δουλεύω, έχω μπερδέψει τις μέρες. Γιατί γελάτε? Εγχωρώ.
0: Διότι Τούλα έχει φτάσει, παιδιά, γράφει μόνη της τις ατάκες της και έχει φτάσει να έρχεται για αυτή την εκπομπή μια φορά την εβδομάδα.
1: Όχι, ψέματα λέει.
0: Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Κοίτα με στα μάτια αυτή την εβδομάδα πώς φορέσεις.
1: Δουλεύω και από το σπίτι, δεν δουλεύω από το σπίτι.
0: Όχι. Ξύνεσαι και έρχεσαι και ζητιανεύεις ειδήσεις να σου δώσουμε οι υπόλοιποι μια φορά, και πεις κάτι.
1: Μία φορά έγινε αυτό, εγώ δεν το συνηθίζω.
0: Ενώ οι άλλες είναι από βαθιά έρευνα. Εντελώς πρωτογενές. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, υπέροχος μήνας. Είναι Οκτώβριος. Και το 1888 σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic.
1: Άμα, τι ωραίο.
0: Δεν ξέρω ότι είναι τόσο παλιό.
1: Τι ωραίο περιοδικό. Κάποτε έτσι το αγόραζα.
0: Το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της η NASA.
1: Πόσο? 68.
0: Το 58. Το 60 εκεί προσκυρίστηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και το 1969 το Concorde καταρρύπτει για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου.
1: Α.
0: 1994
1: Filmnet. Α, το Filmnet.
0: Yes. Συνδρομητικό.
1: Ναι, είχα Filmnet once upon a time.
0: Ελληνικό όμως συνδρομητικό. Το θυμάσαι? Εγώ δεν θυμάμαι να είχα. Είχαμε. Α, όλοι είχαμε.
1: Ένα, έναν αποκωδικοποιητή. Τέτοιο.
0: Οκ. Okay. Και από γεννήσεις το 1957 ο Στέλιος Μάινας γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Εξαιρετικός ηθοποιός.
0: Και το 2018 και συγγραφέας. Έχει βγάλει δύο βιβλιάρες.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά βέβαια τα βιβλία του. Και από θανάτους ο Σάρλας Ναβούρ, ο γαλλοαρμένιος τραγουδιστής.
1: Ωραία.
0: Το 2018.

0: δεν ήξερα, έχασα εγώ αυτό το event. Ξέρετε ότι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς, δηλαδή στο bucket list μου, την έχω γραμμένη την Αλάσκα.
1: Στο ποιο σου?
0: Bucket list, γιατί?
1: Έτσι το λέγατε και στο χωριό σου.
0: Λοιπόν, έχω και την Αλάσκα. Έχω την Ισλανδία, έχω την Κορέα, την Ιαπωνία.
1: Για την Ισλανδία την έχω, την Αλάσκα. Με βρωμιά στο περιβάλλον.
0: Επειδή βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ, τρελαίνομαι.
1: Με τις αρκούδες που έχουν γίνει.
0: Να το, γι' αυτό, αυτό είναι το θέμα μου.
1: Γκάγκστερς.
0: Έχει ψηφοφορία διαδικτυακή για τον ετήσιο διαγωνισμό, ο Ποκούσα διαγωνισμό. Εβδομάδα της χοντρής αρκούδας. Ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινάει τώρα η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας στην Αλάσκα. Για τον τίτλο της πιο βαριάς. Ποια θα έχουν εντοπίσει προφανώς κάποιες αρκούδες όλοι αυτοί που θα συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό και θα λένε κιλά και τα λοιπά. Ο περσινός πρωταθλητής λέγεται Τσάνκ. Είναι 1200 λίβρες και εξηγεί ότι σε κιλά είναι περίπου 545 κιλά.
1: Ωραία.
0: Η αρκούδα αυτή. Και το λένε ότι θα περιμένουν να βρούνε. Υπήρχε και μια άλλη πρωταθλήτρια. Έχουν και ονόματα. Αρκούδα 32 λένε τον Τσάνκ. Αρκούδα 903. Αυτή η 903 ήταν λίγο πιο αδύνατη. Αλλά λένε ότι γίνεται διαδικτυακή ψηφοφορία για μια ολόκληρη εβδομάδα και έχει ενδιαφέρον, Σωτήρη.
1: Πολύ.
0: Δεν έχει.
1: Εγώ γράμμα από τα χείλη σου.
0: Θες να πας.

0: Εγώ σας έχω για το μυστήριο του Yellowstone. Το Yellowstone είναι εθνικό πάρκο στην Αμερική, το ξέρετε. Έχει μεγάλες λίμνες, τεράστιες, και ξαφνικά διαβάζω ακούγονται κάποιοι ήχοι. Οι περιγραφές μιλούν για έναν ήχο που θυμίζει σταθερό βουητό μέλισσας, για τις λίμνες λέμε έτσι, έως μακρινή μουσική ή καμπάνες, ακόμα και δονείς μεταλλικών καλωδίων. Διαθέτει το Yellowstone μια μακρά ιστορία από αυτά τα παράξενα ηχητικά φαινόμενα, με καταγραφές που ξεκινούσαν πριν καν η περιοχή να κηρυχθεί ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αμερικής. Έχουν προταθεί διάφορες φυσικές εξηγήσεις, αλλά ωστόσο η ακριβής αιτία πίσω από τη μουσική των λιμνών του Yellowstone ακόμα είναι άγνωστη. Οι ιστορικές αναφορές εστιάζουν σε μαρτυρίες, εντάξει, από ανθρώπους που ακούσανε. Τι είναι μυστήριο? Δεν είναι μυστήριο αυτό, μυστήριο που επιστήμονες δεν το λύσαν ακόμη. Διάλειμμα. Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, για δύο λεπτά ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τη Μέλισσα, την κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, το Ουζερίο Μπόκο στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, που αν θα πάτε θα πηγαίνετε συνέχεια, την Αλφα Γκουντ με τα υπέροχα επιπλάτης, και βεβαίως για μάρκετ το καλύτερο, Μασούτης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Τι έχεις μας στην τηλεόραση, έχεις αυτόν τον παιδονευροψυχολόγο.
1: Ογκολόγο.
0: Παιδονευροογκολόγο. Έχεις. Δεν πες μας, δεν λες ποτέ.
1: Σήμερα είναι η μέρα, ο σπουδαίος αυτός λαρισαίος ερευνητής, καθηγητής και πια επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ναι. Είναι στο Κολάμπια.
0: Κολόμπια.
1: Κολόμπια δεν είναι. Κολόμπια είναι η χώρα. Ναι. Κολόμπια.
0: Κολόμπια λοιπόν. Πώς το πες εσύ και έτσι διορθώνω. Τέλος πάντων, συγγνώμη.
1: Κολόμπια είπα.
0: Δικαίως το.
1: Τι λαλαλάλα. Τι είναι το λαλαλάλα.
0: Αυτή η προφορά σου με τρελαίνει. Κολόμπια. Έλα.
1: Λοιπόν, έχουμε όλη του τη ζωή. Την ξετυλίγει σε 51 λεπτά συζήτησης. Γιατί πρέπει να δεις τη διαδρομή.
0: 51 λεπτά συνέντευξη. Μπράβο Σωτή.
1: Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος. Συνέδωσε στην διαρτής, στη δική μας την εκπομπή. Μπράβο. Και ούτε του πήγαμε να παίξει. Μη ρωτήσεις γιατί και πώς, να καθίσεις να τη δεις τη συνέντευξη.
0: Σήμερα είναι,
1: ναι.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα το μεσημέρι. Yes. Και έχω και παγκόσμιο πρωταθλητή στην κοπηλασία. Έναν πιτσιρίκο 18 ετών, 18,5.
0: Α.
1: Αμέ. Έχουμε πρωταθλητές σήμερα, τον καθένα στον χώρο του.
0: Έβγε.
1: Τον Απόστολο Αλεξίου.

0: Τα σε έχω επιστολάρα.
1: Όπα.
0: Όλο το καλοκαίρι έλεγα.
1: Α, μην παίρνεις αυτό το
0: ύφος. Ότι από το Σεπτέμβρη θα αλλάξω τη ζωή μου. Θα γυμναστώ. Mm-hmm. Θα οργανώσω περισσότερο το σπίτι μου. Θα βάλω κάποιο καινούριο χόμπι. Μπας και γνωρίσω καινούριους ανθρώπους. Και τώρα τέλειωσε ο Σεπτέμβρης. Και το μόνο που άλλαξε είναι ότι χρειάζομαι ζακέτα το βράδυ. Δεν είμαι δυστυχισμένη. Άλλο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ακριβώς εκεί που θα ήθελα. Με πιάνει ο φόβος ότι περνάει ο καιρός. Και εγώ περιμένω να ξεκινήσει η ζωή μου. Κοίτα, η αλήθεια είναι, άνθρωποι σε όλες τις ηλικίες, βέβαια αυτά όσο μεγαλώνεις, ο άλλος που είναι 30 δεν σκέφτεται ότι χάνει τη ζωή του. Σου λέω, έχω καιρό μπροστά μου.
1: Όντως.
0: Κατά τα 60, 45, 50, αν είναι και μόνος ή δυσκολεύεται στις σχέσεις, αν δεν έχει καμιά καλή δουλειά, γιατί κάνει έτσι? Εσύ, ας πούμε, που μπορείς να αλλάξεις πράγματα, δεν τα αλλάζεις.
1: Τώρα, μετά τα 60. Α, ναι, αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Αυτό μπορείς να το κάνεις.
1: Βέβαια. Αυτό μπορώ να το κάνω γρήγορα κιόλας.
0: Γρήγορα κιόλας. Κάν το αργά, δεν πειράζει.
1: Μέχρι
0: κάν
1: τα
0: το
1: Χριστούγεννα
0: εσύ.
1: Πρέπει να. Κατάλαβες.
0: Εσύ μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Έβαλα ένα στόχο τώρα. Μήπως κάνω κι εγώ σαν την κυρία που μιλάει στην επιστολή αυτή.
0: Ναι, ρε παιδιά, το να λέμε όμως ποιος είναι ο στόχος είναι μια μικρή αρχή.
1: Ναι, πρέπει να το λέμε.
0: Όχι, είναι μια μικρή αρχή, λέω. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις στην πράξη πώς θα το κάνεις υλοποιήσιμο αυτό.

Δεν έχω διαβάσει την είδηση, κυρίες μου και κυρία, αλλά πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Το τρενάκι του τρόμου στην Κίνα που δοκιμάζει ακόμα και τους πιο τολμηρούς. Είναι στο China Δεινοσαύρων Πάρκο, είναι τέτοιο στην περιοχή. Α, πρέπει, δεν είναι δεινόσαυρος, μάλλον. Στην περιοχή Ξιμπέι, λοιπόν, ένα από τα πιο

0: και κύριοι ουρανοξύστη που θα είναι ένα χιλιόμετρο στο όρθιο. Αυτό είναι 1067 μέτρα. Το τρένο αναπτύσσει ταχύτητα 78 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι τρελό. 5G δυνάμεις δέχονται, λέει, οι άνθρωποι επιβάτες. Το τρενάκι πραγματοποιεί ανατροπές, μηδανική βαρύτητα. Εκτοξεύουν τους αναβάτες εντυπωσιακές περιστροφές. Παναγία μου, το χαρακτηριστικότερο, αυτό που το έχει κάνει διάσημο, δεν είναι ταχύτητα ούτε ανατροπές. Είναι, λέει, ξεχωριστό, γιατί τα καθίσματα, τα οποία μπορούν να περιστρέφονται ανεξάρτητα από την... Ακούς, Σωτήρη, τα οποία περιστρέφονται ανεξάρτητα από την πορεία της διαδρομής. Δηλαδή πηγαίνεις εσύ, κατεβαίνεις και το κάθισμα περιστρέφεται γύρω σου. Χριστέ μου. Μόνο αυτό. Φτάνει, δεν διαβάζω άλλο. Πρέπει να το δω αυτό. Θα ήθελα να το δω αυτό σε ένα βίντεο.
1: Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα πάντα.
0: Ορίστε.
1: Να συζείς μέσα από τη ζωή των άλλων. Δεν χρειάζεται να το δεις.
0: Άμα το γράψεις στο TikTok, θα ήθελα, το TikTok θα ήθελα να δω αυτό. Στο πάρκο Ντινοκόντα, έτσι λέγεται. Μπορεί να βρεις βίντεο.
1: Γιατί παραγγέλνεις στο TikTok και φτιάχνει βίντεο.
0: Όχι, θα πληκτρολογήσω αυτό σε αναζήτηση και να δεις ότι θα βρω ό,τι στιγμή.
1: Έχει αναζήτηση στο TikTok, βάζει τη θεματική.
0: Yes.
1: Δηλαδή λες σεξ
0: και θα σου βγάλει ό,τι βίντεο έχει σχετικά. Όποιος μιλάει, ο Ναπολέων, ας πούμε, μπορεί στο TikTok που έχει λογαριασμό να μιλάει για το σεξ. Θα μου βγάλει τον Ναπολέων. Ο Δημήτρης θα μου βγάλει όταν θέλω.
1: Ποιος
0: να ρωτήσω για αυγά. Ένας φίλος μου.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Να έχετε ένα πολύ ωραίο μήνα. Να έχουμε ωραίο μήνα. Ξεκίνησε Οκτώβρης, παιδιά. Να σου πάρουμε απόφαση. Χωρίς μη, είπαμε. Σας φιλούμε αύριο 12 η ώρα, πρώτο Θεό, θα είμαστε παρέα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, το Ουζερίο Μπόκο, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, την Αλφα Γουτ με τα υπέροχα επιπλάτη της και βεβαίως στα Μάρκετς Μασούτης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

να μ' αγαπάς. Βλέπεις όλα αυτά που είμαι κι όμως δεν σταματάς. Ήρθες για να μείνεις ή κι εσύ απλά περνάς.

0: δεν πρέπει να γίνει καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με την Άγκυρα.
1: Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
0: Φωτιά πήραν τα φοιτητικά ενίκια. Τον Αύγουστο οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Κοντά στο 12% οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Κολωνάκι, Κουκάκι και Μέτς.
1: Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θρίλερ στην πτήση Ντουμπάι-Τελαβίβ. Η ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai. Συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ως συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
0: 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχάρνων. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε 40χρονο συγκρούστηκε με το ποδήλατο του παιδιού. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Θρίλερ με την εκτέλεση θανατοπινίτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων ως το τέλος του έτους, διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
0: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Virtus Bologna στις 9.30 απόψε. Χθες τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβόν στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Και τελευταία ημέρα ρυθμίσεων σήμερα στο Κηφισό Παναγιώτη.
3: Ναι, Ελισάβετα, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Από τη δυνατή βροχόπτωση και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο Δήμο Μιλοποτάμου. Δρόμοι και ισόγεια σε πολλούς οικισμούς έχουν πλημμυρίσει. Διακοπές σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά έμειναν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα στα λιβάδια και οι διασώστες της ΕΜΑΚ απεγκλώβησαν τον οδηγό και τη σύζυγό του. Πυμνιοστάσια έχουν αποκλειστεί και τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους πολίτες από το 112 είναι συνεχή σε Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγοις, εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη, έχουν τεθεί αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί, με την κακοκαιρία όπως προείπες να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί, ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου είχα χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χήμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του μέσα στο χωριό, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο ειδικά 24 ώρα από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσυρση της σωρού του, ενώ όπως προείπες, τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη σφοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την κακοκαιρία να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό του στο ελάχιστο δυνατό, ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς τις σκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
0: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, εάν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
4: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου, η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθνο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως ο προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα. Είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε την μεγαλύτερη ποσότητα νερού που πέσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχή είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθυμνο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χύμαροι, σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά, όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας στο διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός διέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
0: Παρέσανε τα πάντα στο πέρασμα νερό, του, πλημμύρισαν σπίτια.
4: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε, είναι στον Ψιλορίτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι κατέβασε το βουνό από άποψη νερού. Να πούμε ότι στο χωριό βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μηχανήματα της περιφέρειας που επιχειρούν για τον καθαρισμό του ποταμού και την απομάκρυση των φερτών υλικών και όσο είναι δυνατόν την αποκατάσταση των δρόμων. Εκεί λοιπόν στην περιοχή λίγο έξω από τα Ζωνιανά είχαμε και το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έζησε πραγματικά στιγμές τρόμου όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, δηλαδή ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος, χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο, έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι που προφανώς ήταν σοκαρισμένο είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
0: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
4: Ναι, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο των, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Στο Ηράκλειο τώρα, επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά τον παραλιακό δρόμο των Γουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου.
0: Έχει μετατραπεί σε λίμνη.
4: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παρασέρνοντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου και της περιφέρειας προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Και ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές, όμως είναι έντονη η ανησυχία γιατί ο ποταμός Γιώφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης δύο
0: που πλημμυρίζουν με σε κάθε νεροποντή, έχουμε συνεχώς πλημμύρες.
4: Εσύ Βασίλη μου το ξέρεις καθότι κριτικός έχεις εικόνα για το τι συμβαίνει πολλές φορές τη διάρκεια του χειμώνα και όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με αυτά τα ποτάμια. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανησυχία γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως, λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Ανδρέα και έχουμε μαζί μας και τον πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας τον Τάσο Αρνιακό, θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός, οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα, την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση, έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο. Τώρα, στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
0: ένα χρόνο
1: ακριβώς
0: μετά, δηλαδή.
1: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οφειλές ενός έτους, και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες, 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιος σε 120, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Δηλαδή, στην πράξη, οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
0: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη, Σύση?
1: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
0: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει.
1: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλή 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Στο τέλος των 10 ετών ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος δεκαετίας θα είναι περίπου τις 13.200 ευρώ, με τις δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, Σύση, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους servicers. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. 3 είναι, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
1: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους servicers που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες σε αίτημα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλής. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη σε πρόταση ρύθμισης μπορεί να ξεπερνά το 30% και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλής.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, ο φιλέτης έχει δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους σέρβισες, ενώ ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο σέρβιες παραβιάζει τους νέους κανόνες.
0: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς όπως το είπε, ήταν αναμενόμενη επιδότηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε στις 14, μία μέρα νωρίτερα, μαζί με τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα δούμε και τι θα γίνει ξανά με το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, αν θα παραταθεί, πόσο θα παραταθεί ή αν σταματήσει εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά η επιδότηση. Το πόσο φτάνει στα 20 λεπτά μαζί με την επιδότηση δηλαδή κράτους και δηληστηρίων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυπτη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
0: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέφτουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή
3: η αρμογή είναι για μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
5: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των νοικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες?
6: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση νερού, βροχής από τη σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ηδηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες που μας είπε ο Τάσος Αρνιακός προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Ο πρωθυπουργός ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις φέρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα, αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες. Δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από την τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσο είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
5: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει ένα ημίμετρο. Διότι οι 120 δόσεις που έφερε δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες θέλει και έχει ανάγκη η αγορά. Και να σου πω τι εννοώ. 120 δόσεις εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τις φέρνει χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι που μπορεί να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Επιτόκιο 5,84%. Ο εξοδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 19 έχει 3%. Εμείς λέμε 3%. Εδώ γιατί βάζει 5,84%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους τόκους, άρα δεν διαγράφει ούτε μέρος τόκων και προσαυξήσεων και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση.
5: Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, τόνισε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
8: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις.
5: Να ακούσουμε και το σχόλιο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτου του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
0: Στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
10: Ελισάβετ, το βράδυ, ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας με Ναύτεξ που εξέδωσε ενημερώνει πως το Oruch Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της ναύτιξ που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ που είναι ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη και με η οποία ναύτιξ θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια ναύτιξ η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος πίσω από αυτό το έργο. Ελισάβετ, η Τουρκία θέλει πιθανόν τυχόν κοιτάσματα που βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο να αξιοποιηθούν, να μεταφερθούν ως φυσικό αέριο στη Τουρκία και από εκεί η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμπος προς την Ευρώπη.
0: Ναι, ενισχύονται από ό,τι φαίνεται οι δεσμοί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και να πούμε, Νίκο, ότι εδώ και χρόνια λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Σε παρόμοια πρότυπα πάει να δημιουργήσει και αυτή την σύνδεση για τον αγωγό φυσικού αερίου.
10: Ακριβώς την ίδια ώρα, Ελισάβετ, ενώ έχουμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία, είχαμε και την παρέμβαση και από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταρχάς σχολίασε τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συγκεκριμένες ενέργειες, σχολίασε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με άλλα κράτη, με τρίτες χώρες, ουσιαστικά βλάπτουν την εμπιστοσύνη, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας στο νησί, ενώ έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις και από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Πάντως, Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρενέβη και στο θέμα της ηλεκτρικής διεθνής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία απόντηση χωρίς να έχουμε συντονιστεί με την Άγκυρα προηγουμένως.
10: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, Ελισάβετ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ρωτήθηκε για την ηλεκτρική και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επανέλαβε την ίδια θέση. Ότι δηλαδή χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, κάθε είδους δραστηριότητα πόντης καλωδίων ή αγωγών ή ακόμη και επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, λένε χαρακτηριστικά στο Υπουργείο Άμυνας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας και συμπληρώνουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υπάγγειες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, Χρήστο?
11: Όχι, η συνεδρίαση έχει μετατεθεί, έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Οπότε και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει αυτή τη στιγμή μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.
5: Από την Κύπρο.
11: Κύπρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Νήσου. Στο επίκεντρο λοιπόν αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση Ασπίδες, με την ελληνική πλευρά να έχει πιέσει την Ευρώπη για να στείλει περισσότερα πλοία. Αυτή τη στιγμή τρεις είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με πλωτά μέσα και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία με τρεις φρεγάτες, ενώ φαίνεται ότι με αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθότι δύο χώρες έχουν εκφράσει την καταρχάς θετική τους γνώμη να συμμετέχουν και να συμμετάσχουν και αυτές με πολεμικά πλοία. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι η παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιαμπού. Θυμίζω ότι από το 2021 βρίσκεται εκεί η ελληνική πυροβολαρχία, αλλά βρίσκονται στην ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα των πέντε υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή τα κλάση Παπανικολής και το Άννα και το εξυγχρονισμένο Ωκεανός, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα βρίσκεται μέσα στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
0: Μέχρι δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
12: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας Ελισάβετ είναι ότι το υπάρχον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και από σαφηνίδη η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου, ναι, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση, επιχειρησιακή βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης ή εργαλειοποίηση μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, στις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη μπει επισήμως στην ευρωπαϊκή ζήτηση.
0: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη?
12: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης, είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις, και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα πέντε χωρών που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
2: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι, Λυκαβητό, τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η Κουκάκι, Μακρυγιάννη, με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ, διαμορφώνοντας το ενίκιο γενιά Καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500 ευρώ.
1: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
2: Ακριβώς, και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35, τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και σε παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στη Ζωγράφου, που παραμένει στην κορυφή της ζήτησης. Σε αντίθεση με το ΜΕΤΣ και τη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών, και αυτό βέβαια να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι η Κυψέλη, η Πατησιονίκη, εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 ως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Και τέτοιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Άνοπολη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος. Και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση, και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι, λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων, ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και

0: ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος, την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο κυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ότι πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. Τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνται να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν τον δέσμο χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούμε βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλείς στο Ισραήλ με νέα πτήση.
0: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζέννη, πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
1: Η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα. Λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, κόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση, μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
2: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
3: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχεις με 206 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν δει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχέα και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα, για αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλε απελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση ότι θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
4: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη θα παραταχθεί η ελληνική ομάδα. Στην κατάμεση Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίες Φανχέ και ο αμυντικός της Τότεναμ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
5: Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε.

0: Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
1: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4, στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία, η κατάταξη του ομίλου. Απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός ο Μιλουτίνοφ κανονικά ο Κόρι Τζόζεφ. 4 Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτας Φραντζίσκο. 19 πόντι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματζούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
2: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα. Να... Στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach ό,τι μου λέει προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
3: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
5: Και στο enikos.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο Ενώπιος Ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
7: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
6: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ. Στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο μάτς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Πειραιός.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στη Μεσογείο από Αγία Παρασκευή προς Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και η πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε νωρίτερα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν, ενώ γέφυρα κατέρευσε στο Μηλοπόταμο. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στη τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την κυπριακή ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ελλάδα-Λετωνία 3-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών που γίνεται στη Λιβαδιά για τα αποκριματικά του Euro 2027. Στη σκοποβολή το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο σκίτ εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κινητού στόχου που γίνεται στη Μαλακάσα. Στην πέμπτη θέση ήταν η ελληνική ομάδα στο ομαδικό, επίσης στο σκίτ των εφήβων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά έβοια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρει έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η κατάσταση στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κρήτη κάει και το καλοκαίρι, τώρα πνίγεται κιόλας. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Είναι σφοδρότατο το κύμα της κακοκαιρίας. Έχουμε πολλές καταστροφές. Το νησί βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο αυτής της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις. Το δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα τα οποία θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η Κρήτη, αυτό το τουριστικό θαύμα των 6 εκατομμυρίων τουριστών, είναι μια περιοχή αθωράκιστη, χωρίς απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, και αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Βλέπετε, τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα είναι κόστος για το κράτος. Βεβαίως, την ώρα που βουλιάζουν στις λάσπες και τα νερά πολλές περιοχές του νησιού, το κράτος, ο επιτελικό καθός είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας συνεχή μηνύματα 112. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στον Μήλοποτάμο. Εκεί είχαμε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κινδύνευσε όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε εγκλωβίστηκε σε γέφυρα που υποχώρησε από τα ορμητικά νερά. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα εδώ στην Αθήνα έχουμε την πρωτοβουλία που είναι σε εκδήλωση, την κινητοποίηση που πραγματοποιεί η Κομμουνιστική Νεολαία στο Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές, και αυτό με αφορμή αυτό τον τρομερά άδικο χαμό ενός 16χρονου παιδιού, ποδοσφαιριστή, αθλητή του Ασλάν, σε γήπεδο της Θάσου. Δεν υπήρχε καμία προστασία, ένας χώρος στον οποίο αθλούνται τα παιδιά, απολύτως ανασφαλής. Εκεί έχασε τη ζωή του το παιδί. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν σπουδαίοι προπονητές, σπουδαίοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Γιώργος ο Πομάσκι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Μαρινάκης του Όφη, ο Σάββας ο Κοφίδης. Αυτή την ώρα είναι η κινητοποίηση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα. Και πάμε στο θέμα το οποίο αποτελεί το κορυφαίο της πολιτικής μας αντιπαράθεσης, και πάμε να δούμε τώρα βέβαια και ποιοι αντιπαρατίθεται γύρω από το ζήτημα, έτσι. Μιλάμε για την ακρίβεια και μιλάμε και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε για εβδομάδες τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει να ετοιμαστούμε για δύσκολο χειμώνα. Τέτοια μαντεψά. Δύσκολο χειμώνα. Και τι μάθαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Μάθαμε ότι εν όψη του δύσκολου χειμώνα,

πρόσθεσε, λέει, επιδότηση, επίδομα, ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, τα καραγκιοζηλίκια τους, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Γιατί ήταν 15 και το έκανε. Το έκαμε 20. Το έκαμε 20. 70 λεπτά, 70 λεπτά πάνω είναι από τότε. Να, στη βενζίνη τίποτα, έτσι. Γιατί τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε είναι η συνέχεια αυτού που ισχύει. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως το κράτος, το οποίο κυβερνιέται επιτελικός και αρίστος από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παίρνει σε φόρους περί το 1 ευρώ το λίτρο. Τόσα παίρνει. 1 ευρώ το λίτρο. Αν βάλετε τα 70 λεπτά πάνω στο λίτρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το 24% πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αυτοί φορολογούν και το φόρο, βγαίνει γύρω στο 1 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν 1 ευρώ και δίνουν πίσω 15. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως υπάρχουν και τα δηληστήρια τα οποία βάζουν πλάτη και αυτά τα έρμα. Με 5 λεπτά, λέει. Με 5 λεπτά. Τα δύο δηληστήρια μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο καθαρά κέρδη. Αυτό ξαναλέω, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Α, έχουν κάνανε και άλλο μπαξίσι. Φέρανε το μέτρο έκπληξη, το super duper μέτρο των 120 δόσεων αντί για τις 72. Προσέξτε τώρα. Εάν χρωστάς ένα πεντοχιλιάρο, με το μέτρο αυτό που φέρανε, όπως το φέρανε, θα πληρώσεις 6.500. Εάν χρωστάς 10.000, με το μέτρο αυτό που φέρανε, θα πληρώσεις 13.000. Γιατί? Γιατί ο τόκος που έχουν βάλει είναι ληστρικός. Είναι ληστρικός. Συναγωνίζονται σε ληστεία τους τραπεζίτες. 5,84%. Είναι διπλάσιος ακόμα και από τον τόκο που υπάρχει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι 3%. Αυτή είναι η ρύθμιση την οποία φέρανε, και βεβαίως τη φέρανε τη ρύθμιση με όλα τα πανωτόκια να ισχύουν. Δεν καταργήσανε, δεν διαγράψανε κανένα πανωτόκι, κανένα πρόστιμο. Και τι άλλο κάνανε? Για να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση πρέπει, λέει, να είσαι ενήμερος για το 2025 και το 2026. Γιατί η ρύθμιση φτάνει μέχρι 31 12 για τα χρέη, μέχρι 31 12 του 2024. Για πείτε μου εσείς, αυτός ο οποίος χρωστούσε μέχρι τις 31 12 του 2024, μέσα στο 25 είναι καλοπληρωτής? Γιατί φτιάξαν αυτή την οικονομία για να έχει λεφτά αυτός και να πηγαίνει να τους πληρώνει. Και έχει πληρώσει λοιπόν και το 25, έχει πληρώσει και το 26. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, λέει, δεν μπαίνεις στη ρύθμιση. Α, ναι. Ο Μητσοτάκης έκανε και αυστηρές συστάσεις στα φανς. Στα φανς. Ναι. Τους έκανε τα μούτρα κρέας. Τα φανς είναι αυτά που βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Και η κυβέρνηση, με πρώτο το Μητσοτάκη, τους μάλωσε. Τους έκανε αυστηρές συστάσεις. Τι να κάνουνε? Να τηρούνε, λέει, τις συμβάσεις, τις υφιστάμενες. Τις ίδιες συμβάσεις

τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια στο σφυρί. Να τα παίρνουν δηλαδή τα σπίτια, αλλά να είναι πιο ευγενικοί. Να τα παίρνουν με τρόπο. Και μία μέρα μετά τις συστάσεις αυτές του Μητσοτάκη, εδώ στην Πετρούπολη πάνε να πάρουν το σπίτι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά, όπως το ακούτε. Μακροχρόνια άνεργου. Αυτές είναι οι συστάσεις του Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε, η ακρίβεια, όλοι αυτοί που ζούμε, για να το δούμε λίγο. Με την ακρίβεια κάποιος χάνει. Ποιος χάνει? Τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα δέκατο που μάλλον κερδίζει από αυτή την ακρίβεια. Μάλλον κερδίζει. Από πού προκύπτει ότι κερδίζει? Πρώτον, προκύπτει από τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεύτερον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των τραπεζών. Τρίτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Τέταρτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των διηλιστηρίων. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει κενό. Όταν κάποιος χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει. Και κερδίζει από τους χαμηλούς μισθούς, κερδίζει από τους φόρους που πληρώνουμε στα τρόφιμα, στα καύσιμα. Από αυτά κερδίζει. Και μετά έρχονται και σου λένε, α, μάλιστα, αλλά και πού να βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε στον κόσμο? Και το λένε και με ύφος. Το λένε και με τρόπο που λες, για κάτσε ρε παιδί μου, αυτοί είναι λελογισμένοι, είναι κοστολογημένοι. Πού να τα βρείτε τα λεφτά? Μάλιστα. Για πάρτε τώρα ένα στυλό και ένα μπλοκάκι για να δούμε, τα έχουν τα λεφτά? Τα έχουν. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το ματωμένο, αυτή η λαιλασία δηλαδή του ελληνικού λαού, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Ματωμένο πλεόνασμα, 6,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χτες, τα 5 λεπτά δηλαδή, και τα άλλα με τα ντίζελ και με τη βενζίνη, ξέρετε πώς είναι, της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Για 20 εκατομμύρια τη δώσαν την παραστασούλα αυτή, την ώρα που πηγαίνεις στο βενζινάδικο και παθαίνεις ντουφρουτζά. Την ίδια στιγμή έχουν 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Έχουν λοιπόν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά? Για πάμε παρακάτω. Μέσα στο 2026 έχουν εγγράψει ότι θα προπληρώσουν, λέει, θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για αποπληρωμή χρέους, το οποίο θα μπορούσε να πληρωθεί από το 2031 μέχρι το 2041. Μάλιστα τώρα πάνε, έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 δεν θα πληρώσουν μόνο 8, δεν θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόορη αποπληρωμή χρέους της τάξης των 8,8 δισεκατομμυρίων, αλλά ότι θα πάνε σε 13 δισεκατομμύρια. Θα προπληρώσουν δηλαδή χρέη τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41, μιλάμε χρέη τα οποία μας φόρτωσαν οι ίδιοι, με τα μνημόνια, αυτά. Και καλά μας τα φόρτωσαν, αλλά λέει τώρα θα τα προπληρώσουν κιόλας.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πώς το λέει εκείνο το τραγούδι? Μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει παίξει. Τα έχει χάσει. Αυτοί λένε ότι θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41. 2041, να τα προπληρώσουν τώρα. Γιατί ρε Λεβέντη να τα προπληρώσεις τώρα? Γιατί? Για να έρθει μετά ο οίκος να σε αξιολογήσει και να πάει να ξαναδανιστείς, για να ξαναχρεωθεί ο ελληνικός λαός και εσύ να τα δίνεις σε βιομήχανους, εργολάβους, εφοπλιστές και λοιπές αναξιοπαθούσες τάξεις. Μόνο από αυτά τα 8,8 δισεκατομμύρια που λένε ότι θα τα δώσουν φέτος για να προπληρώσουν δάνεια, ξέρετε, θα μπορούσε να είχε καταργηθεί, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον τιμημένο το ΦΠΑ του για 2 χρόνια. Και η τιμή της βενζίνης να ήταν 1 ευρώ και όχι 1,20 που είναι τώρα. Εσείς τι λέτε? Τα έχουν τα λεφτά? Προφανώς τα έχουν. Αλλά τα έχουν για άλλους, όχι για τον ελληνικό λαό.
0: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Το αυτοκίνητο στους 97,8 TRT 95,1 FM Stereo.
11: LiaGR.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Κρήτη, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Είναι μαζί μας η Μέρη Καργιωτάκη, συνάδελφός μου, δημοσιογράφος από το Κρήτη TV. Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και πάρα πολλές καταστροφές. Η Ευερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδης, τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιστίου. Ένας νεκρός ακτινοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το μαντρί του, αγνοούταν από χτες προφανώς και ανέβη για να δει τι γίνεται με το κοπάδι του, με φόντο και την κακοκαιρία. Δυστυχώς φαίνεται σαν να έχει παρασυρθεί. Είμαστε εν αναμονή των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων. Μάλλον παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και δυστυχώς έχασε την ζωή του. Ένα ακόμα δείγμα βεβαίως του πόσο κοπιαστική και επικίνδυνη ενίοτε γίνεται η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Κτηνοτρόφοι είναι έναν από τους κινδύνους που έρχονται από τα φυσικά φαινόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, πρέπει να πούμε ότι ο ορεινός μυλοπόταμος υποφέρει. Το ορεινό Ρέθυμνο έχει απίθανες καταστροφές. Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, όλη η περιοχή αυτή έχει υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά. Και σε ό,τι αφορά τα σπίτια και τις υποδομές, όσο βεβαίως και τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ουσιαστικά, για να σας δώσω σχηματικά να καταλάβετε, μοιάζει σαν ο μισός Ψιλωρίτης να κατέβηκε μέσα στο πέραμα, μέσα σε αυτά τα χωριά. Αφερτά υλικά και όχι μόνο, βρίσκονται σε κάθε γωνιά των χωριών, αυτού στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου και στο χωριό Βενή. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο. Χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτική προστασία και φυσικά την πυροσβεστική. Πολύ όγκος του νερού. Αρκεί να σας πω ότι έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού στα Ανόγια. Αδιανόητο για Κρήτη αυτό το νούμερο και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο τα Νόγια, ήταν και όλες οι περιοχές γύρω. Κάπως έτσι και περιγράφεται η κατάσταση και στο νομό Λασιστίου, όπου ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα και εκεί αντιμετώπισαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι είναι και σε πλήρη εξέλιξη και τα έργα στο βόρειο δικό άξονα, περιοχές όπως οι Λίμνες βρέθηκαν και αυτές στο μάτι του κυκλώνα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Βιοπά, τη βιομηχανική περιοχή, στη Φινικιά, μια γνώριμη περιοχή. Εκεί τα νερά του ποταμού Δρακουλιάρη πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Ακόμα και αυτή την ώρα γίνονται αντλήσεις υδάτων και λάσπης. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά λαχτάρισαν, γιατί είδαν τα νερά του ποταμού να φτάνουν σχεδόν στη γέφυρα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε το να υπερχειλήσει. Όπως επίσης και στην περιοχή του Γιώφυρου. Νίκο, Γιώφυρο, Μαλάδες, Φυτιά είναι τρεις περιοχές του Ηρακλείου που είναι συνήθεις υποπτές. Είναι αυτές που εμείς δημοσιογραφικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που θα ρίξει μια βροχή έχουμε ένα μάτι στην περιοχή, γιατί φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει έτσι. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάλι φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε κακοκαιρία πηγαίνουμε προς εκείνη την πλευρά, γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί.
0: Όπως εμείς, Μέρη μου, εδώ στην Αθήνα, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στη Χαμοστέρνα, ας πούμε. 50 χρόνια. Το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Και είναι απορίας άξιον. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρουν οι γύρω-γύρω και οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
0: Μηδέν αντιπλημμυρικά έργα. Μηδέν.
1: Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την οριοθέτηση των ποταμών και του Γιώφυρου και του Δρακουλιάρη. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει η παροιμία, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε. Δημοσιογραφώ από το 2004 και μέχρι σήμερα περιμένουμε την οριοθέτηση του Γιώφυρου και του Δρακουλιάρη. Κάτι φράγματα και καλά στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών μέτρων, και αυτά τα περιμένουμε, έχουμε να απομείνει στα χαρτιά. Όλα μένουν στα χαρτιά. Και τώρα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στο Κάβρο μπαίνει και μια άλλη περιοχή, είναι αυτή το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, η περιοχή των Γουβών κυριολεκτικά, όπου κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, συνέβη το 2020, συνέβη το 2022, συνέβη και σήμερα, το παραλιακό αυτό μέτωπο είναι κατεστραμμένο, βομβαρδισμένο τοπίο, είναι θέρετρο, έχει πανάκριβα ξενοδοχεία, έχει πάρα πολύ τουρισμό κάθε καλοκαίρι και τώρα έχει.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί όλα αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν στην Κρήτη του τουριστικού θαύματος των 6 εκατομμυρίων τουριστών.
1: Ακριβώς, σήμερα οι τουρίστες...
0: Για τέτοιες υποδομές μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς, σήμερα οι τουρίστες στην περιοχή των Γουβών είχαν τα κινητά ανοιχτά και κινηματογραφούσαν την κατάσταση που είχαν μπροστά τους. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε από την στεριά, οι δρόμοι κατεστραμμένοι, αυτοκίνητα παρασυρμένα, τα οποία βεβαίως ήταν μέσα στο ρέμα, παρασυρμένα στη θάλασσα. Πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο χώρας γενικά και Κρήτης ειδικά, ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει βροχή, ρέματα, ποτάμια, νερό. Ναι, το παραδεχόμαστε. Το έχουμε ξεχάσει, διότι μέχρι πρώτη μας είχαμε ξηρασία, δεν είχαμε σταλιά νερό. Παρακαλούσαμε να βρέξει, μήπως και βάλει κανακηδικό ο Αποσελέμης, το φράγμα του Αποσελέμη. Αυτό που δεν ξεχνά ποτέ και τίποτα είναι το νερό, που ξέρει τον δρόμο του, δεν το ξεχνά και θα τον βρει κάθε φορά που θα έρθει η στιγμή για να τον βρει. Και δυστυχώς το νερό βρίσκει τα σπίτια, βρίσκει τις επιχειρήσεις, βρίσκει την ανθρώπινη παρέμβαση και το αποτέλεσμα είναι τραγικό.
0: Ναι, όταν έχουν να κάνουν με τους γκρούεζες και με τους οπεκεπέδες, βρίσκουν τους τρόπους. Σε ό,τι αφορά τη ζωή των ανθρώπων των κανονικών, τα πράγματα κοστίζουν από ό,τι φαίνεται. Τώρα, πώς είναι οι καιρικές συνθήκες, Μερικάτο?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου που έχω εικόνα, γιατί είμαι εδώ και κινούμε στην περιοχή, είμαστε καλά, έχει να βρέξει κανένα δίωρο. Ο φόβος είναι, επειδή έρχονται τα μηνύματα ότι η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη για την περιοχή του Ηρακλείου, φοβούνται οι άνθρωποι αν βρέξει κι άλλο τι θα κατεβάσει σε αυτούς τους δύο ποταμούς, το Δραχουλιάρι και το Ηλιόφυρο, και τι μέλη γεννέται βεβαίως, με δεδομένο ότι είναι ήδη επιβαρημένες οι υποδομές. Φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι λίγο δύσκολες ακόμα για το Ρέθυμνο, τη Δυτική Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο, γιατί είναι κυρίως το Ρέθυμνο που επλήγει. Και από εκεί και πέρα, Παρασκευή και Σάββατο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τώρα αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Ο ποταμός, ο Δρακουλιάρης που λέγαμε ότι θα υπερχυλήσει, έχει μαζέψει, έχει κατέβει στάθμη του νερού τουλάχιστον 4 μέτρα. Οπότε έχει πάρει μια ανάσα και η περιοχή. Όμως είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα.
0: Οι συνέπειες των φωτιών του καλοκαιριού είναι εμφανής με αυτό το νερό τώρα κάτω, Μέρη?
1: Δεν έχει βρέξει στις περιοχές που κάηκαν φέτος.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν έχει βρέξει στις Μέλαμπες, δεν έχει βρέξει στην Αγία Γαλήνη, δεν έχει βρέξει σε αυτές, στον Ορνέ, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Είναι από την άλλη μεριά του Ρεστίπνου η βροχή. Και ευτυχώς που το λες, γιατί είναι ένα σημείο και αυτό που προκαλεί αγωνία, μη τυχόν και βρέξει εκεί. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε πολύ, Νίκο, για την περιοχή της Φοινικιάς, του Δρακουλιάρη και του Ηλιόφυρου, να πούμε ότι παρότι βιοπά, μία είναι η είσοδος-έξοδος. Αν συμβεί οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Εγκλωβίστηκαν οι πάντες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που είχαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ, εγώ και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσετε. Το κους με κάπα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σήμερα να μην το ξεχάσω να σας πω, είχαμε μια υπέροχη τοποθέτηση, έως και ομολογία θα την έλεγε κανείς. Μιλάω για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο κιόλας, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης

0: Ξαμε, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας επανήλθε λέγοντας βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Δεν ξέρω τώρα, ας συναντηθούν και ας τα βρουν μεταξύ τους, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης τον Ιούλη του 2024 και σήμερα φαντάζομαι είχε κάνει την εξής δήλωση: δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση από την ελληνική πλευρά. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης το 2024. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιες αυτές οι τοποθετήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται πέρα από τις βενζίνες, πέρα από το ρεύμα, πέρα από τα τρόφιμα με την ακρίβεια κτλ, αυτό το οποίο γίνεται με τα νίκια είναι πραγματικά τραγικό πλέον. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα προσθέστε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα, ότι 400 πρωτοετής, 400, δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο λόγω του υπέρογκου κόστους σπουδών, με πρώτο και κύριο το ζήτημα των ενοικίων. Θέλω να πάμε στην Μέρη Παπακοσταντίνου, τη συνάδελφό μου. Μέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητά του, αλλά το δείχνουν και τα νούμερα πλέον. Νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα φοιτητικά ενοίκια το 2026 επιβεβαιώνει ότι η φοιτητική στέγη έχει μετατραπεί σε δυσεπίλητο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι τιμές κινούνται σε σταθερά ανωδική τροχιά και με νεότερα στοιχεία οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατέγραψαν ετήσια άνοδο 5,3% πανελλαδικά. Ενώ να σου πω ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση αυτή αγγίζει το εκοφαντικό 128%.
0: 128.
1: Στο Δήμο Αθηναίων τώρα η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών, μιλάμε, γιατί πάντα όλα τα στοιχεία, να ξέρεις, είναι βάση των αγγελιών. Οι αγγελίες έτσι παίρνουν τα στοιχεία, δηλαδή από τις αγγελίες τι τιμή ζητάνε και αυτές, εκεί προκύπτουν και οι έρευνες. Στο Δήμο Αθηναίων η μέση τιμή τώρα διαμορφώνεται στο 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, εκεί έχουμε αύξηση 6,6% από πέρυσι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μία αύξηση που ξεπερνάει το 8%. Βέβαια υπάρχουν και περιοχές, γι' αυτό αυτά είναι όλα που σου λέω, είναι ο μέσος όρος, γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές πιο ακριβές και κάποιες φωτεινές, όπως για παράδειγμα τα δυτικά προάστια της Αττικής είναι πιο οικονομική λύση για την πρωτεύουσα, και από τα προάστια της Θεσσαλονίκης έχουμε παραδείγματος χάρη τον Εύωσμο, κάποιες προσιτές εναλλακτικές. Τώρα τι γίνεται όμως, αν ένας φοιτητής στην Αθήνα ζητά ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών αγγίζει τα 665 ευρώ, δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα επί 13,3 ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που διαθέτει ο φοιτητής κατά μέσο όρο στην αναζήτησή του είναι 543. Και αυτή η διαφορά των 120 ευρώ αναγκάζει τους φοιτητές είτε να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα και την περιοχή, επιλέγοντας σπίτια πιο μακριά από τις σχολές τους ή από το μετρό ή από οπουδήποτε, είτε να στραφούν και στη συγκατοίκηση. Τώρα, τα πιο 38 παραδείγματα, για να σου δώσω ακρίβεια στη φοιτητική στέγη, εντοπίζονται σε περιοχές όπου η ζήτηση χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητας στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί βέβαια οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική και δημιουργώντας και μια τεράστια απόκληση από την οικονομική πραγματικότητα. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο, σε περιοχές γύρω από το κέντρο και τα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη Κολωνάκι, Μέτς, Κουκάκι, εκεί η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει και ξεπερνά τα 16 ευρώ και φτάνει μέχρι 16,7 το τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια μικρή γκαρσονιέρα μόλις 40 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζεται από 650 έως 670 ευρώ. Τη στιγμή τώρα που ο μέσος φοιτητής στην Αθήνα αναζητά ένα σπίτι με ανώτερο όριο τα 543. Στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο υπάρχει, στο κέντρο και στις 40 εκκλησίες που είναι γειτονιές δίπλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί ξεπερνούν τα 10,5 έως 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας τώρα, και ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει πλέον κοντά στα 500 ευρώ, εξαρτώντας έτσι και τον μέσο προϋπολογισμό. Και να σου πω και τα άλλα, τα πιο 38 παραδείγματα που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. στα Χανιά, για παράδειγμα, λόγω της έντονης πίεσης από τον τουρισμό

0: το τύπου Airbnb που τα νοικιάζουν, αποτελούν την ακριβότερη επαρχιακή φοιτητική πόλη. Εκεί η μέση τιμή αναζήτηση των φοιτών είναι 465, αλλά οι ζητούμενες τιμές για ένα αξιοπρεπές διάρρη, δηλαδή στις αγγελίες ή αυτά που ζητάει ο ιδιοκτήτης, ξεπερούν και τα 600 ευρώ.
1: Και αυτά που λέμε τώρα, αυτά που μας λες τώρα, είναι η μέση όρη, έτσι.
0: Η μέση όρη, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Γιατί εδώ υπάρχει τρέλα, δηλαδή πηγαίνεις, καλά, έχουμε βαφτίσει τώρα τα 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, ενώ έπρεπε να τα λέμε κουτί. Και ζητάνε 600, 700, 800, ό,τι θέλουν ζητάνε.
0: Ακριβώς, γιατί πλέον οι αγγελίες αναφέρονται σε κάποιο σε ένα μικρό διαμέρισμα. Λένε γκαρσονιέρες, αλλά η γκαρσονιέρα που γνωρίζαμε εμείς μέχρι τα προηγούμενα χρόνια των 50 τετραγωνικών μέτρων, πλέον έχει γίνει και 37, 35, 37 τετραγωνικά μέχρι 40. Δηλαδή όσο πάει μικραίνουν και εκεί στο δίνουν όσο, σου ζητάνε ένα απόλυτο νούμερο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τον υπολογισμό σε αυτά τα σπίτια ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή δεν ζητάνε το ενίκιο που ζητάνε, ξεφεύγει από την φιλοσοφία του να πολλαπλασιάσει τα τετραγωνικά με το τετραγωνικό μέτρο της περιοχής. Και έτσι έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, όπως και το ίδιο έχουμε και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Και σε αυτά τα νησιά που έχουν πανεπιστήμια το πρόβλημα είναι δομικό. Εκεί και οι τιμές για μικρά διαμέρισματα και εκεί ξεκινούν από 500 ευρώ για σπίτια παλιά και μη ανακαινισμένα. Γιατί και εκεί οι ιδιοκτήτες προτιμούν τους τουρίστες και αρνούνται συμβόλαια μεγαλύτερα του ενός έτους.
1: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, για να καταλάβετε το επίπεδο ευημερίας που παγκοσμίως ζει η Ελλάδα, έτσι δεν λέει αυτός με τα έξυπνα γυαλιά. Ειδικά για την Πάτρα που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί που, ξαναλέω, βγήκε ο Πρίτανης και είπε ότι 400 πρωτοετής λόγω του κόστους δεν έκαναν εγγραφή. Βεβαίως δεν ξέρω αν ο κύριος Πρίτανης δέχτηκε τους φοιτητές για να ακούσει τα αιτήματά τους. Δεν γνωρίζω. Νομίζω δεν τους δέχτηκε. Υπάρχουν 600 όλα και όλα δωμάτια της φοιτητικής στέγης. Φοιτητικών εστίων. Ξέρετε τι ποσοστό αναγκών καλύπτουν αυτά? Το 3%. Το 3%. Γιατί έχουμε 26.000 φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ευημερία τους.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι...
7: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επιποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το νησί αναμένεται να συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλισαν, ενώ το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά στα Ανόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Σημειώνουν ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής που αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει. Αν απειληθεί, ο θύλακάς της στη Βαλτική Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει πλήγμα, αλλά θα αντιδράσει σε επιθετικές ενέργειες. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Ιμαλάια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε καταβλισμό βάσης αναρριχητών. Αγνοείται ακόμη ένα άτομο.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 4-2 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027 σε αναμέτρηση που έγινε στη Λιβαδιά. Στις 10 παρατέταρτο απόψη η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα στις 9.30 στο Μιλάνο η Virtus υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
21: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, έβεια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα σας πω για τον κύριο Φλωρίδη και για την κυβέρνηση συνολικότερα στη συνέχεια, αλλά τώρα θέλω να γυρίσουμε σε αυτά τα εκπάγλου έτσι, κοινωνικής προσφοράς, τα οποία ανακοίνωσε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα άλλα και για τους δανειολήπτες, ανάμεσα στα άλλα και για τους σέρβισες, τους οποίους τους μάλωσε. Έκανε αυστηρές συστάσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Τους μάλωσε να τηρούν τις συμβάσεις. Ποιες συμβάσεις? Τις ίδιες συμβάσεις με τις οποίες τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο Σφυρί. Γι' αυτό τους μάλωσε. Γι' αυτό τους μάλωσε. Δηλαδή να τα παίρνετε παιδιά τα σπίτια, έτσι όπως τα έχουμε κανονίσει, αλλά να είστε έτσι, να έχετε καλύτερους τρόπους. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άπτεστα το θέμα, το βιώνει, τρέχει στα δικαστήρια. Τι γίνεται με τους σέρβισες και τους όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους που τους μάλωσαν χθες?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, σας ακούω, σας ακούω και πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Τους μάλωσαν χθες, αλλά εκτός του ότι τους μαλώνουν, πρέπει να βλέπουμε στην πράξη να σταματάνε τις αυθαιρεσίες, γιατί ο κόσμος είναι σε τραγική κατάσταση. Και σας το λέω από την καθημερινότητα που βλέπουμε, από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την υγεία τους εξαιτίας των αυθαίρετων καταχρηστικών πρακτικών των services, οι οποίοι για να σταματήσουν όλα αυτά που κάνουν θα πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιστεί ένας νόμος για να αναστέλλεται κατευθείαν η άδειά τους κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα παραδείγματα. Θα σας έλεγα από την εμπειρία μου ότι καθημερινά βλέπω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των αυθαίρετων και καταχρηστικών συμπεριφορών. Και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε στα δικαστήρια, να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να σταματούν όλα αυτά που κάνουν και να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς που γίνονται συνεχώς και δεν σταματάνε οι πληστηριασμοί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε για τα θέματα των κόκκινων δανείων.
0: Κυρία Φραγκάκη, με βάση τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδας, αυτοί οι τύποι έχουν στα χέρια τους πάνω από 72 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες, για πόσους ανθρώπους μιλάμε ότι είναι στα νύχια τους?
1: Μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως το λέτε, είναι στα νύχια τους, που καθημερινά τους καλούν οι εταιρείες που έχουν, οι εισπρακτικές εταιρείες, τα call center που τους παίρνουν και τους απειλούν, τους εκβιάζουν, τους κάνουν μαύρη τη ζωή πραγματικά, λέγοντάς τους ότι θα χάσουν τα πάντα εφόσον δεν ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις που τους προτείνουν, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι βιώσιμες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές σε σχέση με τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας που τα λέτε καθημερινά στην εκπομπή σας, έχουν να αντιμετωπίσουν χρέη τα οποία είναι υπέρογκα, χρέη τα οποία είναι εξωπραγματικά σε σχέση με την πραγματική οφειλή που είχαν και το πραγματικό κεφάλαιο που είχαν λάβει όταν πήραν τα δάνειά τους οι άνθρωποι αυτοί, και ουσιαστικά δέχονται απειλές, ύβρις, εκβιασμούς από τις συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε, καλά, τους έφεραν, τους νομιμοποίησαν, αυτές είναι εταιρείες νόμιμες, έτσι, με βάση τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, έφτιαξαν τους νόμους στα μέτρα τους, τους έδωσαν και τα σπίτια των ανθρώπων μπυρπαρά, και τώρα αυτοί ζητάνε τι?
1: Τους έδωσαν τα σπίτια, κάνουν εξώσεις από τον κόσμο, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις από ευάλωτους, έχουμε να δει να γίνονται εξώσεις σε αμαία, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Έχουμε δει ουσιαστικά να μένουν στο δρόμο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πραγματικά αν ένας πολίτης δεν έχει έναν δικηγόρο, δεν έχει έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει σε αυτή τη δυσκολία, χάνει τα πάντα. Χάνει ό,τι ακίνητο έχει, χάνει τη ζωή του, χάνει τα πάντα πραγματικά.
0: Έλεγα ότι μία μέρα μετά τα αμαλώματα αυτά του κ. Μητσοτάκη προς σέρβισες, έχουμε στην Πετρούπολη εδώ δίπλα. Πάνε να πάρουν το σπίτι. Τι σπίτι τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά που μένει ένας μακροχρόνια άνεργος. Αυτό ήταν το μάλωμα δηλαδή. Σήμερα, είναι σημερινό αυτό.
1: Ναι, όπως το λέτε. Άνεργοι άνθρωποι μένουν στο δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Να σας θυμίσω ότι στην Πετρούπολη είχαμε αντιμετωπίσει και ένα άλλο περιστατικό που τελικά μετά από πάρα πολύ κόπο η οικογένεια έκανε πίσω, αφού θα σας θυμίσω ότι είχαν πάει εκεί τα παιδιά από το ΠΑΜΕ που μας βοηθάνε, ο κύριος Στάτσης, ο Γιώργος που είναι εκεί πέρα πρωτοστάτες και βοηθάνε
0: και
1: μαζί
0: τώρα,
1: με τον Δήμαρχο.
0: Είναι ο Δήμος πάλι μπροστά εκεί.
1: Είναι ο Δήμος μπροστά, ευτυχώς ο Δήμαρχος εκεί πέρα είναι καταπληκτικός και βοηθάει σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται και δεν αφήνει τις εταιρείες αυτές να κάνουν τις εξώσεις. Αλλιώς, αν ήταν σε κάποιο άλλο Δήμο, φοβάμαι ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει.
0: Έχετε εικόνα πόσες χιλιάδες είναι οι πληστηριασμοί που έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου? Θυμάστε τα νούμερα?
1: Οι πληστηριασμοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά πάντα θα σας πω ένα μέσο όρο. Στο μήνα υπάρχουν γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν και στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του χρόνου περί τους 10.000 πληστηριασμούς. Σας το λέω κατά μέσο όρο, δεν το έχω δει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όποιος μπει αυτή τη στιγμή στο e-auction θα δει τα ακριβή νούμερα τα οποία οφείλουν πλέον να αναφέρονται, και επειδή πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται πάρα πολύ απλά ηλεκτρονικά, ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα χάσει το σπίτι του κάνει τεράστιο λάθος αν δεν τρέξει, αν δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αν δεν διαπραγματευτεί, αν δεν κάνει κάτι για να ανασταλεί ο πληστηριασμός.
0: Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το κακό, εάν δεν υπάρξει μια ρύθμιση που να λέει κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία?
1: Αυτό είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να σταματήσει οποιοδήποτε πληστηριασμός ο οποίος αφορά την πρώτη κατοικία των πολιτών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν ζήσει όλο αυτό το κακό με τα κόκκινα δάνεια, με αυτούς τους εκβιασμούς που αναφέραμε, και πρέπει να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Τους μεν σέρβισες, αυτά τα κοράκια δηλαδή, αυτά τα όρνια, αυτούς τους γήπες τους μάλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, λέτε? Της έστειλε επιστολή. Έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Φον ντερ Λάιεν για να της πει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, ρε κορίτσι μου, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προβλήματα. Φαντάζομαι την ταχυδρόμησε, θα πάει τώρα. Θα πάει η επιστολή εκεί. Είχε στείλει 2-3 ακόμα, μου φαίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προχτές είχαμε μία απίθανου κινησμού τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στους λαούς των κρατών μελών της ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω των τιμών στην ενέργεια έχουν να διαλέξουν φέτος. Ή θα δώσουν χρήματα για να φάνε, ή θα δώσουν χρήματα για να τραφούν, οπότε θα κρυώνουν, ή θα δώσουν χρήματα για να ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Αυτά τα είπε μάλιστα, πώς το λένε, ευθέως, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σύμφωνα τώρα με τον Επίτροπα της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτήν την οποία έστειλε την επιστολή ο Μητσοτάκης και στην οποία κάνουν κολοτούμπες ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι τους δηλαδή, ποια είναι η αιτία γι' αυτό ότι 50 εκατομμύρια ή θα ξεπαγιάσουν ή θα πεινάσουν? Η αιτία είναι η ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε τώρα γιατί η αιτία αυτή του κανιβαλισμού είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ο καπιταλισμός ηλίθιε. Προσέξτε. Το συνολικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18 τρισεκατομμύρια. 18 τρισεκατομμύρια. Το 2025 οι στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών ήταν 418 δισεκατομμύρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες 418 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση η 11η συνεχής. Τα 11 τελευταία χρόνια. Τα 11 τελευταία χρόνια δηλαδή, έτσι. Έτσι φτάσαμε στα 418 δισεκατομμύρια. Τώρα, το 2026, τώρα που τα νοικοκυριά πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην τροφή ή στη θέρμανση, οι στρατιωτικές δαπάνες τους αναμένεται να ανέλθουν στα 454 δισεκατομμύρια. 454 δισεκατομμύρια, μισό τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι αυξημένα 9% σε σύγκριση με το 25 και κατά 75% σε σύγκριση με το 2021. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες είναι αυτές. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες. Το 2025 αυτό που αυτοί αποκαλούν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, πολεμική βιομηχανία δηλαδή, έτσι, είχαν αύξηση 23% και πού φτάσανε? Στα 134 δισεκατομμύρια. Στα 134 δισεκατομμύρια. Για το 26 προβλέπουν ότι θα πάνε στα 163 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση 159% σε σύγκριση με το 2021. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε για να μην πεινάνε, αλλά αν το κάνουν αυτό θα κρυώνουν ή θα ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μόνο 8 πετρελαϊκές εταιρείες, 8, αριθμός 8, ανάμεσά τους η BP, η Shell, η Eni, είχανε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπερκέρδη. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει σε κέρδη τα 26 δισεκατομμύρια από τις αρχές του 2026. Τα καθαρά κέρδη των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τζίρο που ξεπέρασε το μισό τρισεκατομμύριο. Και επειδή συμβάλαμε σε αυτό, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών, εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, στη σωτηρία και των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι 10 κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25 είχαν κέρδη 92 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ μας την πουλάνε, μας την πουλάγανε ως απάνεμο λιμάνι, ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, ότι πω τι θα πάθουμε άμα φύγουμε, ποτέ από αυτήν θα γεννιούνται τα κατσίκια με 4 κεφάλια, ότι θα, πώς το λένε, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος. Αυτά δεν λένε. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η καπιταλιστική ένωση, που από τη μια πλευρά θησαυρίζει, ποιος, μια χούφτα παράσιτα που ιδιοποιούνται το πλούτο που παράγουν οι άνθρωποι, αυτή είναι στη μια της πλευρά λοιπόν, είναι αυτοί που θησαυρίζουν αυτά τα παράσιτα, και απ' την άλλη είναι τα εκατομμύρια των εργαζόμενων που παράγουν αυτό το πλούτο, που πεινάνε και κρυώνουν. Σε αυτήν έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν έστειλε την επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης και στα δημοσιονομικά όρια αυτινής και με βάση τις συμφωνίες που έχει ο Μητσοτάκης, που πριν είχε ο Τσίπρας, που αύριο θα έχουν όλοι μαζί και ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά, σε αυτό το πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών χώρων εν πάση περιπτώσει θα κινούμαστε εμείς, και μετά θα βγαίνει βεβαίως ο κύριος Γιόργενσεν και θα λέει ότι 50 εκατομμύρια ή θα φάνε οπότε θα κρυώσουν ή θα θερμανθούν οπότε θα πεινάσουν. Λοιπόν, θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Τάσος ο Αρνιακός. Τάσο μου, γεια σου.
1: Γεια χαρά Νίκο, χαίρομαι που με πήρες και θα συνομιλήσουμε για πρώτη φορά στον αέρα.
0: Να είσαι καλά. Βλέπω ότι κάτω στην Κρήτη μιλούσαμε προηγουμένως με συναδέλφους κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει τα χειρότερα, Τάσο.
1: Όχι, δεν τα έχουμε περάσει. Μπροστά είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερα προβλέπω δεν είχα το Σάββατο δυστυχώς, όπου θα πέσουν πολλοί τόνοι νερό πάνω σε αυτούς που ήδη έχουν πέσει και θα πέσουν και αύριο. Δυστυχώς, σήμερα είχαμε σκέψου. Τα Ανόγια έπεσε 5 φορές ο Οκτώβριος, 5 φορές όσο πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στο Τζερμιάδο 2,5 φορές όσο έβρεξε όλο τον Οκτώβριο. Βρέχει συνήθως όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και είχαμε και ήδη ένα νεκρό. Πέρα από τις σημαντικές καταστροφές που είχαμε σε υποδομές, προβλέπονται ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορεί να
0: ελεγχθεί. Αυτή η εκτίμηση ότι το Σάββατο θα κορυφωθούν τα φαινόμενα αφορά όλη την Κρήτη.
1: Όλη την Κρήτη και κυρίως τις δυτικές, τους δυτικούς νομούς, Ρέθυμνο και Χανιά. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Σε όλη την Κρήτη θα βρέξει, αλλά εκεί θα πέσει το περισσότερο νερό, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
0: Στην άλλη Ελλάδα τι πρόβλεψη υπάρχει?
1: Στην άλλη Ελλάδα στα δυτικά και τα βόρεια λιακάδα, ηλιοφάνεια με πολύ καλό καιρό και θερμοκρασίες στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε ανατολικές και νότιες περιοχές, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, δηλαδή από το Πήλιο και κάτω, Πήλιο, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Κόρινθος, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες και πρωτίστως η Κρήτη θα έχουν τις βροχές αυτές. Οι ποιότερες βροχές βέβαια στις στεριές, αλλά στις θάλασσες θα έχουμε και ισχυρό βοριά που θα φτάσει τα 7 με 8 με ρηπές 9 μποφόρ, καθυλώνοντας κάποια πλοία στα λιμάνια.
0: Έβλεπα,
1: όπως είχαμε και σήμερα
0: τη δική σου, έβλεπα τη, νομίζω ήταν δική σου ανάλυση. Είχαμε φοβερές, έτσι, φοβερά κύματα ανέμου και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική.
1: Ρηπές, βεβαίως. Yeah. Είχαμε ρηπές που φτάναν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, και με τα δέντρα που λόγω της ξηρασίας σπάνε πια εύκολα, δεν έχουν την υγρασία για να έχουν και ευνηγησία. Και προβλέπονται αυτοί οι άνεμοι να συνεχιστούν και το επόμενο τριήμερο στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή και βροχή θα έχουμε και αέρα πολύ.
0: Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα Κρήτη. Προσοχή γενικότερα.
1: Βεβαίως χρειάζεται προσοχή. Προσοχή και επιφυλακή, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δυστυχώς, όσο και αν είναι παράλογο, σε μια δημοκρατική χώρα η αυτοπροστασία τελικά είναι εκείνη που πολλές φορές σώζει.
0: Αφού δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Οικονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη. Έως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το νησί. Ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανόγια. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας δέχτηκε η πυροσβεστική. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει εάν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας έλεγα πριν για την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Συρίγος, ότι υποχωρήσαμε, λέει, στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να το συνεννοηθεί με τον Γεραπετρίτη. Αλλιώς θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τότε και σήμερα. Αλλά πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου. Έχουμε νέα ναύτεξ, έχουμε νέα δράση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο,
1: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, διότι η ναύτεξ, για να βγει το Ουρτσέις ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με 3 ακόμη ερευνητικά πλοία, είναι μια ναύτεξ η οποία έχει σκεφτεί από σήμερα μέχρι το 5 Οκτωβρίου, είναι στο πλαίσιο του αγωγού που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία με τα κατεχόμενα, που θέλει να καλύψει με το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο αγωγό τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη ναύτεξ ευθύνεται μέχρι και την Κερίνια, ανοιχτά τη κατεχόμενη Κύπρου. Είχε προαναγγείλει συγκεκριμένες εργασίες και ο Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας Αλπασάν Μπαϊρακτάρ, και φαίνεται πως η Τουρκία θέλει και με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο αναμένεται να επανεκκινήσει σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα έργο όμως το οποίο το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας έβαλε και σήμερα τις κόκκινες γραμμές του, δηλαδή με την καθιερωμένη ενημέρωση έκαναν λόγο για συντονισμό που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της υπαλλοκρηπίδα. Και μάλιστα αναφέρεται σήμερα και στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αναφέρεται στη συμφωνία οριοθέτηση που έχει συνάψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως κρατάει μια αδιάλλακτη στάση. Το διαβάζαμε και στον τουρκικό τύπο τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Τουρκία περιμένει τη γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, προκειμένου να δώσει τις κατάθεσή της. Και παρόλο που βλέπαμε τον Τούρκο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα να χαμηλώνει τους τόνους, οι διαξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν σταθερές.
0: Σε ό,τι αφορά την περίφημη γαλάζια πατρίδα, έχω καταλάβει καλά, δεν το έχουν ενσωματώσει στον προγραμματισμό του κοινοβουλίου τους για μέσα τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό θα το λέγα. Μπορούσαμε να το πούμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Διότι ενώ ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι τον Οκτώβριο, με το που ανοίξει το κοινοβούλιο στην Τουρκία και ξεκινήσουν οι εργασίες του, θα υπάρχουν το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και βλέποντας και την ατζέντα του Κοινοβουλίου για τον μήνα Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται πως υπάρχει η γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αλλά στην παρούσα φάση, αυτό που βλέπουμε, που υπάρχει και στην επίσημη σελίδα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, δεν φαίνεται πως θα απασχολήσει το τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τουλάχιστον για τον μήνα Οκτώβριο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος έδιωξε τους Ιρανούς διαπραγματευτές από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ιστορία βεβαίως με το αεροπλάνο, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Έχουμε έναν Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος να μιλάει ακόμα και για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9-10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα και το Brexit. Αλλά έχουμε και εκλογές στη Βοσνία. Άκη μου, Άκης Κοσόνας.
2: Νίκο μου, καλησπέρα. Έχουμε εκλογές στη Βοσνία την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Και όταν έχει εκλογές μια χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, είναι κάτι που επηρεάζει ολόκληρα τα Βαλκάνια. Όσο για την αποπομπή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, επειδή παίχθηκε πολύ αυτό με το Ρούμπιο, ο Ρούμπιο κάνει προπόνηση για τις προεδρικές εκλογές του 28. Δεν θέλει να αποδεχτεί το γεγονός ότι εκλεκτός του κόμματος είναι ο νυν αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ. Αυτό το λέω διότι ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της ελληνικής αντιπροσωπείας την ίδια μέρα.
0: Αυτόν θα τον υποδεχτούμε εδώ τις επόμενες μέρες, ναι. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι πέρα από την υποδοχή που θα έχει από το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους, θα τον αποδεχτούν και κάτι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, γιατί διοργανώνονται μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η πρεσβεία θα τον έχει πληροφορήσει επ' αυτού.
0: Κάτι θα έχει ακούσει και τι κάνουν.
2: Προετοιμασμένος. Τώρα, Αυτό θα κουβεντιάσουμε τα Αμερικάνικα, γιατί έρχονται και εκλογές εκεί 3 Νοεμβρίου. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Θα πάμε λίγο στα Βαλκανικά, τα οποία μας επηρεάζουν και άμεσα, θέλοντας και εμείς. Είναι τα σύνορα, η επαφή, τα όμορα που δεν τα διαλέγει κανείς. Δεν διαλέγει κανείς το χάρτη. Ο χάρτης υπάρχει από μόνος του. Λοιπόν, η Βοσνία, για όσους δεν θυμώνται καλά, είναι ένα από τα 6 κομμάτια, από τις 6 ομόσπονδες δημοκρατίες που συνέθεταν την ενιαία Γιουγκοσλαβία, τυπικά στο 1992 και ακόμα πιο τυπικά και θεσμικά στο 1995, που τελείωσε ο εμφύλιος στη Βοσνία μεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βόσνιων.
0: Ναι, εκεί στο έδαφος της Βοσνίας πέφτηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο του δράματος της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
2: Τεράστιο. Τεράστιο κεφάλαιο του δράματος. Και να πούμε ότι πώς έληξε. Έληξε το 1995 με τη συμφωνία του Ντέιτον. Ντέιτον, πόλη στο Οχάιο, για όσους δεν το θυμούνται. Επικυρώθηκε στο Παρίσι λίγο μετά. Και ουσιαστικά οι τρεις λαοί, με τις υπόλοιπες πολλές μειονότητες, θα πω, από Εβραίους, Αλβανούς, Τούρκους και Ρωμά, μέχρι οτιδήποτε φαντάζεται κανείς, μικρές μεν, αλλά υπαρκτές, υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να ζήσουν μαζί, το αποφάσισαν βάζοντας τέλος στον εμφύλιο, όχι επειδή ξαφνικά αγάπησαν ένας τον άλλο, αλλά επειδή είδαν ότι ο πόλεμος δεν τους οδηγούσε πουθενά και θα ήταν μια πλήρης αλληλοεξόντωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα που μιλάμε, Βοσνία 3,5 εκατομμύρια πληθυσμός περίπου, με 100.000 πάνω κάτω ανάλογα με τις εποχές, το 50% είναι οι Βόσνοι, το 30% είναι οι Σέρβοι, 15% οι Κροάτες και ό,τι μένει οι υπόλοιπες άλλες μειονότητες που είπα. Υποχρεώθηκε λοιπόν σε ένα καθεστώς διοίκησης, το οποίο αποδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς διότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε το 1995 με τη συμφωνία που είπα στον Ντέιτον του Οχάιο, οι τρεις βασικές εθνότητες, παύλα οντότητες, Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι, διεκδίκησαν, ένιωσαν την ανάγκη να το κάνουν και διεκδίκησαν και πέτυχαν, αν είναι επιτυχία τέλος πάντων, πολιτισμική, πολιτική, θρησκευτική αυτονομία και ιδιαιτερότητα ο καθής στα εδάφη του. Η Βοσνία χωρίστηκε σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα είναι η Σερβοβοσνιακή Δημοκρατία, Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, η λεγόμενη παλιότερα Δημοκρατία της Κράινα, θυμάσαι. Το άλλο κομμάτι είναι η Ομόσπονδη Δημοκρατία Βοσνίας και Κροατίας, που είναι λίγο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, πρέπει να δει το χάρτη για να το καταλάβει, και αυτό το τεράστιο κομμάτι που είναι τα 2/3 της Βοσνίας ως χώρας, χωρίζεται σε 10 καντόνια. Άλλα από αυτά τα καντόνια είναι αμιγώς βοσνιακά και άλλα αμιγώς κροατικά και άλλα μεικτά. Όλο αυτό το τεράστιο σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο πράγμα, για να το συγκρατήσει κανείς, ψηφίζει την Κυριακή. Ψήφισε και το 2022 και 4 χρόνια πριν το 2022 κλπ. Για μια κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση, Νίκο? Αυτό είναι ακόμα πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας. Υπάρχουν τρεις πρόεδροι δημοκρατίας. Βόσνιος, Κροάτης, Σέρβος. Ντένις Μπεσίροβιτς είναι ο Βόσνιος, τώρα που μιλάμε. Ζέλικο Κόμσιτς, ο Κροάτης, και Ζέλικα Τσβιτάνοβιτς, η Σέρβα. Ο ενιαίος βοσνιακός λαός που χωρίζεται στα τρία κομμάτια που είπα, ψηφίζει διαφορετικά για πρόεδρο Σέρβο οι Σέρβοι, Κροάτι οι Κροάτες, Βόσνιο οι Βόσνοι. Υπάρχει μια κοινή βουλή, αλλά υπάρχει και βουλή των αντιπροσώπων, ανάλογα με την οντότητα της κάθε περιοχής. Υπάρχει λοιπόν Εθνικό Κοινοβούλιο, Βουλή Αντιπροσώπων και Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Οντότητας.
0: Και τι αναμένετε τώρα εκεί?
2: Θα ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Έλατε.
2: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που διάβασα. Επειδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μελετητές βλέπουν ότι δεν έχει πολύ ζωή αυτό το πράγμα και κάποια από τις αντότητες με πιο πιθανή τη Σερβική θα ζητήσει αποχώρηση και ένωση με το μητρικό κράτος το διπλανό, δηλαδή τη Σερβία, ή οι Κροάτες το αντίστοιχο, προτείνουν διάφορες άλλες λύσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις οντότητες σε μια συνύπαρξη. Το θέμα είναι ότι αν αποχωρήσει οποιοδήποτε, πάβει να υπάρχει συνταγματικά το κράτος της Βοσνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σε όλη την ανάλυση που κάνουμε τώρα και την πληροφόρηση. Πάβει να υπάρχει το κράτος, διότι η Συμφωνία του Ντέιτον βασίζεται στην ύπαρξη τριών κοινοτήτων που συνθέτουν ένα κράτος με κοινή συμφωνία. Εάν φύγει ένας, πάβει να υπάρχει το κράτος. Και φυσικά αυτός που θα φύγει, θα φύγει με τα εδάφη του. Δεν θα φύγει έτσι.
0: Να πούμε ότι έχουν σημασία όλα αυτά. Καταρχάς, μιλάμε για τη Συμφωνία του Ντέιτον. Η Συμφωνία του Ντέιτον δεν είναι κάτι παλιό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Έτσι υπάρχει
2: έτσι
0: η
2: υπάρχει.
0: Βοσνία. Ναι. Έτσι, η Ερζεγοβίνη. Και ότι με βάση τη Συμφωνία του Ντέιτον έχουμε και την αποχώρηση του Ντόντικ από τις εκλογές, έτσι.
2: Βέβαια. Αποχώρησε. Αναγκάστηκε να. Mm-hmm. Εκδιώχθηκε στην ουσία. Διότι δεν είναι αρεστός από την υπόλοιπη πλειοψηφία, διότι κατά καιρούς οι θέσεις του είναι αιρετικές ή υπερβολικά εθνικιστικές, διότι δεν θεωρείται πρόσωπο συνένεσης, αλλά έχει μαζί του ένα σωρό κόσμο. Και αυτό θα φανεί και στις εκλογές. Δηλαδή η σερβοβοσνιακή κοινότητα φοβάται πολύ μήπως υπάρχει και αυξημένο ποσοστό αποχής, εάν δεν είναι σχηματισμένη καλά η βοσνιακή, η σερβική εκπροσώπηση μέσα στη Βοσνία, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο αν σκεφτούμε, Νίκο μου, ότι σε τρεις Κυριακές μετά, 25 Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στη Σερβία.
0: Mm-hmm.
2: Όπου και εκεί θα παιχτεί το θέμα της σερβοβοσνιακής κοινότητας, παύλα εθνότητας, οντότητας, ως μείζον εθνικό θέμα. Και είναι για τους Σέρβους.
0: Προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια, υπάρχει αυτός ο όρος και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου υπερβολικός. Πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, από μια δολοφονία εκεί του Φερδινάνδου. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνθήκες πολέμου στην Ουκρανία. Και εδώ λοιπόν έχεις μια κατάσταση στα Βαλκάνια που οι εξελίξεις στην περιοχή τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και τροφοδοτούν και νέες καταστάσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι πολύ συχνά, και ίσως είναι κουραστικό αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω, πρέπει πάντα όταν μιλάμε για μια χώρα που είναι κοντά μας αλλά και μακριά μας, τώρα όμως είμαστε το κοντά μας, να ανοίγουμε το χάρτη και να το κοιτάμε, να ξέρουμε περί τι μας πρόκειται. Αυτό το πράγμα απέχει ελάχιστα από εμάς. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Βοσνία, το Σεράγεβο, είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά μας. Και να θυμίσουμε ότι η Ιουγκοσλαβία έπαψε να υπάρχει με την συνολική κρίση που σημειώθηκε από το 1990-1989 και μετά τη βασική και μεγάλη κρίση στη Σοβιετική Ένωση. Τη Ιουγκοσλαβία συνέθεταν 6 ομόσπονδες δημοκρατίες: Βοσνίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σερβίας και Μακεδονίας, αυτό που σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να πούμε ότι πέρασε πολύ ομαλά, Νίκο, να το θυμίσουμε στον κόσμο, από το 1918 που ιδρύθηκε η Ιουγκοσλαβία ως Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων,

0: σωστή απέναντι στην ιστορία και σε αυτό που συνέβαινε, ότι από το 1918 ζούσαν από ειρηνικά έως πολύ ειρηνικά. Όλα ξεκίνησαν όταν αναζωπηρώθηκαν διάφορες εθνικιστικές τάσεις που τις τροφοδότησαν μεγάλες δυνάμεις.
1: Έτσι.
0: Σε πολύ συγκεκριμένους στόχους.
1: Μάλιστα. Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Νίκο.
1: Σε φιλώ.
0: Γεια σου.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία. Χαιρετισμούς. Παντελή, έχεις δίκιο. 1,37 ήταν η τιμή του ντίζελ στην Αθήνα. Εγώ είπα για τους μέσους όρους και είναι έτσι όπως το λες. Στην Αθήνα, εσείς οι ταξιτζίδες και όλοι μας έχετε μια επιβάρυνση στο πετρέλαιο 83 λεπτά. Και λέει ο Παντελής ότι η μηνιαία του επιβάρηση κινείται στα 600 ευρώ. Δηλαδή 7 μήνες τώρα έχει πληρώσει 4 χιλιάρικα επιπλέον. Και όπως λέει ο Παντελής, τους περιμένουμε, λέει, την άνοιξη στις κάλπες. Εκεί τα μιλοξοδρομήσεις όμως, έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα, Σταυρούλα μου τα φιλιά μου, στην Ελένη, στον Άγγελο, στον Μπουαρό. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε με την ενέργεια? Να κάνουμε αυτό που κάνανε τα συνδικάτα σήμερα, που πήγανε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηκώσανε εκείνο το πανό για ρεύμα φτηνό για το λαό, αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα στις τηλεοράσεις, άρα δεν έγινε. Όχι, έγινε. Και να διεκδικήσουμε λοιπόν με όρους δρόμου και κινητοποιήσεων να σταματήσουν αυτά τα οποία κάνουν, τα οποία λένε ή θα φάμε ή θα κρυώσουμε. Αποφασίστε τι θα κάνουμε, ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε φέτος. Θέλω να σας πω ότι αύριο είναι διπλή χαρά για την εκπομπή, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας καταρχάς ένα υπέροχο παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι αύριο θα έχουμε την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός εκπληκτικού άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κυραμαριός, Άνθρωποι από Φωτιά. Σας περιμένω αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό. Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Art info

0: sport.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
10: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
9: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοστέατρο.com, more.com.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην
12: TRT 95,1 FM Stereo.